Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπή τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέδες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ευθυμάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Θεός ελπίσιμον δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος μετά των συνεργών αυτού Λουκά.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Καβαλιώτου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Θασίου των Αγίων και Δικαίων.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Συνήθως είναι τα ονόματα που μαζί με το πρόσφορο φέρνουν οι πιστοί στην εκκλησία για να μνημονευτούν, αγαπητοί μας φίλοι. Και ο λειτουργός προσεύχεται χωριστά για το καθένα από αυτά. Πρώτα τα μνημονεύει στην Αγία Πρόθεση, όταν εξάγει τις ανάλογες μερίδες ζώντων και κεκοιμημένων και τις τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο μπροστά από τον αμνό που βρίσκεται στο κέντρο. Τα μνημονεύει όμως, σύμφωνα με την καθορισμένη τάξη, και μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, στην πιο ιερή και συγκλονιστική ώρα της Θείας Λειτουργίας. Κατά την ώρα αυτή, επάνω στην Αγία Τράπεζα, βρίσκεται το εσφαγμένον αρνίον, ο ίδιος ο Κύριος, που θυσιάστηκε επί του Σταυρού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ουσιαστικά, όλοι οι πιστοί που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία αυτήν την ώρα, βρισκόμαστε ενώπιον του φρικτού Γολγοθά. Αυτό που συνέβη πριν από 2.000 περίπου χρόνια επαναφέρεται μυστηριακώς και στο παρόν, σαν να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός προσφέρει τη μοναδική και ανεπανάληπτη θυσία για όλο τον κόσμο, αλλά και για τον καθένα από εμάς. Είναι όπως γράφει ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, ως αν ο Χριστός να προσφέρει και τώρα, επί παρουσία ημών, την ατίμητον θυσίαν του, λέγον προς τον Πατέρα του, «Χύνω το αίμα διόλων των κόσμων γενικώς, αλλά και ειδικότερον δι' αυτούς εδώ που τελούν το θείο τούτων μυστήριων, επίχυσον τα πλούσια ελέη σου και τας ανεξανδλήτους χάριτας και δωρεά σου επί τα πρόβατά μου ταύτα». Και οι πιστοί φίλοι μας, συγκλονισμένοι μπροστά στο μεγαλείο της ανεπανάληπτης θυσίας, απευθύνουμε θερμή τη δοξολογία και την ηκεσία μας στον ουράνιο Πατέρα. Τον δοξάζουμε και τον ευγνωμονούμε, διότι η άπειρη αγάπη του έστειλε τον μονογενή του Υιό να θυσιαστεί για τη σωτηρία μας, και ταπεινά τον παρακαλούμε τη θυσία αυτή, την οποία προσέφερε ο Υιός του γενικά για όλο τον κόσμο, να την προσδεχθεί και ειδικά για τον καθένα από εμάς που μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Τα αγαθά και οι δωρεές που απέρευσαν από τη θυσία αυτή για όλο τον κόσμο να γίνουν και δικά μας. Γι' αυτό και την ώρα αυτή, δηλαδή αμέσως μετά τον καθαγιασμό και τη μνημόνευση όλων των Αγίων, ο ιερέας απευθύνει μια σειρά οικετευτικών δεήσεων για όλους τους πιστούς. Αρχίζει πρώτα από τους κεκοιμημένους και λέγει «Μνήστητη Κύριε, πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου». Μνημονεύει τα ονόματά τους και στο τέλος κατακλείει με τη θερμή δέηση «Και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου». Επίτα παρακαλεί για τους ζώντες «Μνήστητη Κύριε, πάσης επισκοπής Ορθοδόξων». Λέει, και αφού μνημονεύσει τους κληρικούς, τους μοναχούς, τους άρχοντες και γενικά όλους τους Ορθοδόξους πιστούς, μνημονεύει πάλι τα ονόματα που είχε αναφέρει στην Αγία Πρόθεση. Η ανέμακτη θυσία όμως δεν προσφέρεται μόνο για αυτούς που θα μνημονεύσει ο ιερέας. Ο διάκονος καλεί όλους τους πιστούς να προσευχηθούν για όποιους επιθυμούν, λέγοντας «Ποιον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών». Σε παρακαλούμε Κύριε και για εκείνους που έχει ο καθένας στη σκέψη του, όλους και όλες. Όντως, μοναδική στιγμή φίλοι μας, όλος ο λαός συνοδεύει τον ιερέα στη μνημόνευση των ονομάτων. Όλοι προσεύχονται, ο ένας για τον άλλον, και η ανεκτήμητη θυσία ισχύει εξίσου για τα ονόματα που θα μνημονεύσει ο ιερέας, αλλά και για αυτά τα ονόματα που θα φέρει ο κάθε πιστός στη διάνοιά του.

Πόση δύναμη αλήθεια έχει η προσευχή που γίνεται αυτήν την ώρα και πόση ωφέλεια αποκομίζουν όσοι μνημονεύονται στη Θεία Ευχαριστία. Ειδικά για τους και κοιμημένους, γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι μεγίστην όνησιν, δηλαδή μεγάλη ωφέλεια έχουν οι ψυχές των και κοιμημένων, για τους οποίους γίνεται η δέηση ενώπιον της τόσο φρικτής και αγίας θυσίας που τώρα προσφέρεται. Πολύ χαρακτηριστικά το σημειώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν όλος ο λαός και όλοι οι ιερείς δέονται με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό, τη στιγμή που μπροστά τους πρόκειται η φρικτή θυσία, πώς ούδης οπίσωμεν υπερ τούτων, δηλαδή των και κοιμημένων, των θεών παρακαλούντες? Μπροστά στη φοβερή αυτή ώρα, πώς δεν θα επικάμψουμε τον Θεό, καθώς θα τον παρακαλούμε για χάρη τους? Και προσθέτει, είναι μεγάλη τιμή να εκφωνείται το όνομα κάποιου την ώρα που είναι παρόν ο Δεσπότης Χριστός και επιτελείται η ανάμνηση εκείνης της φρικτής θυσίας των αφάτων μυστηρίων.

πόσο προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι θα πρέπει να είμαστε την ώρα εκείνη, φίλοι μας. Κάθε φορά λοιπόν που ακούμε την προτροπή για να μνημονεύσουμε «Ονέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών», ας στρέφουμε την καρδιά και το νου μας στον ουρανό και ας προσευχόμαστε με πίστη για τα πρόσωπα που αγαπάμε, τους ζώντες και κοιμημένους. Ας εξητούμε το έλεος του Θεού και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους, και να είμαστε βέβαιοι ότι η προσευχή μας, που εκείνη την ώρα προσφέρεται μαζί με την ανέμακτη θυσία, ενώνεται με τις δεήσεις του λειτουργού και όλων των πιστών, ανεβαίνει σαν θυμίαμα ευωδιαστό στο θρόνο του Θεού Πατρός και ελκύει τη χάρη και το έλεος του.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού το οποίο χρησιμοποιεί, αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να ενταχθεί το επίτευγμα της ανθρώπινης ικανότητας, η τεχνολογία, μέσα στην πορεία την πνευματική του ανθρώπου για να, και να, να βοηθήσει να αξιοποιηθεί πνευματικά. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος έχει ως στόχο της ζωής του, ας πούμε, να βγάλει χρήματα, τότε ό,τι του συμβαίνει στη ζωή του, οι επιλογές που κάνει ενισχύουν το βασικό του στόχο, το βασικό του προσανατολισμό. Όταν ένας άνθρωπος στη ζωή του έχει αποφασίσει ότι ζει για να απολαμβάνει τις ειδονές, πάλι οι επιλογές που κάνει στη ζωή του και ό,τι περιστατικό συμβαίνει στην ιστορική του πορεία αξιοποιείται για να επιτύχει το στόχο του. Και όταν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει στη ζωή του να κερδίσει τον παράδεισο, να γνωρίσει τον Χριστό, να ενωθεί με τον Χριστό, τότε τα πάντα, όλα τα περιστατικά τα αξιοποιεί, που συμβαίνουν στη ζωή του, τα αξιοποιεί για αυτή την κατεύθυνση και χρησιμοποιεί τα πάντα προς αυτή την πορεία. Και εδώ η αδελφότητα της Λυδίας αξιοποίησε την σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνογνωσία τους για να επιτύχουν την δόξα του Θεού, για να συμβάλλουν στην δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού, μεταφέροντας τον Λόγο του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τους ανθρώπους που εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση και που μας οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εσείς βλέπετε την εκπομπή Όψεις του Αποκρυφισμού. Σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε διάφορες ομάδες του αποκρυφισμού και διδασκαλίες του αποκρυφισμού με θεολογικά κριτήρια. Τα κριτικάρουμε τις διδασκαλίες αυτές με θεολογικό τρόπο υπό το φως της Ορθοδοξίας, μια φράση που χρησιμοποιούμε

χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο πατήρ Αντώνης Αλευζόπουλος, και με επιστημονικό τρόπο εξετάζουμε τα ζητήματα, δηλαδή παίρνουμε τα κείμενα των ομάδων αυτών, τα επίσημα κείμενα αυτών των ομάδων, τα δημοσιευμένα κείμενα αυτών των ομάδων, τα οποία τα διαβάζουμε και συζητάμε εδώ να δούμε τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι οι ομάδες αυτές είναι ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη. Και είμαστε τώρα στη θέση να εξετάσουμε τη διδασκαλία της ομάδας αυτής που ίδρυσε ο Ρούντολφ Στάινερ, αυτός ο Κροάτης, στην Αυστρία κυρίως δραστηριοποιήθηκε σε εκείνες στις χώρες, όταν έφυγε από την Θεοσοφία και ανεξαρτητοποιήθηκε, ίδρυσε την Ανθρωποσοφία, τη δικιά του ομάδα, και είχε πει το 1924 για αυτήν την Ανθρωποσοφία, την όρισε ως εξής, ως ένα μονοπάτι γνώσης το οποίο σκοπεύει να οδηγήσει αυτό που είναι πνευματικό στο ανθρώπινο «ον» σε αυτό που είναι πνευματικό στο σύμπαν. Έτσι όρισε την Ανθρωποσοφία ο Ρούντολφ Στάινερ, και συνεχίσει λέγοντας, διαβάζουμε από την επίσημη σελίδα της Ανθρωποσοφίας: «Η Ανθρωποσοφία αποτελεί μια μελέτη του ανθρώπινου όντος, της φύσης και της εξέλιξής μας. Το πρίσμα που μας δίνει ο Στάινερ είναι η άποψη ότι είμαστε πνευματικό όντα που ζουν μια φυσική ύπαρξη. Με αυτή την έννοια, η Ανθρωποσοφία είναι ο απτός δρόμος της εσωτερικής ανάπτυξης και μια πνευματική, παύλα επιστημονική μελέτη διαβίου». Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Ανθρωποσοφία κινείται στο χώρο της μεταφυσικής, κινείται στο χώρο της θρησκείας, στο θρησκευτικό χώρο, κινείται σε ένα χώρο στον οποίο προσπαθούν να ανιχνεύσουν και να ερμηνεύσουν οι θρησκείες του κόσμου. Οπότε είναι ουσιαστικά μια εναλλακτική πρόταση ζωής σε αντίθεση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά τα οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία έρχεται να απαντήσει στον άνθρωπο, τις απαντήσεις που έρχεται να δώσει στα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου και τα πνευματικά κενά του ανθρώπου να τα εξηγήσει, να τα καλύψει, το ίδιο στόχο έχει και η Ανθρωποσοφία. Στον ίδιο χώρο κινείται και προσπαθεί να εμπνεύσει θρησκευτικά ιδεώδη στον άνθρωπο. Όσο και αν προσπαθούν να το αρνηθούν αυτό και να πούνε ότι κάνουν επιστήμη με την έννοια των θετικών επιστημών κλπ, ήδη από την αρχή φαίνεται ότι ασχολούνται με θέματα θρησκευτικά, με θέματα υπαρξιακά, με θέματα φιλοσοφικά, με θέματα θεολογικά. Λένε λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ένα πνευματικό «ον» το οποίο κατοικεί σε ένα φυσικό σώμα. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι θεωρούν τον άνθρωπο με τον τρόπο που τον θεωρεί σύνολος ο χώρος του αποκρυφισμού, διχασμένο δηλαδή τον άνθρωπο, απορρίπτεται το υλικό στοιχείο, περιφρονείται, γίνεται προσπάθεια να υποταχθεί η ύλη στο πνεύμα, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Και μόνο η λέξη «υποτάσσω» είναι άγνωστη για την πνευματική πορεία ενός Ορθόδοξου Χριστιανού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός υποτάσσεται μπροστά σε όλους και δεν θέλει να υποτάξει κανέναν. Και αυτή είναι η ουσία της ελευθερίας που μας εμπνέει ο Χριστός. Ελεύθερος δεν είναι αυτός που δεν τον υποτάσσει κανένας. Ελεύθερος είναι αυτός που δεν θέλει ο ίδιος να υποτάξει κάποιον. Δεν θέλει να κυριαρχήσει σε κανέναν άλλον. Ανέχεται και υπομένει την κυριαρχία όλων των άλλων πάνω του, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να κυριαρχήσει και να εξουσιάσει κανέναν. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Δεν προλαβαίνω και δεν είναι ίσως στην άλλη εκπομπή μας να αναλύσουμε αυτό το θέμα, στην εκπομπή «Εξερήμου διατυπώσεις». Σε αυτή την εκπομπή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε όμως ότι η Ανθρωποσοφία θεωρεί τον άνθρωπο μόνο ως πνευματικό «ον». Το σώμα του ανθρώπου είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται σε μια πορεία και μετά θα το αλλάξουμε, θα το πετάξουμε, θα το καταργηθεί, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Παρόλα αυτά, ενώ το σώμα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και το πνεύμα είναι αυτό που μετράει,
φανταστείτε κάτι σαν κουμπαράς, όπου στο πύληνο γουρουνάκι που είναι ο κουμπαράς, σημασία έχει το περιεχόμενο του κουμπαρά, αυτό που βρίσκεται μέσα, και μάλιστα για να το ανακαλύψουμε και να το αξιοποιήσουμε πρέπει να σπάσουμε το πύληνο, τον πύληνο κουμπαρά. Έτσι βλέπουν και τον άνθρωπο. Είναι ένας κουμπαράς πύληνος που σημασία έχει αυτό που βρίσκεται μέσα του και πρέπει να σπάσει το σώμα του για να απελευθερωθεί το πνεύμα του. Και μάλιστα να απελευθερωθεί, για να εξελιχθεί, για να πάει να ενωθεί με το σύμπαν. Βασική θέση στην κίνηση αυτή έχει η προσωπικότητα του ίδιου του Ρούντολφ Στάινερ. Οι μαθητές του τον χαρακτήριζαν ως επισκέπτη από άλλο κόσμο, ο οποίος περιπλανήθηκε μεταξύ των ανθρώπων που τόσο λίγο τον αγάπησαν, λέει η ανθρωποσοφία. Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι στη σκέψη των ανθρωποσόφων και στη σκέψη της ανθρωποσοφίας ο Στάινερ λειτουργεί κάτι σαν πνευματικός δάσκαλος, κάτι σαν γκουρού δηλαδή, γιατί αυτός είναι το ιδεώδες στο οποίο τείνουν να φτάσουν. Είναι αυτός που θαυμάζουν, είναι αυτός στον οποίο αναφέρονται. Είπαμε ότι αναφίβολα ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, είχε ικανότητες, είχε δυνατότητες, είχε χαρίσματα. Αυτά όμως δεν ήταν ο μόνος χαρισματικός, ούτε ο πρώτος, ούτε ο μόνος. Υπάρχουν διάφοροι χαρισματικοί άνθρωποι και ο κάθε άνθρωπος είναι χαρισματικός με τον τρόπο του και στον τομέα του και στη θέση του. Και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ικανότητα. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που τα χαρίσματα που έχω δεν τα αποδίδω στον Θεό και δεν τα χρησιμοποιώ για την ενότητα τους ανθρώπους, για να διακονήσω τους ανθρώπους, αλλά τα χρησιμοποιώ για να εξουσιάσω τους ανθρώπους και τα θεωρώ ως δικά μου κατορθώματα, αυτά που ο Θεός μου έδωσε. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Να δούμε λοιπόν τώρα την διδασκαλία της ανθρωποσοφίας όσο χρόνο έχουμε. Να πούμε τι θεωρεί, τι λέει η ανθρωποσοφία για τον Θεό. Κατά τη διδαχή της κινήσεως, μας πληροφορεί ο πατήρ Αντώνιος Αλευιζόπουλος, δεν υπάρχει προσωπικός Θεός δημιουργός των πάντων, δεν υπάρχει απέναντι μεταξύ δημιουργού και δημιουργίας, αλλά ένα απρόσωπο πνεύμα. Είναι η κλασική διδασκαλία που υπάρχει σε όλες τις ομάδες του αποκρυφισμού. Είναι βασική θέση του αποκρυφισμού και αυτή η βασική θέση του αποκρυφισμού, να μάθουμε ότι δεν υπάρχει προσωπικός Θεός, άρα η σχέση με τον Θεό δεν στηρίζεται στην αγάπη σαν προσωπική σχέση, στον έρωτα, στην αφοσίωση, στην υπακοή και στην εξήτηση συγγνώμης. Η μετάνοια για μας τους χριστιανούς δεν είναι η αίσθηση ότι παραβήκαμε μία εντολή ή ότι αποτύχαμε σε κάποιο σκοπό. Η μετάνοια για μας είναι η θλίψη που νιώθουμε επειδή πληγώσαμε κάποιον που μας αγάπησε. Προδώσαμε την αγάπη κάποιου. Του χαλάσαμε το χατήρι. Μας ζήτησε ο Χριστός κάτι και ενώ είπαμε ότι θα το κάνουμε, δεν το κάναμε. Και γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Διαπιστώνουμε όμως ότι συνεχίζει να μας αγαπά. Ότι δεν μας τιμωρεί γι' αυτό. Ότι μας συγχωρεί και μας δίνει και άλλη ευκαιρία. Να τελικά να κάνουμε αυτό το οποίο αμελήσαμε, περιφρονήσαμε, αρνηθήκαμε να κάνουμε στην αρχή. Αυτό είναι μετάνοια. Αν δεν υπάρχει προσωπική σχέση με τον Χριστό, δεν υπάρχει μετάνοια. Μπορεί να υπάρχει μεταμέλεια. Μπορεί να υπάρχει απογοήτευση. Μετάνοια όμως δεν υπάρχει. Εδώ τώρα, επειδή αυτή η θεολογία είναι βασική θέση του αποκρυφισμού, κυριαρχεί σε όλες τις ομάδες, αναστέλει την ικανότητα μετανοίας στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ότι αναφέρεται σε έναν Θεό, ότι καλλιεργεί προσωπική επικοινωνία και επαφή με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που λέγεται Θεός, αλλά ότι υπάρχει μια θεϊκή κατάσταση βάσει της οποίας η οποία ρυθμίζεται ή υπακούει σε κάποιους παγκόσμιους νόμους και ο άνθρωπος προσπαθεί να μάθει αυτούς τους νόμους για να προσαρμόσει τη ζωή του κατάλληλα
ώστε να αξιοποιήσει ή να πω μια ακόμη πιο επιθετική λέξη, να χρησιμοποιήσει αυτή τη θεϊκή ενέργεια, κατάσταση, δύναμη κλπ. Για το δικό του όφελος. Και λέγοντας αυτό το πράγμα, σας δίνω και τον ορισμό της μαγείας. Η μαγεία είναι η προσπάθεια να υποτάξουμε την ανώτερη δύναμη στα δικά μας θελήματα. Αυτό οι θρησκεολόγοι όλου του κόσμου ορίζουν ως μαγεία. Αυτό βλέπουμε να κυριαρχεί στη σκέψη των ανθρώπων που πιστεύουν πως ο Θεός είναι μια απρόσωπη ενέργεια, μια απρόσωπη δύναμη. Να μην σας τρομάζουν οι λέξεις, έτσι, που χρησιμοποιώ. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ξεκάθαρος στην σημασιολογία, στην εννοιολογία των λέξεων και στο περιεχόμενο το οποίο τις αποδίδω. Τώρα, όσον αφορά τον κόσμο, τι λέει η θεοσοφία, η κοσμολογία της θεοσοφίας ποια είναι? Η εξέλιξη του πνεύματος του κόσμου και του ανθρώπου πραγματοποιείται μέσα από πολλές ενσαρκώσεις της γης και ακολουθεί κυκλικό σχήμα. Από το πνευματικό βαδίζει μέσα από το υλικό και επιστρέφει πίσω στο πνεύμα. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο μετεσάρκωση του ανθρώπου, αλλά έχουμε ενσάρκωση της γης και του σύμπαντος. Το σύμπαν ενσαρκώνεται από μόνο του με δικιά του πρωτοβουλία. Από εκεί που είναι Θεός ξαφνικά υλοποιείται και μετά δεν υλοποιείται. Αποϋλοποιείται, πνευματοποιείται και ξαναϋλοποιείται και έχουμε μια τέτοια κυκλική κίνηση. Προσέξτε, με βάση αυτή τη διδασκαλία η γη, η ύλη αποκτά θεϊκή ουσία. Θεωρείται, είναι ολιστική θεώρηση του κόσμου. Τα λέω αυτά γιατί και επιμένω να γίνουν κατανοητές αυτές οι βασικές αρχές της θεοσοφίας, γιατί θα δούμε σήμερα όχι αλλά σίγουρα στις επόμενες εκπομπές μας προσπάθεια εφαρμογής αυτών των θεωριών στη γεωργία, στην ιατρική, στα μαθηματικά, στην παιδεία, για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε πίσω από τις λέξεις τι υπονοείται, πρέπει να γνωρίζουμε καλά τις βασικές αρχές της θεοσοφίας. Λέμε λοιπόν ότι η θεοσοφία θεωρεί τον κόσμο αυθύπαρκτο θεϊκής τάξεως και η γη ενσαρκώνεται και στη βαθιά της ουσία η γη είναι Θεός αλλά ο Θεός, είπαμε, είναι κατάσταση, είναι ενέργεια, είναι δύναμη, δεν είναι πρόσωπο, είναι θεία. Άρα η γη δεν είναι, είναι θεϊκής τάξης, έχει θεϊκότητα. Ενσαρκωμένη θεϊκότητα είναι η γη, η οποία θα καταστραφεί για να ξαναγίνει πνεύμα και θα ξαναενσαρκωθεί κλπ. Και όλο το σύμπαν. Αυτό θεωρεί η θεοσοφία ως κοσμολογία. Για τη Χριστολογία τώρα, τι λέει για τον Ιησού Χριστό η θεοσοφία? Και τι λέει για τον άνθρωπο? Δεν προλαβαίνω να σας τα πω. Πέρασε η ώρα. Και έτσι δεν θα τα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Να ξέρουμε ότι η θεοσοφία εκφράζει τις βασικές αρχές του αποκρυφισμού με το δικό της τρόπο, αλλάζει λεκτικά λίγο, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, αφού όλες αυτές οι ομάδες λένε τα ίδια πράγματα, έχουν την ίδια διδασκαλία με μικρές παραλλαγές, γιατί δεν ενώνονται? Γιατί δεν γίνεται μία ομάδα αλλά ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο? Η απάντηση είναι απλή και είναι προφανέστατη, ότι όλες αυτές οι ομάδες διοικούνται από ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι, και μόνο από το γεγονός ότι πιστεύουν πως είναι θεοί και ότι έχουν επικοινωνία με θεούς, με ανώτερες υπάρξεις, και ότι έχουν προορισμό να σώσουν την ανθρωπότητα και ότι είναι φωτισμένοι δάσκαλοι και όλα αυτά, και μόνο από αυτή την αντίληψη, την αυτοσυνειδησία την οποία κουβαλάνε, αρκεί αυτή η συνείδηση που έχουν για να δημιουργήσει διαμάχες. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και λέει «Μη πολύ καινόδοξοι έσεστε εν ημίν,
αλλήλους προκαλούμενοι αλλήλεις φθονούντες. Εάν μην προσέχετε, λέει, το πάθος της κενοδοξίας, το πάθος της φιλαρχίας, το πάθος της εξουσίας, γιατί εάν είστε κενόδοξοι θα προκαλέσετε τους άλλους ανθρώπους και θα προκαλέσετε το φθόνο των άλλων ανθρώπων, τη ζήλια τους. Θα ερεθίσετε τα πάθη των άλλων ανθρώπων. Βλέπετε πόσο προσοχή χρειάζεται στη συμπεριφορά μας, να είμαστε τέτοιοι ώστε να μην ερεθίζουμε τα πάθη των άλλων, να μην προκαλούμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγώνα του, κάνει την προσπάθειά του να πολεμάει με τους δαίμονές του, πολεμάει με τα πάθη του, πολεμάει να αρέσει στο Θεό. Άλλες φορές πέφτει, άλλες φορές σηκώνεται, άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες φορές δεν τα καταφέρνει, έχει δυσκολίες. Αν λοιπόν εμείς είμαστε απρόσεκτοι και θέλουμε να τον υποτάξουμε και θέλουμε να κυριαρχήσουμε πάνω του και θέλουμε να του κάνουμε το δάσκαλο, τον προκαλούμε. Προκαλούμε αντιδράσεις, προκαλούμε μίση, προκαλούμε φθόνους. Οπότε είναι λογικό, αν αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους πνευματικούς, πολύ περισσότερο να συμβαίνουν σε ανθρώπους που έχουν άλλον προσανατολισμό, που δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα ή που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συναναστραφούν τέτοια περιβάλλοντα, να καθοδηγηθούν ή να συναντήσουν ανθρώπους πνευματικούς πραγματικά. Οπότε και ο Στάινερ και η Μπέιλι και η Μπεζάν και η Μπλαβάτσκι και όλη αυτή της θεοσοφίας και της ανθρωποσοφίας, ενώ λίγο πολύ λένε τα ίδια πράγματα, ουσιαστικά διαφωνούν στο ποιος θα είναι ο μπροστάρης και ποιος θα είναι ο αρχηγός. Και ο καθένας κάνει την ομάδα του και ο καθένας λέει με μικρές παραλλαγές για να πρωτοτυπήσει, λέει τα δικά του. Τελικά όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι διδασκαλίες που ξαναυπόθηκαν, είναι διδασκαλίες οι οποίες προέρχονται από τον εσωτερικό βουδισμό και από τον αρχαίο γνωστικισμό και τον νεοπλατωνισμό. Δεν είναι καινούργιες διδασκαλίες και μάλιστα κακοποιημένα, δηλαδή ένας φιλόσοφος ο οποίος μελετάει τις αρχαίες αυτές φιλοσοφίες τις κατανοεί και τις φέρνει στην επιφάνεια με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι αυτές οι ομάδες οι οποίες τις κακοποιούν τελικά και χρησιμοποιούν τις διδασκαλίες ως μέσο επιβουλής της εξουσίας τους πάνω στους ανθρώπους. Και αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό πρώτα-πρώτα για αυτούς τους ίδιους. Ο Θεός να τους συγχωρέσει και ο Θεός να τους αναπαύσει εκεί που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να είχαν καλά κίνητρα, κανένας δεν ξέρει την καρδιά του άλλου. Εμείς επιλέγουμε πώς θα ερμηνεύσουμε τον άλλον, δεν ξέρουμε με βεβαιότητα. Είτε πούμε κακό για τον άλλον, είτε πούμε καλό για τον άλλον, δεν έχουμε ελπίδα να πετύχουμε την αλήθεια. Αλλά εμείς επιλέγουμε με τι μάτια θα το δούμε και πώς θα τον ερμηνεύσουμε τον άλλον άνθρωπο. Κατά συνέπεια επιλέγουμε και εμείς να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είχαν αγνή διάθεση, να είχαν οραματιστεί κάτι καλό, να θέλαν να κάνουν κάτι καλό, αλλά τους έλειπε και ο τρόπος, τους έλειπε και η γνώση, τους έλειπε κυρίως η ταπείνωση για να πετύχουν αυτό που θέλαν. Όλοι οι άνθρωποι ως εικόνες Θεού που είμαστε, είμαστε εικόνες της αγάπης και πορευόμαστε προσπαθώντας να ζήσουμε αυτή την αγάπη. Αλλά η οδός είναι μία. Η οδός είναι ο Χριστός. Δεν είναι η οδός, δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας είναι ο δρόμος και ένας είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι αυτός που ο Χριστός μας δίδαξε. Ο δρόμος είναι αυτός που ο Χριστός βάδισε πρώτος, τον καθάρισε και τον αγίασε. Έξω από αυτούς τους δρόμους, από αυτό το δρόμο και από αυτό τον τρόπο, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, δεν θα πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνεται και με καλό τρόπο. Εμείς δεν στεκόμαστε και δεν ερμηνεύουμε τη διάθεση των ανθρώπων αυτών. Δεν ξέρουμε αν είπαν ένα ήμαρτον πριν πεθάνουν. Αυτό εμείς που μας ενδιαφέρει είναι η διδασκαλία της ομάδας που ίδρυσαν και βλέπουμε αυτή τη διδασκαλία υπό το πρίσμα, υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας και βλέπουμε εάν τελικά θεραπεύει τον άνθρωπο από τις συνέπειες της πτώσης ή αν αυτή η διδασκαλία υποδαβλίζει
τα πάθη του ανθρώπου και οδηγεί τον άνθρωπο αντί για τα φάρμακα στα φαρμάκια, αντί για την σωτηρία στην καταστροφή του. Με αυτά τα κριτήρια τα θεολογικά κρίνουμε τη διδασκαλία και με επιστημονικό τρόπο μελετάμε αυτές τις ομάδες, την ιστορική τους πορεία και κυρίως, όπως είπαμε, τη διδασκαλία τους. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, πρώτα ο Θεός, γερινάμαστε, θα ασχοληθούμε να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση της διδασκαλίας της άνθρωπος σοφίας. Είναι σημαντικό να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, διότι η ανθρωποσοφία με πολύ δραστήριο τρόπο και δυναμικό έχει διεισδύσει σε διάφορους τομείς της κοινωνικής μας ζωής και προσπαθεί να επιβάλλει την φιλοσοφία της, την οπτική της για την ερμηνεία του κόσμου και του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας πολλές μεθόδους. Έχει δικά της σχολεία, ανακατεύεται με τη γεωργία, έχει δικά της ιατρικά ινστιτούτα, με τη μικροβιολογία, με τα μαθηματικά, με τη χημεία και μπορεί κανείς να τη συναντήσει εκεί που δεν το περιμένει. Ας τα μάθουμε λοιπόν αυτά, ας κάνουμε υπομονή να τα ακούσουμε για να είμαστε υποψιασμένοι αν βρεθεί στο δρόμο μας κάτι τέτοιο, να μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε και να το αποφύγουμε και τέλος πάντων να το ταυτοποιήσουμε, να δώσουμε μια ταυτότητα, να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Την άλλη λοιπόν εβδομάδα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού που με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου, μπαίνει και αυτή στη σειρά με όλες τις εκπομπές αυτού του ραδιοφώνου που προσπαθούν έτσι να δώσουν ένα στήριγμα βοήθειας στην καθημερινότητά μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που είστε πάλι εδώ κοντά μας, που είστε έτοιμοι να ανοίξετε το λεξικό και παίρνοντας μια ακόμα ελληνική λέξη, να μας βοηθήσετε να την ανιχνεύσουμε και να πάρουμε τα μηνύματα που μας στέλνει.
1: Αρχικά να σας χαιρετήσω εν Χριστώ και να σας πω ότι είναι φιλόξενο το καταφύγιο του ραδιοφωνικού σταθμού και έτοιμο να προβληματιστεί για μια ακόμα φορά για τις προεκτάσεις και τις δυνατότητες που μπορεί να αποτυπώσει μια ελληνική λέξη σύνθετη αυτή τη φορά. Από την πρόθεση «επί» και το ρήμα «μένο» είναι η λέξη «επιμονή». «Επί» σημαίνει «μένω κάπου σταθερός» και «μένω» σημαίνει «βρίσκομαι». «Μένω», δεν μετακινούμε δηλαδή. Επιμονή δηλαδή είναι αυτή η δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος να μένει σταθερός στις απόψεις του. Αυτή η λέξη, όπως και πολλές άλλες λέξεις, έχουν διπλή σημασία. Μπορεί να από τη μία πλευρά να ερμηνευτεί με μια συμπεριφορά του ανθρώπου που έχει εγωισμό, έχει ισχυρογνωμοσύνη, έχει ένα υψηλό φρόνημα, έχει μια διάθεση να παραγκονεί τους άλλους και να ζητά να επιβάλλει την άποψή του. Η επιμονή επίσης μπορεί να συνδυάζεται με πείσμα, με μια διάθεση ακόμα και επιβολής, αυταρχικής επιβολής. Αυτή η επιμονή είναι άκρητη επιμονή, άλογη επιμονή. Μια επιμονή που γίνεται από το ένστικτο χωρίς την κρισάρα του Λόγου του Θεού. Αυτή η επιμονή είναι σίγουρα κατακριτέα και όταν κανείς βρίσκεται κάτω από τη σκιά της πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της και να διαβλέψει το εγωιστικό φρόνημα, γιατί αυτό το εγωιστικό φρόνημα που διακρίνεται από αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή του πείσματος, της ισχυρογνωμοσύνης, της πώς να πω, της άκρητης αιμονής, καταντάει πολλές φορές αρρώστια, κοινωνική αρρώστια. Και τότε τα άτομα αυτά βρίσκονται πολλές φορές στο περιθώριο της κοινωνίας. Έχετε ακούσει ίσως γι' αυτό που λέμε βία, οπαδική βία όταν πρόκειται για ομάδες, ή τέλος πάντων φανατισμός, ας το πούμε με άλλον τρόπο. Αυτή η συμπεριφορά έχει ως γνώρισμα αυτήν την αρρωστημένη επιμονή, η οποία δεν υπόκειται σε κρίση και πρέπει κανείς να λογοκρίνει, σε εισαγωγικά, να κρίνει τον εαυτό του έτσι ώστε να φεύγει από αυτόν τον ύφαλο του εγωισμού που οδηγεί σε επιμονή και ισχυρογνωμοσύνη και πείσμα. Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη για το ίδιο νόμισμα.
0: Η καλή της πλευρά.
1: Η καλή της πλευρά. Αν η επιμονή ως πείσμα είναι απευκταία, δεν πρέπει δηλαδή να ευχόμαστε να την αποκτήσουμε. Η επιμονή ως αρετή είναι ευκταία. Πρέπει δηλαδή να ευχόμαστε ώστε να την αποκτήσουμε. Αλλά ποια είναι αυτή η επιμονή? Μένω σταθερός δηλαδή, λέει η λέξη επιμονή. Αλλά θετικά. μένος σταθερός. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή του, σίδε μένε ενείς έμαθες και επιστώθης, ειδός παρά τίνος έμαθες. Μένε σταθερός σε αυτά που έμαθες και για τα οποία πιστοποιήθηκες, και επειδή ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Η επιμονή αυτή προτείνει ο Παύλος, έχει στόχο να μένει ο μαθητής του ο συγκεκριμένος, αλλά και όλοι οι μαθητές του Χριστού σταθεροί, σταθεροί ξαναλέω και αμετακίνητοι, με επιμονή στα διδάγματα του Ευαγγελίου, στα διδάγματα του Χριστού. Αυτή η επιμονή είναι η επιμονή που πρέπει να δείχνει ένας άνθρωπος συνειδητά χριστιανός. Αν θέλουμε να δούμε λίγο πιο βαθιά τα γνωρίσματα αυτής της επιμονής, θα συναντήσουμε αρχικά τη σύνεση. Η σύνεση είναι αυτό που λέμε διάκριση, σε ποια πράγματα μένω σταθερός. Δηλαδή, σε αυτά που μας είπε πριν, ενείς έμαθες και επιστώθης. Υπάρχει σταθερός χάρακας με τον οποίο χαρακώνουμε τη ζωή μας, πάνω στον οποίο παράλληλα κινούμαστε, μια σταθερή πορεία, και η επιμονή μας είναι να μην ξεφεύγουμε από αυτήν την πορεία, επίμονα το προσπαθούμε με σταθερότητα και συνέπεια. Το πρώτο γνώρισμα λοιπόν της επιμονής είναι αυτό, η σταθερότητα και η συνέπεια που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και δεύτερον, η επιμονή έχει ως γνώρισμα την πίστη, δηλαδή την εμπιστοσύνη στο ότι ο Λόγος του Θεού δεν θα μας διαψεύσει, δηλαδή ότι ο δρόμος που παίρνουμε, η ανηφόρα που τραβούμε, ο αγώνας που κάνουμε είναι αγώνας για το Χριστό, αγώνας για το δίκαιο. Γι' αυτό η επιμονή μας αξίζει. Και ας συναντούμε εμπόδια, εμείς επιμένουμε ξανά και ξανά, χτυπάμε την πόρτα του οικοδεσπότη και ας μη μας ανοίγει, δεν φεύγουμε, επιμένουμε, περιμένουμε να μας ανοίξει και περιμένουμε με υπομονή και με επιμονή. Υπομονή σημαίνει σκύβουμε το κεφάλι και ελπίζουμε για το καλύτερο. Επιμένουμε σημαίνει ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς να απογοητευτούμε, δοκιμάζουμε την καμπάνα της Εκκλησίας έτσι ώστε να μας ανοίξει την πόρτα ο Χριστός μας. Η επιμονή είναι το καλό πείσμα, είναι η συμπεριφορά που μας κάνει να μην απογοητευόμαστε από τα δύσκολα. Φανταστείτε ότι ένα μικρό παιδί που ξεκινά να πηγαίνει στο σχολείο δυσκολεύεται να αναγνωρίζει τα γράμματα. Χρειάζεται επιμονή για να μάθει να διαβάζει και να μην απογοητεύεται κάθε φορά που δυσκολεύεται. Να μην τα βάζει τα κλάματα με την πρώτη δυσκολία. Και έπειτα όταν θα χρειαστεί να μάθει αγγλικά, μια άλλη γλώσσα, πάλι επιμονή χρειάζεται, πάλι πείσμα και πίστη στον εαυτό του για να μάθει τα αγγλικά. Και έπειτα όταν χρειάζεται να μάθει το πεντάγραμμο, τις νότες και να διαβάζει μουσικά κομμάτια, πάλι επιμονή από την αρχή. Και όταν αργότερα θα χρειαστεί να γίνει οικονομολόγος και να μάθει το γλωσσάρι της οικονομικής ζωής, πάλι επιμονή χρειάζεται. Η επιμονή είναι η διάθεση η καλή που κάνει όμορφη την κάθε προσπάθεια, που δεν αφήνει τα μελανά σύννεφα της απογοήτευσης να σκιάζουν τον ουρανό της καθημερινότητας, αλλά που αφήνουν τις ακτίνες του ήλιου να δίνουν στην κάθε ψυχή, στον κάθε άνθρωπο, την ελπίδα για την επιτυχημένη επόμενη προσπάθεια. Να εμπιστεύεται δηλαδή τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και να λέει «εγώ θα ξαναπροσπαθήσω και αν θέλει ο Θεός θα πετύχω». Αυτή είναι η επιμονή. Σκεφτείτε λίγο και τους υποψηφίους στο πανεπιστήμιο. Ετοιμάζονται πόσα χρόνια για να δώσουν τις εξετάσεις έτσι ώστε να αρχίσουν το δρόμο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Χρειάζεται επιμονή για το κάθε μάθημα χωριστά. Χρειάζεται επιμονή για να μάθουν να λύνουν ασκήσεις, να μεταφράζουν κείμενα, να επεξεργάζονται αναλύσεις, να παρουσιάζουν προβλήματα και να τα λύνουν. Χρειάζεται επιμονή να κάθονται με τις ώρες στην καρέκλα, να μην τα παρατούν, να έχουν υπομονή αλλά και πείσμα καλό, άγιο πείσμα, και να λένε πιστός στο πρώτο σου όνειρο. Το ξέρετε αυτό, πιστός στο πρώτο σου όνειρο, δηλαδή αξίζει να προσπαθήσεις ακόμα μια φορά και αυτή τη φορά να είναι τέλειο, πιο τέλειο από την προηγούμενη φορά. Αυτή η επιμονή είναι η επιμονή του ανθρώπου που έχει στόχο και ο στόχος του είναι τέλειος. Η τελειότητα είναι ο παράδεισος και ο άνθρωπος που έχει επιμονή αγωνίζεται με λεπτομέρειες στις λεπτομέρειες, με τις λεπτομέρειες να φτάσει στον παράδεισο. Αλλά ο παράδεισος δεν είναι λεπτομέρεια, είναι τελειότητα. Επομένως αγωνίζεται από τις λεπτομέρειες για την τελειότητα. Αυτή είναι η επιμονή, η πορεία από τη λεπτομέρεια στην τελειότητα.
0: Στις μέρες μας, κυρία Μαρία, μπορούμε να έχουμε επιμονή? Και έως πότε έχει όρια η επιμονή?
1: Η εποχή μας είναι γεμάτη με τεχνολογικά μέσα που μας τα δίνουν όλα εύκολα
0: και έτοιμα.
1: Για σκεφτείτε παλαιότερα πόση επιμονή χρειαζόταν εκείνοι οι καλλιτέχνες που δούλευαν πάνω σε ένα χρυσοκέντημα, έτσι, ένα επιτάφιο που βλέπουμε σήμερα στα μουσεία, που είναι χειροποίητος, για να τον κατασκευάσουν. Φανταστείτε πόσα ματάκια δούλευαν πάνω σε ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο που χρειάστηκε 30, 40, 50 χρόνια για να γίνει και που πολλές φορές ούτε το όνομά τους είναι γραμμένο. Δεν είναι επιμονή το όπλο με το οποίο τα έφτιαξαν? Σήμερα όμως τα τεχνολογικά μέσα μας τα φέρνουν όλα γρήγορα και οι νέοι είναι ανυπόμονοι. Τα θέλουν εδώ και τώρα. Άλλωστε θυμάστε ότι παλαιότερα δεν υπήρχαν ρούχα. Οι γυναίκες μάθαιναν να πλέκουν τα πλεχτά με το χέρι και χρειαζόταν γι' αυτό όχι απλώς να ξέρεις να πλέκεις, αλλά και επιμονή τις νύχτες να πλέκεις. Χρειαζόταν να ράβεις και χρειαζόταν επιμονή για να ολοκληρώσεις ένα ρούχο. Χρειαζόταν για να σχεδιάσουν οι σχεδιαστές και οι αρχιτέκτονες ένα σπίτι επιμονή για να το κάνουν πάνω στο χαρτί. Τώρα οι υπολογιστές τα κάνουν όλα γρήγορα και εύκολα. Και το κακό είναι ότι τα παιδιά νομίζουν ότι χωρίς την επιμονή και μόνο με την ταχύτητα και τα μηχανήματα θα έχουν αποτέλεσμα. Τα μηχανήματα, ναι, φέρνουν κάτι πιο γρήγορα, αλλά το μυαλό του ανθρώπου είναι αναντικατάστατο και χρειάζεται εκεί στο μυαλό να καλλιεργήσει την επιμονή, να μην πτωηθεί από τις πρώτες δυσκολίες, να μην παραιτηθεί στα πρώτα δύσκολα κύματα, να μην υποχωρήσει στις αντικσότητες, αλλά να επιμείνει. Επιμένω προκειμένου να κερδίσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επιμένω και υπομένω τις δυσκολίες, γιατί έχω στόχο, γιατί έχω όραμα, γιατί έχω ουρανό μπροστά μου, γιατί ο Θεός μου χάραξε ένα δρόμο που εγώ πάνω στα πατήματά του είμαι και κλειμένος να περπατήσω.
0: Έχω διαβάσει ότι ο Έντισον στην προσπάθειά του να ανάψει μια λάμπα προσπάθησε 1000 φορές και έλεγαν αν σταματούσε στις 999 που ήταν υπερβολικά πολλές και έλεγε φτάνει, ας πούμε δεν τα κατάφερα, δεν ξέρουμε αν θα είχαμε ρεύμα και πότε θα είχαμε ας πω το ρεύμα, ενώ με την επιμονή του τα κατάφερε και άλλαξε τον κόσμο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Σκεφτείτε ότι ιδιαίτερα επιμονή χρειάζονται τα άτομα με ειδικές δυνατότητες, τα άτομα που βρίσκονται στη σφαίρα της δυσκολίας, και αυτά πολλές φορές χωρίς κάποιο μέλος, χέρι, πόδι, καλούνται να βγουν στη ζωή και να συνεπάρξουν με άτομα που έχουν, που είναι αρτιμελή. Τότε αυτά τα άτομα χρειάζονται ιδιαίτερη επιμονή, αλλά είναι αξιοσημείωτη η υπομονή τους και η επιμονή τους, γιατί πετυχαίνουν, επιμένουν να κάνουν πράγματα αντίθετα πολλές φορές με τη δύναμή τους.
0: Γίνεται πιο εύκολη η επιμονή αν έχεις και ένα στήριγμα, κυρία Μαρία.
1: Ναι, τι στήριγμα, ανθρώπινο?
0: Ανθρώπινο κυρίως, νομίζω, ανθρώπινο, εντάξει και ο Θεός πάνω απ' όλα, αλλά χρειάζεσαι και το ανθρώπινο στήριγμα.
1: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι στις μέρες μας υπάρχουν ειδικές επιστήμες, η λογοθεραπεία, η εργασιοθεραπεία, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα είτε λόγου είτε κίνησης και να διευκολύνουν ανθρώπους που έχουν ειδικά προβλήματα, έτσι ώστε μαζί με την επιμονή τους να καταφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Θυμάμαι ένα μικρό κοριτσάκι που έκανε τυροπιτάκια και έλεγε «Τέλεια, τέλεια να τα κάνουμε, τέλεια!» Και θυμάμαι πως στη ζωή του με αυτό το στόχο, το τέλεια, τέλεια, κατάφερε πολλά πράγματα. Χρειάζεται καλός εγωισμός γι' αυτό. Αφενός ταπείνωση δηλαδή, διάθεση να λες «Δεν το έκανα τέλεια, θα ξαναπροσπαθήσω». Αυτό.
0: Ναι.
1: Θα ξαναπροσπαθήσω, να μην πώς να πω, υπαναχωρείς, το βάζεις στα πόδια, το βάζεις στα κλάματα και λες «Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, έχω κάνει ό,τι έχω κάνει, τέρμα, μέχρι εδώ ήταν οι δυνατότητες μου». Αυτό
0: μου
1: είναι ήττα.
0: Την Χαναναία που άλλη φορά έτσι την θυμηθήκατε σε κάποια εκπομπή μας, που παρόλη την προσβολή από τον Κύριο, τα λόγια του, επέμενε και κέρδισε.
1: Επέμενε. Η Χαναναία είναι το πρότυπο και της υπομονής και της πίστης, αλλά και της επιμονής. Μένει σταθερά, αμετακίνητη στην πίστη της ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει καλά τη θυγατέρα της. Αρχικά ο Χριστός της λέει, αυτή λέει στο Χριστό μας, «Ελέησον τη θυγατέρα μου», η Έδαβιδ, ας πούμε με λίγη κατά κάποιον τρόπο ηκεσία. Ο Χριστός την αποπέρνει και της λέει «Δεν ήρθα για τα παιδιά του τα αλλοεθνή, ήρθα για τα παιδιά του Ισραήλ». Και αυτή επιμένει και λέει «Καλά, ήρθες για τα παιδιά του Ισραήλ που είναι άνθρωποι, αλλά εμείς που είμαστε αλλοεθνείς είμαστε σκυλάκια και εμείς τα σκυλάκια τρώμε από τα ψίχουλα. δείτε πόσο ταπεινά δέχεται για τον εαυτό της αυτόν τον τίτλο. Επιμένει, επιθυμεί κάτι πάρα πολύ και τελικά ο Χριστός υποχωρεί στην επιθυμία της, αναγνωρίζει την επιμονή της και τελικά τη δικαιώνει. Νομίζω ότι η επιμονή έχει καταφέρει να οδηγήσει τους επιστήμονες ψηλά. Επιμένουν οι αστρονόμοι και βλέπουν τα άστρα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Επιμένουν οι γιατροί μέχρι να βρουν φάρμακα. Επιμένουν οι ερευνητές, οι αρχαιολόγοι όταν κάνουν ανασκαφές. Επιμένουν οι άλλου είδους επιστήμονες μέχρι να απολαύσουμε εμείς τους καρπούς των κόπων τους. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Έχουν προηγηθεί πολλές νύχτες ξαγρύπνιας. Και όταν μαθαίνουμε τα ονόματα αυτών των ηρώων που καμιά φορά μένουν και αφανείς, γιατί καλός ή κακός η δημοσιότητα δίνεται στα, πώς να πω, στα ψεύτικα μπαλόνια, έτσι, τότε μένουμε έκπληκτοι και λέμε αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτοί που μας ευεργέτησαν και μας ευεργετούν και απολαμβάνουμε τον πολιτισμό εμείς σήμερα. Η επιμονή τους είναι αυτή που μας χάρισε τον πολιτισμό. Αλλά είμαστε άξιοι να τον εκτιμήσουμε ή μήπως εμείς με την επιμονή μας στο κακό καταστρέφουμε τον πολιτισμό μας? Γιατί όπως πρώτο είπαμε, η επιμονή έχει και αρνητική σημασία. Ο εγωισμός μας είναι η φθορά που προκαλούμε στον εαυτό μας, στη φύση και στους άλλους ανθρώπους.
2: Άρα πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό, να μην μπερδεύουμε τη μια επιμονή με την άλλη.
1: Να λειτουργούμε κριτικά. Πότε πρέπει να επιμένουμε για το καλό και πότε πρέπει να μην επιμένουμε για το κακό. Γιατί ο κόσμος παρουσιάζει πολλές φορές ντυμένη με ψέματα την αλήθεια και χρειάζεται διάκριση για την επιμονή που πρέπει να δείξουμε. Είναι αλήθεια ότι στα θέματα της πίστεως πρέπει να επιμένουμε, όχι τόσο με φωνές και φανατισμούς. Δεν είναι αυτό η επιμονή. Η επιμονή είναι η σταθερότητα στο λόγο του Θεού, στο λόγο του Ευαγγελίου. Πώς λέει, ούτε ιώτα εν να μην παραφράσουμε. Γιατί θα κρυθούμε. Επομένως, η σταθερότητα και η συνέπεια στο λόγο του Θεού ας είναι το πρώτο μας μέλημα. Και από εκεί και μετά το να επιμένουμε και να προσπαθούμε να κερδίζουμε σε όλα τα επίπεδα της κοσμικής μας ζωής ας είναι δευτερεύον. Η πνευματική μας επιμονή πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Να επιμένουμε να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να επιμένουμε στην προσευχή, να επιμένουμε στη διάθεση μας για νηστεία, να επιμένουμε στην αγρυπνία, να επιμένουμε στη μυστηριακή ζωή και να περιμένουμε το θαύμα στη ζωή μας. Νομίζω ότι η επιμονή είναι η διάθεσή μας να είμαστε αμετακίνητοι. Εδραίοι και αμετακίνητοι, λέει, γίνεστε. Φρόνιμοι. Αυτή η επιμονή είναι που σώζει. Νομίζω. Γιατί ο λόγος του Θεού ουδέδεται, λέει. Δεν δένει, απλώνεται. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε δεμένοι σε αυτόν και αυτός να απλώνεται.
2: Μάλιστα. Μια ακόμα λοιπόν αρετή να την πω, θησαυρό να την πω, από την καλή της πλευρά βέβαια, που μας παρουσιάσατε, η επιμονή. Θέλει κόπο η επιμονή, η καλή επιμονή, και ό,τι γίνεται με κόπο έχει και καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι, νομίζω ότι στις μέρες μας η πίστη στο Θεό εύκολα και χλευάζεται. Ναι. Και χρειάζεται από τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι να δείξουν ιδιαίτερη επιμονή. Ιδιαίτερα οι νέοι.
2: Ναι.
1: Επιμονή, επιμένω. Δηλαδή δεν άγομαι και φέρομαι από αυτό που φαίνεται της μόδας. Η μόδα έρχεται και παρέρχεται. Επιμένω στις πίστες τα μηνύματα. Επιμένω στο λόγο του Θεού. Και ας θεωρούνται παροχημένα. Όχι, είναι παραδοσιακά. Είναι ασφαλή, είναι δοκιμασμένα. Επιμένω. Μένω σταθερή δηλαδή. Δεν παρασύρωμαι. Δεν είμαι σαν το νεκρό ψάρι στο ποτάμι, αλλά σαν το ζωντανό που καμιά φορά κινείται αντίθετα στο ρεύμα. Μένω σταθερή στην πορεία μου. Έχω μια πηξίδα. Αυτό σημαίνει επιμονή. Και η επιμονή είναι ο Χριστός. Η πηξίδα μου είναι ο Χριστός. Σταθερά την έχω εκεί την πηξίδα στραμμένη και με τη συμβουλή του πνευματικού μου μένω με επιμονή σε αυτά που έμαθα και επιστώθην. Νομίζω είναι ευλογημένο αυτό το πράγμα από το Θεό.
2: Ναι, κυρία Μαρία. Ας κλείσουμε εδώ την εκπομπή, να μας μείνουν και αυτά τα τελευταία που μας είπατε. Ας κρατήσουμε λοιπόν και αυτόν τον θησαυρό από αυτή την ελληνική λέξη, την επιμονή, και ας πορευτούμε στη ζωή μας με περισσότερη επιμονή στο καλό, με περισσότερη υπομονή όπως είπαμε και άλλη φορά, με περισσότερη πίστη και γενικότερα με το Θεό μαζί μας, ας το πω. Έτσι. Γιατί όποιος έχει το Θεό σιγά σιγά αποκτά και τα υπόλοιπα.
1: Έτσι, να δώσουμε σαν συνώνυμο τη λέξη σταθερότητα.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Ας την κρατήσουμε. Σταθερότητα, ναι, στις αρχές μας.
2: Ωραία.
1: Ας το έχουμε για κάθε μέρα αυτό, μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
2: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε όμως. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο έκτο. Ενδέτες ημέρες ταύτες πληθυνόντων των μαθητών εγένε το γονγκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους ότι παρεθεωρούν το εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών. Προσκαλεσάμενοι δε οι δώδεκα το πλήθος των μαθητών είπων «Ουκ αρεστών εστίν ημάς καταλείψαντας των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες. Επισκέψαστε ούν αδερφοί άνδρας εξημών μαρτυρουμένους επτά πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους και εξελέξαντο Στέφανον άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτοί στα σχήρας και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνε το αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Πολύστε όχλος των ιερέων υπήκοον τη πίστη. Στέφανος δε πλήρης πίστεως και δυνάμεως επίη τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Ανέστησαν δέτινες των εκ της συναγωγής της λεγομένης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κιλικίας και Ασίας συζητούνται στο Στεφάνο και ουκ ίσιον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύματι ο Ελάλη. Τότε υπέβαλον άνδρας λέγοντας ότι ακικώαμεν αυτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα εις Μωυσήν και των Θεών. Συνεκίνησάντε των λαών και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντες συνήρπασαν αυτόν και ήγαγον εις το συνέδριον. Έστησάντε μάρτυρας ψευδής λέγοντας «Ο άνθρωπος ούτος ου πάβεται ρήματα βλάσφημα λαλών κατά του τόπου του Αγίου και του νόμου». Ακικώαμεν γάρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθη «Α παρέδοκεν ημίν Μωυσής». Και ατενίσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο είδον το πρόσωπον αυτού ως πρόσωπον αγγέλου.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Κατά τα σημέρας αυτάς, όταν οι μαθηταί επληθύνοντο, άρχισαν παράπονα των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, διότι παρημελούντο εχείρετον κατά την καθημερινή διανομή. Τότε οι 12 προσκάλεσαν όλον το σώμα των μαθητών και είπαν: «Δεν είναι σωστό να αφήσουμε εμείς των λόγων του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Αναζητήσατε λοιπόν, αδερφοί, 7 άνδρας μεταξύ σας που να χαίρουν καλής φήμης, πλήρης από Άγιο Πνεύμα και Σοφία, τους οποίους θα τοποθετήσουμε εις το έργο αυτό. Εμείς δε θα αφοσιωθούμε εις την προσευχή και εις την υπηρεσία του Λόγου». Αυτά που είπαν άρεσαν σ' όλους και διάλεξαν τον Στέφανο, άνδρα γεμάτο πίστη και πνεύμα Άγιον, και τον Φίλιππον, τον Πρόχωρο, τον Ικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο, ο οποίος ήταν προσήλυτος από την Αντιόχεια.

αυτούς έφεραν ενώπιον των Αποστόλων, οι οποίοι προσευχήθηκαν και έθεσαν επάνω τους τα χέρια. Και ο λόγος του Θεού διεδίδετο. Ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ ύφξανε πάρα πολύ και πολλοί από τους ιερείς υπήκουαν εις την πίστην. Ο Στέφανος, γεμάτος πίστη και δύναμη, έκανε τέρατα και θαύματα μεγάλα μεταξύ του λαού. Μερικοί από την συναγωγή που ελέγεται των Λιβερτίνων και των Κυριναίων και των Αλεξανδρέων και από τους καταγωμένους από την Κιλικία και Ασία εσηκώθηκαν και συζητούσαν με τον Στέφανο, αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν εις τη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Τότε έβαλαν κρυφά ανθρώπους να πούν: «Τον ακούσαμε να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και κατά του Θεού». Και ξεσήκωσαν το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, όρμησαν επάνω του και τον άρπαξαν βιαίως και τον έφεραν στο συνέδριο. Παρουσίασαν και ψευδομάρτυρας, οι οποίοι έλεγαν: «Ο άνθρωπος αυτός δεν πάβει να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου αυτού τόπου και κατά του νόμου, διότι τον έχουμε να ακούσει να λέγει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα καταστρέψει τον τόπον αυτόν και θα αλλάξει τα έθιμα που μας παρέδωκε ο Μωυσής». Και όλοι που εκάθοντο εις το συνέδριο προσήλωσαν εις αυτόν τα βλέμματα και είδαν το πρόσωπό του να είναι σαν πρόσωπο αγγέλου.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Μακάρι αμμομίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανέ ο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε σήμα εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης επί κατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερώμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτον με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσο επί εισάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσον. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου, μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλησίν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες εκ ρηπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρα Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελέφητος. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο μεν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτωσε Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτου θάνατον πατήσας και της ενδυσμή μας

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνια.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε,

Μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον, και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού, και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον, και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήρπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθήν επόδας μου, επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι.
Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν εμέ επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνίσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν
οδηγήσει με αγκή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρι ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλησεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των οικειρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει εν της λόγης σου και νικήσει εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπον και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευχαθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόσυρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως εις οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούπι ψουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν έπειτο θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρ Αθανασίας, όθηση προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν, σιγάρι πάρκης πηγή της ζωής ημών.
1: Σιγάρι πάρκης πηγή της ζωής ημών.
0: Και 13η του αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Σιου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού. Και αυτή η μέρα μνήμη του Σιου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Λαοδίκιος ο Δεσμοφύλαξ ξηφιτελιούται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών ξηφιτελιούται. Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, ο κτήτρο της Ενάθωμονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ήβυρ, ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούνται. Ο Όσιος Γαβρίλο Ήβυρ, ο Θείας Φωνής Ακικός και εξαγαγών εκ της θαλάσσης τη θαυματουργών εικόνα της Πορταϊτήσης εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια...

Ο Υιός του Πατρός οέρουν την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς οέροντας αμαρτία σου κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον του έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε,

Το έλαιο σου εφημάς καθά περιλπίσαμε νέπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιο σου εις τον αιώνα τα έργα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρεσον σαν ομοίας ημών Άγιε επίσκεψε και Υιέ τας ασθενείας ημών και δωρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Μίσθητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, πρόσκομε. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, ηργάσα το σωτηρία εν μέσω της γης.
1: Σωτηρία.
0: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα,
1: πρόσκομε.
0: Εν τες ημέρες εκείνες αναχθέντες από τη Σπάφου υπέρι Παύλου ήλθον εις πέργην της Παμφυλίας, Ιωάννης δε αποχωρήσας από αυτόν υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε διελθόντες από τις Πέργης παρεγένοντο εις Αντιόχειεν της Πισιδίας και εισελθόντες εις την συναγωγήν τη ημέρα των Σαββάτων εκάθισαν. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες, άνδρες αδελφοί, η έστι λόγος εν ημίν παρακλήσεως προς το λαό λέγεται. Αναστάς δε Παύλος και κατά σύσας τυχηρή είπεν, άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ο Θεός του λαού του του Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και των λαών ύψωσεν εν την παρικία εν Αιγή Αιγύπτο και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής και ως 40 έτη χρόνων ετροποφόρησεν αυτούς εν τη ερήμο και καθελών έθνη 7 εν γη Χανάν κάτε κληρονόμησεν αυτής τη γήν αυτών. Και μετά τα αυτά ως αίτηση 450 έδωκε κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου. Κακή θένητη σαν τον βασιλέα και έδωκεν αυτής ο Θεός τον Σαούλ Ιόγκης. Άνδρα εκφελής Βενιαμίν έτη 40 και μεταστήσας αυτόν

άνδρα κατά την καρδιά μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Τούτο ο Θεός από του σπέρματος κατ' επαγγελίαν, ήγα για το Ισραήλ σωτηρίαν, προκηρύξαντος Ιωάννου, προπροσώπου

0: Θεολόγος θαρασυγκρίτος, Σεραφείμ θεν αδιαφθόρος, Θεολόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων. Οικεσίε σου τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. 13 Μαΐου σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Μαΐου 1872 γεννιέται στην Κέρκυρα ο πεζογράφος Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία, μαθηματικά, χημεία και ιατρική. Πολέμησε με δικό του ανθάρτικο σώμα στον πόλεμο του 1897. Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Νουμάς και Τέχνη. Κυριότερα έργα του «Η τιμή και το χρήμα», «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα», «Ο κατάδικος», «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους». Έγραψε επίσης και σονέτα, τα οποία διακρίθηκαν για την τέχνη τους και το λεπτό αίσθημά τους. Ασχολήθηκε και με μεταφράσεις.
0: Μαΐου 1908. Αντάρτικα σώματα της Μακεδονίας επιτίθενται στο χωριό Ιεροπηγή των Κορεστίων, που ήταν πολύ ισχυρό κέντρο των βουλγαρικών δυνάμεων. Σκοτώθηκαν 30 κομιτατζίδες, πυρπολήθηκαν 27 βουλγαρικά σπίτια και οι αντάρτες αποχώρησαν χωρίς απώλειες.
1: Μαΐου 1912 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση ελληνικού στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Φάρμαν με κυβερνήτη τον αείμνηστο υπολοχαγό Δημήτριο Καμπέρο και στη συνέχεια συμμετείχε στα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια.
0: Μαΐου 1930 πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο Νορβηγός εξερευνητής και πολιτικός Νάνσεν Φρίντιοφ. Γεννήθηκε στο Όσλο και σπούδασε ζωολογία στο εκεί πανεπιστήμιο. Το 1888 ηγήθηκε μιας αποστολής στη Γροιλανδία, στη διάρκεια της οποίας μελέτησε τα ήθη των κατοίκων της. Το 1890 η Νορβηγική Γεωγραφική Εταιρεία ενέκρινε σχέδιό του για την εξερεύνηση του Βόρειου Πόλου. Με τη χρηματοδότηση της Νορβηγικής Κυβέρνησης κατασκευάστηκε το ατμόπλιο Φραμ. Ο Φρίντιοφ έφτασε μέχρι τη γη του Φραγκίσκου Ιωσήφ. Διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Θαλασσών. Αργότερα, ως καθηγητής ωκεανογραφίας, διοργάνωσε 4 ωκεανογραφικές αποστολές στο Βόρειο Ατλαντικό και Αρκτικό ωκεανό. Από το 1917 ως το 1920 συμμετείχε ενεργά στο κίνημα για την ειρήνη. Αγωνίστηκε για τον επαναπατρισμό των αιχμαλώτων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φρόντισε για την περίθαλψη των Ρώσων, των Αρμενίων και των Ελλήνων προσφύγων. Για τη δράση του αυτή τιμήθηκε το 1922 με το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης. Από το 1927 υπήρξε μέλος της Κοινωνίας των Εθνών ως αντιπρόσωπος της Νορβηγίας στην Επιτροπή Εφοπλισμού. Στα έργα του περιλαμβάνονται «Η ζωή των Εσκιμών», «Η Νορβηγία και η ένωσή της με τη Σουηδία», «Διαμέσου της Σιβηρίας», «Αρμενία και Εγγύης Ανατολή». Έγραψε επίσης πολλές πραγματείες που αναφέρονται στις εξερευνητικές του αποστολές.
1: Μαΐου 1941. Οι Γερμανοί έχουν εισβάλει στην Αθήνα. Η έλλειψη τροφίμων είναι πλέον εμφανής και το ψωμί μοιράζεται με το δελτίο. Σε έκθεσή του, ο αντιπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, κύριος Μπρίνελ, γράφει τα εξής. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά στέκονταν πολλές ώρες στην ουρά μπροστά στα αρτοπία για να πάρουν, εάν υπήρχαν, 30 δράμια φρικτό ψωμί που θα ήταν για αυτούς η μοναδική τροφή για μια, δυο, τρεις ή και 4 ημέρες. Στους δρόμους και στους σταθμούς, γυναίκες, γέροι και παιδιά ζητούσαν με σβησμένη φωνή ένα κομμάτι ψωμί.
0: Thank you. 13 Μαΐου 1978. Καθιερώνεται με νόμο η 35ετής εργασία για τους εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα.
1: Μαΐου 1981. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό γίνεται η πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ποντίφικα από τον Τούρκο Αλί Αγκτζά.
0: 13 Μαΐου 1992. Το διαστημικό λεωφορείο Endeavour εκτοξεύεται στο διάστημα με σκοπό την επιδιόρθωση τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου. Οι τρεις αστροναύτες που αποτελούσαν το πλήρωμά του συγχρόνως περπάτησαν στο διάστημα, κάτι που έγινε για πρώτη φορά.
1: 13 Μαΐου 1995. Σεισμός 6,6 ρίχτερ συγκλονίζει την ευρύτερη περιοχή Κοζάνης Γρεβενών. Οι ζημιές ήταν εκτεταμένες και κατέρευσαν πολλά κτίρια, κυρίως στα χωριά.
0: 13 Μαΐου 1995. Φίλοι μας, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 13 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, του Αγίου Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος Ξύφη Τελειοθέντος, του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού, του Οσίου Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Τιβεριανών, του Οσίου Νικηφόρου Πρεσβυτέρου της Μονής της Εφάψεως και του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, του Κτήτορος της Εντοάθω Μονής των Ιβύρων. Πολλοί νομίζουν πως η Εκκλησία είναι το καταφύγιο των γερόντων και χρησιμοποιούν τον λόγο ομοιωτικός εναντίον της. Λησμονούν καταρχήν πως η Εκκλησία δεν είναι ο ναός και πως εν τέλει αυτή είναι το σπίτι όλων μας, παιδιών, νέων, ενηλίκων, γερόντων. Και σε κάθε μπόρα δεν μπορούμε παρά να καταφεύγουμε στο μεγάλο μας σπίτι, στην Εκκλησία, και να καταλαγιάζουμε στη θαλπορή της. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη μάνα που αγκαλιάζει και ασφαλίζει όλα τα παιδιά της χωρίς να περιφρονεί κανένα, μήτε νέο μήτε γέροντα. Τούτο είναι χρέος της και έργο της για το οποίο μπορεί να σεμνύνεται. Γιατί η Εκκλησία δεν προσβλέπει στην ακμεότητα του σώματος ή στην φυσική ωραιότητα. Χωρίς να τα περιφρονεί, δίνει το προβάδισμα στην ψυχική ωραιότητα και στην ψυχή. Προσεύχεται για την υγεία του σώματος του σύμπαντος κόσμου που είναι φθαρτό, επιμελώς όμως μεριμνά για την σωτηρία της ψυχής κάθε παιδιού της. Γιατί το σώμα γερνά και φθύρεται, η ψυχή όμως δεν έχει ηλικία και είναι με αιώνιο προορισμό. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι μόνο καταφύγιο γερόντων, αλλά και στίβος και στάδιο στο οποίο αθλούνται και αγωνίζονται και νέοι και γέροντες, γιατί όλοι έχουν αθάνατη ψυχή. Στα εκατομμύρια των μαρτύρων και των Αγίων τους οποίους τιμά, παρελάβουν και γέροντες, λευκασμένοι και τιμημένοι νέοι και σεμνές δέσποινες και χωρί παρθένων και όμιλοι παιδιών. Οι Άγιοι και οι μάρτυρες γνώριζαν να ιεραρχούν τις αξίες. Έζησαν προσγειωμένοι στην παροδικότητα του ματαίου κάλους και γενικώς των εφημέρων πραγμάτων και περιφρονώντας κάθε ματαιότητα, στόχευαν στην αιώνιο ζωή, στη σωτηρία της ψυχής τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας δίνει ο βίος της Αγίας Γλυκερίας που τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Μάρτης Γλυκερία έζησε την εποχή που αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο Αντωνίνος, ο επιλεγόμενος ευσεβής, ο οποίος βασίλευσε από το έτος 138 ως το 169 μετά Χριστόν. Πατρίδα της ήταν η Τραγιανούπολης της Θράκης, την οποία έκτισε ο αυτοκράτορ Τραγιανός πλησίον του ποταμού Εύρου, κοντά στη σημερινή θέση Θερμά. Δεν γνωρίζουμε τίποτε για την οικογένεια στην οποία ανήκε και δεν έχουμε πληροφορίες για την παιδική της ηλικία. Την γνωρίζουμε όμως χριστιανή νέα, με πίστη ενσυνείδητη και ανδρωμένη. Η σεμνότης του ήθους της και η ενάρετος ζωή της, τόσο διαφορετική από την ζωή των ιδωλολατρών νέων, την κατέστησαν πολύ γρήγορα γνωστή ως χριστιανή στην κοινωνία της Τραγιανουπόλεως. Έτσι η πληροφορία δεν άργησε να φτάσει και στον ηγεμόνα Σαβίνο, και όταν κάποια ημέρα αυτός θυσίαζε στα είδωλα, κάλεσε και την Γλυκερία να πάρει μέρος στην τελετή και να θυσιάσει και αυτή στους θεούς. Η νέα παρουσιάστηκε μπροστά του με θάρρος και αποφασιστικότητα. Έκαμε το σημείο του σταυρού και δήλωσε: «Είμαι χριστιανή, ο ηγεμόν, και αδυνατό να πάρω μέρος στις θυσίες σας». Ο ηγεμόνας ταράχτηκε. Μια νέα που μπροστά της ανοιγόταν η ζωή με τόσες υποσχέσεις να δηλώνει έτσι αποφασιστικά πως είναι χριστιανή, για τη λογική του ήταν κάτι που άγγιζε τα όρια του παραλόγου, και θέλοντας να βεβαιωθεί πρόσταξε την Γλυκερία να τον ακολουθήσει στο ναό των ειδώλων για να προσφέρει θυσίες στους θεούς. Η νέα δεν αντέδρασε, ακολούθησε τον Σαβίνο και στάθηκε με σεμνότητα μπροστά στους βωμούς των ειδώλων. Ξεχώριζε το είδωλο του πατέρα των θεών, του Δία, θεόρατο και εντυπωσιακό. Και εκεί, ανάμεσα στα τόσα περίτεχνα αγάλματα των θεών, που τυφλά και κοφά, άλαλα και αδιάφορα στόλιζαν τα βάθρα τους, θερμή ανέβηκε η προσευχή της Γλυκερίας προς τον μόνο ζώντα Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Προσευχόταν να την ενδυναμώνει και να κάμει και σε αυτήν φανερή την δύναμή του, για να κατεσχυνθούν τα είδωλα και να δοξαστεί το όνομα του αληθινού Θεού. Αυτή η θερμή προσευχή της νέας έσυσε και συνέτριψε το είδωλο του Δία, που συντρίμμια σκορπίστηκε μπροστά της. Οι ειδωλολάτρε που ήταν παρόντες εξεμάνησαν, και πριν προλάβει να δώσει κάποια εντολή ο ηγεμόνας, το πλήθος άρχισε να λιθοβολεί την Γλυκερία με τα θράψματα του ειδώλου. Όμως η χριστιανή νέα έμεινε σχεδόν άτρωτη. Αυτό εξόργησε ακόμη περισσότερο τους λάτρεις των ειδώλων, οι οποίοι επέπεσαν εναντίον της, προξενώντας της πολλά τραύματα. Μα δεν αρκέστηκαν σε αυτά. Βλέποντάς την άκαμπτη και ανυποχώρητη, την κρέμασαν από τα μαλλιά της και άφησαν το σώμα της να αιωρείται. Ύστερα, έτσι πληγωμένη και μολοπισμένη, την έριξαν στη φυλακή. Ο Σαβίνος, έκπληκτος για την καρτερία και την δύναμη αντιστάσεως μιας νεαρής κόρης, σκεφτόταν με ποιο τρόπο να την κάμψει. Έδωσε λοιπόν εντολή να κλείσουν καλά την πόρτα του κελιού της και να μην της δίνουν επί ημέρες ούτε φαγητό ούτε νερό. Η πείνα και η δίψα είναι δυνατά αισθήματα και το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως πολύ ισχυρό. Ίσως αυτό να σοφρόνιζε τη νέα. Έτσι σκεφτόταν ο ηγεμόνας, μα λογάριαζε με την ανθρώπινη λογική. Γιατί ο Θεός που τρέφει τα πουλιά και εντείνει τα λουλούδια, με ρίμνησε και για τη Γλυκερία και με τρόπο θαυμαστό δεν της έλειψε ούτε το ψωμί ούτε το νερό. Εκείνος που στην έρημο του Χορίβ έτρεφε τον προφήτη του, εκείνος τώρα έτρεφε στην φυλακή και την μάρτυρά του. Όταν ύστερα από ημέρες άνοιξαν το κελί της χριστιανής μάρτυρος, έκπληκτοι ο ηγεμόν και η συνοδοί του βρήκαν μέσα και γάλα και νερό και ψωμί. Ο Σαβίνος τότε προσπάθησε με υποσχέσεις και κολακίες να μεταστρέψει το φρόνημα της νέας. Της θύμισε τη νεότητά της, το μέλλον της που μπορούσε να της το υποσχεθεί λαμπρό, αν πειθαρχούσε στους λόγους του
ενώ αντίθετα, καθώς υπεγράμμισε, πόσα θα είχε να υπομείνει το παρθενικό της σώμα ενώ βρισκόταν σε όλη την λάμψη και το κάλος της νεότητος, αν τους περιφρονούσε. Η Γλυκερία τον ευχαρίστησε για τις συμβουλές του και με σεμνότητα είπε «Γνώριζε, ο ηγεμόν, πως καμία υπόσχεση και καμία απειλή δεν μπορεί να με δελεάσει ή να με φοβήσει. Όσο σκληρότερα με βασανίσεις, τόσο περισσότερο θα με δοξάσει ο Κύριός μου στον ουρανό. Δεν λυπούμε την πρόσκαιρο και φθαρτή ζωή μου, αφού είμαστε θνητοί. Παραδίνω με ολόψυχη προθυμία το φθαρτό σώμα μου στο θάνατο χάριν του Κυρίου μου, για να ζήσει αιωνίως πλησίον του η αθάνατος ψυχή μου. Τίποτε από τα πρόσκαιρα δεν με συγκινεί. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η ψυχή μου. Όλα τα δίνω για την σωτηρία της, και νεότητα και κάλος και μέλλον και ζωή. Κάμε λοιπόν ό,τι έχεις να κάμεις και μην διστάζεις». Ο Σαβίνος έμεινε έκπληκτος. Θαυμασμός και θλίψεις κατέκλυσαν την ψυχή του. Καταλάβαινε πως κάθε προσπάθεια θα ήταν ματαιοπονία. Όμως η αποτυχία του τον εξόργιζε και τυφλωμένος από το πάθος του αυτό διέταξε και έριξαν την μάρτυρα σε πειρακτωμένο καμίνι. Για άλλη μια φορά όμως επαναλήφθηκε το θαύμα της καμίνου του Ναβουχοδονόσορος. Ουράνια δροσιά έσβησε τη φωτιά και η Γλυκερία έμεινε αυλαβής. Τότε οι δήμοι της έγδαραν όλο το τριχωτό δέρμα της κεφαλής και αφού της έδεσαν τα πόδια και τα χέρια με αλυσίδες, την έριξαν στη φυλακή. Το πρωί βρέθηκε λυμένη. Άγγελος Κυρίου από τον ουρανό έλυσε τη νύχτα τις αλυσίδες της. Μπροστά στο θαυμαστό αυτό γεγονός, ο δεσμοφύλακας Λαοδίκιος συγκλονίστηκε. Ομολόγησε πως είναι και αυτός χριστιανός και επειδή δεν ανακαλούσε την ομολογία του, ο ηγεμόνας διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Έλαβε έτσι το στεφάνι του μαρτυρίου πριν από την μάρτυρα Γλυκερία. Ύστερα και από το γεγονός αυτό, ο Σαβίνος έσπευσε να καλέσει για τελευταία φορά την μάρτυρα. «Θα θυσιάσεις τους θεούς?» την ρώτησε. «Ποτέ», είπε η νέα. «Είμαι χριστιανή». «Θα πεθάνεις τότε με θάνατο επώδυνο». «Δεν φοβούμαι τον πρόσκαιρο θάνατο. Αγαπώ την αιώνια ζωή κοντά στο Χριστό», απήντησε με γενναιότητα η Γλυκερία. «Ρίξτε την στα θηρία», φώναξε με μανία ο Σαβίνος. Τα πεινασμένα θηρία μπήκαν ουρλιάζοντας στο αμφιθέατρο. Η μάρτης γονάτισε προσευχομένη, ενώ το πλήθος αλάλαζε. Από όλα τα θηρία την πλησίασε ένα. Την δάγκασε μία φορά και απομακρύνθηκε. Αυτή η πληγή στάθηκε και η αιτία του θανάτου της. Η ψυχή της ολόλευκη πέταξε στον ουρανό, ενώ οι χριστιανοί πήραν με δέος το τίμιο λείψανο και το έθαψαν στην Ηράκλεια της Θράκης. Ο Δωσίθεος στη Δωδεκάβιβλο σημειώνει πως πολλά θαυμάσια ακολούθησαν την ταφή, μαρτυρεί δε ότι το λείψανο μυρόβλιζε τόσο ώστε συγκέντρωναν σε χάλκινη λεκάνη το μύρο που έβγαινε από τον τάφο και το οποίο ήταν πηγή θαυμάτων για τους πιστούς.

Είναι αλήθεια πως η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ένα είδος ζηλωτικής μερίμνης για τη συντήρηση του σώματος. Πληθωρικώς παρέχονται τα αγαθά που το αφορούν και όλοι μας λίγο ή πολύ ρέπουμε στον υπερκαταναλωτισμό. Ο τρόπος που ζούμε μοιάζει να εκφράζει εκείνο το ηλιστικό σύνθημα «Φάγομεν και πείομεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν». Μας νικάει όλους ο πρώτος από τους πειρασμούς του Ιησού στην έρημο, ο πειρασμός του υλικού επισιτισμού. Ο Χριστός τότε απήντησε πως ού και πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Αναγκαίο το ψωμί για το σώμα, αλλά ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με αυτό το ψωμί, γιατί έχει και ψυχή που έχει ανάγκη από το πνευματικό ψωμί, τον άρτο των αγγέλων, τον λόγο της Αγίας Γραφής. Εμείς υπερσιτίζουμε το σώμα, ενώ αφήνουμε και λιμοκτονεί η ψυχή μας. Ο Θεός μας χορήγησε αυτό που την τρέφει και την ξεδιψά, τον λόγο Του, μα εμείς εξαντλούμε την φροντίδα μας για το φθαρτό και πρόσκαιρο, δηλαδή για το σώμα, και αδιαφορούμε για την ψυχή που είναι αθάνατη, παρόλο που η επιμέλεια για αυτήν, καθώς γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αδάπανος και ουδενός καμάτου δεωμένη. Γι' αυτό και μας προτρέπει συμβουλεύοντας, «Καθάπερε φεκάστης ημέρας το σώματι την τροφήν χορηγείς και τα χρήματα καταναλύσκεις, ούτω και την ψυχήν δι μη περιοράν λιμό φθυρωμένην, και παρέχειν αυτή την κατάλληλον τροφήν την εκ της των γραφών αναγνώσεως και της πνευματικής νουθεσίας παρένεσιν. Εμείς επενδύσαμε όλα μας τα ενδιαφέροντα στη γη και κάναμε πρώτη αξία ό,τι έχει σχέση με το σώμα μας. Οι Άγιοι και οι μάρτυρες επένδυαν στον ουρανό καταθέτοντας όλα τα γήινα και φθαρτά, φτάνοντας στο οριακό εκείνο σημείο της προθήμου προσφοράς της ζωής τους, προκειμένου να ζήσουν αιωνίως μετά του Χριστού. Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα που αφήνει η πολιτεία της Αγίας Γλυκερίας, μήνυμα και μαρτυρία που θα μπορούσε να εκφραστεί επιγραμματικώς με τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου, «Υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 13, 13, 24. Εν τες ημέρες εκείνες, αναχθέντες από τις Πάφου, υπέρ των Παύλων ήλθον εις πέργην της Παμφυλίας. Ιωάννης δε αποχωρήσας από αυτόν, υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε διελθόντες από τις πέργες παρεγαίνοντο εις Αντιόχειαν της Πισιδίας και εισελθόντες εις την συναγωγή της ημέρας των Σαββάτων εκάθεσαν. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών απέστειλαν οι αρχαίοι συνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες: «Άνδρες αδελφοί, ιές τη λόγος εν ημίν παρακλήσεως προς τον λαόν λέγεται: Αναστάς δε Παύλος και κατά σύσσα στη χειρή είπεν: Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και των λαών ύψωσεν εν τη παρικία εν γη Αιγύπτο και μεταβραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής και ως 40 ετή χρόνων ετροποφόρησεν αυτούς εν τη ερήμο και καθελών έθνη 7 εν γη Χαναάν κατεκληρονόμησεν αυτής την γήν αυτών. Και μετά ταύτα ως έτηση 350 έδωκε κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου κακή θενητήσαντο βασιλέα και έδωκεν αυτής ο Θεός τον Σαούλ, ιόν Κις, άνδρα εκφυλής Βενιαμίν, έτη 40. Και μεταστήσας αυτόν ήγεραν αυτής τον Δαβίδ εις βασιλέα, ο και είπε μαρτυρήσας. Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ως ποιήσε πάντα τα θελήματά μου. Τούτου ο Θεός από του σπέρματος κατ' επαγγελίαν ήγαγε το Ισραήλ σωτηρίαν, προκηρύξαντος Ιωάννου του προσώπου της εισόδου αυτού βάπτισμα μετανοίας παντί το λαό Ισραήλ». Με πιο απλά λόγια, ο Παύλος και όσοι ήσαν μαζί του ανεχώρησαν από την Πάφο και ήλθαν στην πέργη της Παμφυλίας. Αλλά ο Ιωάννης τους άφησε και επέστρεψαν εις τα Ιεροσόλυμα. Από την Πέργινε προχώρησαν και έφτασαν εις την Αντιόχεια της Πισιδίας. Την δε ημέρα του Σαββάτου εμπήκαν εις την συναγωγή και εκάθισαν. Ύστερα από την ανάγνωση του νόμου και των προφητών έστειλαν οι αρχισυνάγωγοι να τους πούν: «Άνδρες αδελφοί, εάν έχετε να πείτε τίποτε προς νοθεσίαν του λαού, πέστε το». Ο Παύλος σηκώθηκε, έκανε νεύμα με το χέρι του και είπε: «Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούστε. Ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού διάλεξε τους πατέρας μας και ανύψωσε τον λαόν όταν έμειναν σαν ξένοι στην γη της Αιγύπτου και τους έβγαλε από εκεί με δύναμη μεγάλη. Επί 40 περίπου χρόνια υπέφερε τους κακούς των τρόπους εις την έρημο. Ύστερα εξολόθρευσε εις την Χαναναίαν 7 έθνη, την χώρα των οποίων τους έδωκεν εις κληρονομίαν. Κατόπιν, επί 450 περίπου χρόνια έδωκε κριτάς μέχρι του Σαμουήλ του προφήτου. Από τότε εζήτησαν βασιλέα και τους έδωκε ο Θεός τον Σαούλ τον ιόν του Κις από την φυλή του Βενιαμίν επί 40 χρόνια. Και μετά την απομάκρυνση του ήγερε τον Δαβίδ δια βασιλέα των, δια τον οποίον έδωκε και την εξής μαρτυρία: «Ευρήκα τον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδιά μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου».
Αυτός είναι ο άνθρωπος από τους απογόνους του οποίου ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, έφερε εις τον Ισραήλ σωτήρα, τον Ιησούν. Πριν δε έρθει, είχε ήδη κηρύξει ο Ιωάννης βάπτισμα μετανοίας εις όλων των λαών του Ισραήλ.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 6, 5-14. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού και θεασάμενος ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον: «Πόθε να αγοράσουμε νάρτους ή να φάγω συνούτη?» Τούτο δε έλεγε: «Πειράζουν αυτόν». Αυτός γαρίδι τι έμελε ποιήν. Απεκρίθη αυτό ο Φίλιππος: «Διακοσίων δυναρίων άρτη ου καρκούσιν αυτής ή να έκαστος αυτόν βραχίτη λάβει». Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον ενώδε, ο έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι έστιν εις το σού τους? Είπε δε ο Ιησούς: «Ποιήσατε τους ανθρώπους σαν απεσίν. Ινδε χόρτος πολλής εν το τόπο. Αν έπεσονούν οι άνδρες των αριθμών ως 50 κισχύλι». Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστήσας διέδωκε τις μαθητές, οι δε μαθητέ της ανακειμένης. Ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον. Ως δε είναι πλήστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού: «Συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα ή να μη τι απόλυτε». Συνήγαγον ουν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, αεπηρίσευσε τις βευροκόσιν. Ιούν άνθρωποι, ειδώντες ο επίησε σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Με πιο απλά λόγια, όταν ο Ιησούς σήκουσε τα μάτια του και είδε ότι έρχεται προς αυτόν πολλής κόσμος, λέγει εις τον Φίλιππον: «Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά δια να φάγουν οι άνθρωποι αυτοί?» Αυτό το είπε δια να τον δοκιμάσει, διότι αυτός ήξευρε τι επρόκειτο να κάνει. Απεκρίθη εις αυτόν ο Φίλιππος: «200 δυναρίων ψωμιά δεν αρκούν εις αυτούς για να πάρει από λίγο ο καθένας». Λέγει εις αυτόν ένας από τους μαθητάς του, ο Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου: «Υπάρχει εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρυθαρένια ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι να κάνουν αυτά σε τόσους πολλούς?» Ο Ιησούς είπε: «Βάλτε τους ανθρώπους να ξαπλώσουν». Υπήρχε εκεί πολύ χορτάρι. Εξαπλώθηκαν λοιπόν οι άνδρες, οι οποίοι ήσαν περίπου 5.000. Επήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και αφού ευχαρίστησε τον Θεόν, μοίρασε στους μαθητάς οι δε μαθητές τους ξαπλωμένους. Επίσης και από τα ψάρια όσο ήθελαν. Όταν εχόρτασαν όλοι, λέγει στους μαθητάς του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν δια να μην χαθεί τίποτε». Μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κουφίνια με κομμάτια από 5 κρυθαρένια ψωμιά που περίσσεψαν σε εκείνους που είχαν φάγει. Όταν είδαν οι άνθρωποι το θαύμα που έκανε ο Ιησούς, έλεγαν: «Αυτός πραγματικά είναι προφήτης που μέλει να έρθει εις τον κόσμο».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, φίλοι μας και αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη, συνήθως στις 7.30 το απόγευμα, στις 9 το βράδυ. Με κάποιες εξαιρέσεις, μια που όπως σήμερα παραδείγματος χάρη, που στις 7 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λέχοβο Αμιντέου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό επί τη ορτή του Αγίου Θεράποντος, του Θαυματουργού.
1: Και με την ευκαιρία να δούμε το σημερινό συναξάρι. Σήμερα Τετάρτη, αγαπητοί μας φίλοι, 13 Μαΐου, τιμούμε την Αγία Γλυκερία. Ακόμη τον Άγιο Λαοδίκιο, τον Δεσμοφύλακα, τον Όσιο Σέργιο τον Ομολογητή, τον Όσιο Παυσίκακο, Επίσκοπο Συνάδων, τον Άγιο Αλέξανδρο Ιερομάρτυρα, Επίσκοπο Τιβεριανών, τον Όσιο Νικηφόρο τον Πρεσβύτερο, τον Όσιο Ευθύμιο τον Νέο, κτήτορα της Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, Όσιος Ιωάννης ο Ίβυρ, επίσης θυμάται σήμερα, Γεώργιος ο Ίβυρ, Γαβριήλ ο Ίβυρ και οι Άγιοι Μοναχοί Ιβυρίτες, Οσιομάρτυρες, οι οποίοι υπερασπίστηκαν την Ορθοδοξία και αγωνίστηκαν εναντίον των Λατινοφρόνων. Όλων αυτών των Αγίων, αγαπητοί μας φίλοι, ας έχουμε τις πρεσβείες, ας τις επικαλούμαστε

Ας αναζητώ όμως τη δύναμη στους Αγίους της ημέρας, στους Αγίους προστάτες μας, στη βοήθεια του Θεού, στην ουράνια. Βοήθεια που μόνο αυτή μπορεί να μας στηρίξει, να μας δυναμώσει και να μας δώσει αυτήν την όθηση που χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά. Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν και σήμερα, όπου κι αν βρισκόμαστε, είτε είμαστε τώρα στο σπίτι ή έχουμε ξεκινήσει την εργασία μας, είτε βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, σε όποιο σημείο κι αν βρεθούμε, ας πάρουμε έτσι, ας κάνουμε το σταυρό μας, ας πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αν έχουμε τη δυνατότητα, ας πάρουμε και το κομποσκινάκι στο χέρι μας και ας ξεκινήσουμε και πάλι την ημέρα. Και μπορεί μπροστά μας να βλέπουμε βουνό πραγματικά το τι έχουμε να κάνουμε και σήμερα, όμως με τη βοήθεια του Θεού το βουνό θα γίνει μια όμορφη πεδιάδα γεμάτη λουλούδια. Πράγματι πολλές φορές, αδερφή Αθηνά, ξεκινώντας την ημέρα φοβόμαστε πράγματα, διστάζουμε, δηλιάζουμε μπροστά σε κάποιες δύσκολες συναντήσεις, δύσκολες εργασίες που έχουμε να φέρουμε εις πέρας, αλλά όταν φτάνουμε στο βράδυ και βλέπουμε ότι κάποια πράγματα τελικά τα ξεπεράσαμε πολύ εύκολα, λέμε μέσα από την καρδιά μας ένα δόξα τω Θεώ, και πραγματικά είναι σαν κοιλάδα γεμάτη λουλούδια τότε η εικόνα που έχουμε μπροστά μας, ενώ τώρα μπορεί να βλέπουμε μόνο βουνά και βράχια και εμπόδια. Έχει ο Θεός φίλοι μας, όπου και αν είμαστε, με ό,τι και αν ασχολούμαστε, όποιες δυσκολίες ή πειρασμοί και αν μας ταλαιπωρούν, έχει ο Θεός. Και αυτή την όθηση που είπαμε λίγο πριν, ας τη δίνουμε ο ένας τον άλλον, αυτό το σκούντιγμα δηλαδή, για να φύγουμε μπροστά, για να ξεκινήσουμε, αν μένουμε κάπου στάσιμοι, ας το δίνουμε ο ένας τον άλλον, με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, με ένα χαμόγελο, με δύο κουβέντες ενθάρρυνσης, πολύ μπορούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ο Θεός βοηθός λοιπόν και σήμερα και πάντα, με αυτό το μήνυμα σας καλημερίζουμε εμείς και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους εσάς που τώρα μας ακούτε. Με ένα τραγούδι θα συνεχίσουμε και σε λίγο κοντά μας ο δημοσιογράφος μας για τα νέα της ημέρας.

0: Θανάση, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Σήμερα Τετάρτη πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα. Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που, ως ήθιστε, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα μαθήματα στα πανεπιστήμια για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Να πούμε ότι η διαδικασία ξεκίνησε από τις 7 το πρωί. Και όλα αυτά βέβαια στην σκιά των χθεσινών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε, είχαμε νεαρούς που επιτέθηκαν σε φοιτητές, γρονθοκόπησαν και χτύπησαν αρκετούς από αυτούς. Είχαμε και ανακοίνωση από τις Βρετανικές αρχές με την οποία καταδικάζουν βέβαια το γεγονός αυτό, ενώ είχαμε και την παρουσία της αστυνομίας στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔ με την κεντρική συγκέντρωση να πραγματοποιείται στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την ίδια ώρα, ενώ θα υπάρξουν ανάλογες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Αύριο 5η, 14 Μαΐου, εκτός απροόπτου, θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα, αφού φέτος ξεκινούν να ισχύουν οι επιταγές για τους δικαιούχους από τις 18 Μαΐου. Και έτσι πρέπει να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα αύριο, να ακολουθήσουν οι ενστάσεις και τα οριστικά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε σε κοινωνικό δίκτυο στο Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ και λεζάντα 51η πολιτεία, μια μέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας, Ντέλσι Ροντρίγες, τόνισε πως η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στο μεταξύ, να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκονται η πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον και Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 και οι δηλώσεις του κ. Μπάρακ για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο. Ανοίγει σήμερα στις 8 το βράδυ η αυλαία του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο, στο Δήμο Ρεόκαστρου. Η Ένωση Ποντίων Ρεόκαστρου το διοργανώνει, ενώ θα υπάρξουν μια σειρά από εκδηλώσεις καθώς και προβολή ντοκιμαντέρ. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η τελετή ενθρόνησης του νέου Πατριάρχη Γεωργίας, ενώ στην Τυφλίδα συνεχίζουν να καταφθάνουν συγχαρητήρια μηνύματα για την εκλογή του 142ου προκαθημένου του Πατριάρχη Γεωργίας Σιώ. Της εγκάρδιας ευχές του έστειλε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, με την ανακοίνωση από το Φανάρι να αναφέρει ότι ο Παναγιώτατος απέστειλε προς τον νέο Πατριάρχη της Γεωργίας Εγκάρδιο συγχαρητήριο μήνυμα, ευχόμενος μακρά, ευλογημένη και καρποφόρα προθυαρχική διακονία προς δόξαν Θεού για το καλό του αφοσιωμένου του ποιμνίου, για την ειρήνη και τη σταθερότητα μεταξύ του Γεωργιανού λαού, αλλά και για την προαγωγή της Πανορθοδόξου Ενότητος και της κοινής μαρτυρίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητας στις Καριές Αγίου Όρους η ετήσια σύσκεψη για την αντιπυρική προστασία με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Παρέστησαν ο πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους, Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης, αντιπροσωπείες των Ιερών Μονών, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, αλλά και θεσμικοί παράγοντες της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Εορτή της Αγίας Γλυκερίας. Σήμερα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός στην περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα Θεσσαλονίκης, όπου ιερουργεί αυτή την ώρα ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Γλυκερίας στην Τραϊανούπολη, στον τόπο καταγωγής της Αγίας, στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Ιερουργεί αυτή την ώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κύριος Άνθιμος. Σήμερα και αύριο εορτάζεται η Ιερά Μνήμη του Αγίου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου του Θαυματουργού, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο χωριό Λέχοβο Αμιντέου της Ιεράς Μητρόπολης Καστορίας. Η μνήμη του Αγίου τιμάται ιδιαίτερα στο μαρτυρικό αυτό χωριό, αφού στον Ιερό του Ναό φυλάσσεται η Ιερά εικόνα του Αγίου και ένα απότμημα Ιερού Λειψάνου. Και οι κάτοικοι τον θεωρούν συμπροστάτη Αγιό τους μαζί με τον Άγιο Δημήτριο. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και ο τηλεοπτικός μας σταθμός 4Ε θα βρίσκονται εκεί και θα παρακολουθήσετε τις σειρές ακολουθίες σε απευθείας μετάδοση. Σήμερα το απόγευμα στις 7 ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, αύριο 5η από τις 7.30 το πρωί η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ η ιστορική βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες πανηγυρίζει, η ημέρα μνήμης του Αγίου Αχιλίου, 15η Μαΐου, του Επισκόπου Λαρίσης, πανηγυρίζει και η Λάρισα, τον προστάτη, τον πολιούχο της. Η πανήγυρη τώρα στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες λαμβάνει χώρα στο ομώνυμο νησάκι της Μικρής Πρέσπας στη Φλόρινα, όπου βρίσκονται τα ερείπια του σημαντικού Βυζαντινού ναού. Φέτος θα τελεστεί πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουργο στις 16 Μαΐου, το Σάββατο δηλαδή, από τις 9 το πρωί. Απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε.

και ας δούμε την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου. Αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιά στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Πέμπτη, 14 Μαΐου, στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι με μονωμένες καταιγίδες, με βαθμία εξασθένιση από αργά το απόγευμα. Αύριο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, όπως και στην Αθήνα. Ενώ 24 βαθμούς έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, 22 στη Ρόδο και τη Χίο, 19 βαθμούς έχει η Πάτρα, 21 η Λάρισα, 18 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Στην Κεντρική Μακεδονία 23 βαθμούς έχει η Κατερίνη, 21 βαθμούς έχει η Βέρεια και η Έδεσα, αλλά και ο Πολύγυρος, 19 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής και 22 στις Σέρες. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 20 βαθμούς στη Δράμα, 19 βαθμούς στην Καβάλα, 21 στην Κομωτινή και την Ξάνθη και 18 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

Την Κυριακή που μας έρχεται θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη από το Σύνδεσμο Αποφύτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένου Σχολής το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτισμού του Συνδέσμου Αποφύτων. Στη Βασιλίδα των Πόλεων, στο Σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένου Σχολή, κοιτίδα της ελληνικής εκπαίδευσης και του πολιτισμού, για περισσότερους από 5,5 αιώνες, ανοίγει τις πύλες της για μια σπάνια και εμβληματική πολιτιστική συνάντηση. Το φεστιβάλ αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ετήσιο θεσμό διεθνούς εμβέλειας, αναδεικνύοντας το ρόλο της σχολής ως διαχρονικού φορέα παιδείας και διαπολιτισμικού διαλόγου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει μια πλούσια καλλιτεχνική ανταλλαγή με τη συμμετοχή σχημάτων από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ελληνική Ομογένεια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση, στο δελτίο τύπου, παραδοσιακά χορευτικά σχήματα, χοροδίες, καθώς και μουσικά σύνολα, θα ενώσουν τις φωνές και τα βήματά τους, προβάλλοντας τη σημασία της συνεργασίας και της δημιουργίας μέσα από την τέχνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μαρία Παστουρμαντζή, φιλόλογο και συγγραφέα, γνωστή σε εσάς γενικότερα από τη δράση της, από τα βιβλία της, αλλά και ως καλεσμένη σε παλαιότερες εκπομπές μας. Κυρία Παστουρμαντζή, χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε και σήμερα κοντά μας.
1: Μεγάλη μου χαρά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί από το λόγο σας πάντοτε κερδίζουμε, ακούμε τη σκέψη σας και ιδιαιτέρως ωφελούμαστε.
1: Είναι περισσότερο μια κουβέντα, ένας συμπνευματισμός και μια συζήτηση ραδιοφωνική που κάνουμε όλοι μαζί.
0: Γι' αυτό και το θέμα που σήμερα επιλέξαμε είναι λιγάκι δύσκολο ίσως, γιατί νομίζω ότι πολλούς από τους ακροατές μας δεν θα τους αφορά, δεν θα τους ενδιαφέρει. Είναι το διάβασμα, η ανάγνωση διαβάζουμε σήμερα, μάλλον δεν διαβάζουμε έτσι.
1: Δυστυχώς οι περισσότεροι εξ ημών δεν διαβάζουμε, δυστυχώς. Ωστόσο το θέμα είναι και επίκαιρο και διαχρονικό και μας αφορά όλους να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό. Δυστυχώς δεν διαβάζουμε γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Θα έλεγα πως ζούμε στην εποχή της δικτατορίας της εικόνας. Δηλαδή η εικόνα έχει επιβληθεί, αν μπορώ να πω, διαροπάλου φασιστικά σχεδόν στη ζωή μας, έχει εισβάλει. Μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το διαδίκτυο, το οποίο πλέον αφήνει πίσω και με διαφορά και την τηλεόραση, μέσα από το κινητό, το τάμπλετ και όλα τα συναφή, με αποτέλεσμα πραγματικά οι περισσότεροι από εμάς να απομακρυνθούμε από το βιβλίο. Είναι και οι ρυθμοί της ζωής πάρα πολύ γρήγοροι, που δεν μας αφήνουν τα περιθώρια ίσως να διαβάσουμε τόσο πολύ, ενώ η εικόνα μας έρχεται πολύ πιο ευολική, πιο εύπεπτη. Οπότε υπάρχει ακριβώς μια μείωση του αναγνωστικού κοινού, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και στις ημέρες μας οι άνθρωποι που διαβάζουν. Όμως εδώ αξίζει να το συζητήσουμε, αδελφοί Μάλθα, και να προβληματιστούμε, γιατί σε αυτήν την σχέση, την ανταγωνιστική να την πω, εικόνας και βιβλίου, μπορεί να φαίνεται ότι κερδίζει η εικόνα και χάνει το βιβλίο. Στην πραγματικότητα όμως η εικόνα δεν μπορεί με τίποτα να νικήσει και να αντικαταστήσει το βιβλίο, για έναν πολύ απλό λόγο, πάρα πολύ απλό λόγο. Όχι γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε πιο παραδοσιακοί και επιμένουμε στο βιβλίο, αλλά γιατί πολύ απλά το βιβλίο είναι πολύ πιο φιλικό προς τη βιολογία μας, προς τον ίδιο τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή το βιβλίο κινητοποιεί ακριβώς εκείνους τους μηχανισμούς, θα μας πει η γνωστική ψυχολογία, που συντελούν στην μάθηση, στην επεξεργασία των πληροφοριών, στη μόρφωσή μας κτλ. Το βιβλίο μας εμπλέκει ενεργητικά σε αυτή τη διαδικασία. Κινητοποιεί την προσοχή μας. Η προσοχή μας, λέει η ψυχολογία, είναι ακριβώς ο πυλώνας της μνήμης και της μάθησης. Είναι η βάση. Από την προσοχή, η προσοχή είναι η πρώτη λειτουργία που φιλτράρει τα ερεθίσματα και που οικοδομεί τη γνώση δια της μνήμης και της αντιληπτικής ικανότητας. Το βιβλίο ακριβώς ζητάει την ενεργητική μας προσοχή. Βλέπετε, όταν διαβάζουμε, αν δεν προσέχουμε αυτό που διαβάσαμε, ή θα αφήσουμε το βιβλίο στην άκρη, θα πούμε τώρα δεν μπορώ, δεν είναι η ώρα, ή θα πούμε τώρα άδικα διαβάζω, ας γυρίσω πίσω να δω τι διάβαζα. Η εικόνα απεναντίας απλά μας παθητικοποιεί, μας προσφέρεται με έναν παθητικό τρόπο, είμαστε οι αποδέκτες της, δεν απαιτεί από εμάς τόση ενεργή συμμετοχή της προσοχής μας, και κατά συνέπεια και σε συνδυασμό με την πολύ γρήγορη, με την ταχύτατη εναλλαγή της, καθώς μας επιβάλλει το δικό της ρυθμό, δεν αφήνει στον εγκέφαλό μας τη δυνατότητα, το χρόνο να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που μας δίνει. Γι' αυτό και το έχουμε παρατηρήσει, ότι όταν παρακολουθούμε ακόμα και ένα ωφέλιμο, ένα επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού, τελικά το γνωστικό αποτύπωμα, το αποτέλεσμα, το τι μάθαμε δηλαδή, είναι πολύ μικρότερο από τις προσδοκίες μας. Και οι πληροφορίες χάνονται πολύ πιο γρήγορα μέσα στο χρόνο από ό,τι αυτές που έχουμε αποκομίσει από διαβάσματά μας. Γιατί ακριβώς ο εγκέφαλός μας δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες να επεξεργαστεί το γραπτό κείμενο και την εικόνα με τον ήχο παράλληλα.
0: Οι γνώσεις που έχετε και από την επιστήμη της ψυχολογίας είναι και εδώ πολύτιμες και μας ωφελούν να καταλάβουμε τη σχέση μας έτσι με το βιβλίο.
1: Ναι, σαφώς. Καταρχάς το βιβλίο μας σέβεται. Σέβεται την ελευθερία μας, το χρόνο μας και τους ρυθμούς μας. Δεν μας επιβάλλεται. Το πιάνεις και το αφήνεις όποτε θέλεις. Δεν σου δίνει μια συγκεκριμένη εικόνα, σου δίνει το έναυσμα για να πλάσεις μια εικόνα στον εγκέφαλό σου. Επομένως, σε εμπλέκει σε μια δημιουργική διαδικασία. Επομένως, ακόμα και οι νευρώνες του εγκεφάλου, εκείνη τη στιγμή αναδημιουργούνται, εγκεφαλικά κύτταρα ενεργοποιούνται, περιοχές του εγκεφάλου δραστηριοποιούνται. Πολλές ταυτόχρονα. Και έτσι, να το πω πάρα πολύ απλά, το διάβασμα είναι η γυμναστική του μυαλού μας. Μας κάνει απλά πιο έξυπνους. Και μας προστατεύει, και μας το έχει πει αυτό και η επιστήμη, μας προστατεύει ακριβώς από τη γύρανση του εγκεφάλου, από τον εξυλισμό του που έρχεται με την πάροδο του χρόνου, με το Αλτσχάιμερ και όλα αυτά. Έχει παρατηρηθεί ότι άνθρωποι που έχουν μια έτσι ζωντανή σχέση με το βιβλίο σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι πολύ πιο προστατευμένοι από την άνοια. Δηλαδή και βιολογικά το βιβλίο κατοχυρώνεται, πώς να σας πω. Είναι
0: να το τονίσουμε λιγάκι αυτό, γιατί αφορά πολλούς από τους ακροατές μας και αυτό θα έχουν ενδιαφέρον να το ακούσουν. Δηλαδή παρακολουθώντας, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ που έχει γνώσεις και προσπαθούμε να το μάθουμε απ' έξω, τα στοιχεία που ακούμε. Θέλετε να μας πείτε ότι δεν είναι το ίδιο, ότι διαβάζοντας ένα βιβλίο, ίσως και πιο εύκολο, αλλά και μόνο επειδή ενεργοποιείται ο εγκέφαλος, αυτό θα είναι ωφέλιμο για μας, έτσι.
1: Ναι, σαφέστατα. Αυτό λέμε. Και το έχουμε παρατηρήσει και στην πράξη. Ο καθένας από εμάς έχει τέτοια εμπειρία. Πόσα μπορεί να τον εντυπωσιάζει το ντοκιμαντέρ. Όντως. Πόσα ακριβώς θυμάται μετά. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς τελικά μας μένει μόνο μια όριστη εντύπωση. Θα μου πείτε, μήπως θυμόμαστε όλες τις πληροφορίες που μας δίνει ένα βιβλίο. Όχι. Αλλά θυμόμαστε περισσότερες και εκτός των άλλων. Το βιβλίο έχει ακριβώς προαγάγει όλη την εγκεφαλική μας δραστηριότητα, όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Επομένως, μας έχει φάρει σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Εντυπωσιακό πάντως, δεν το είχαμε υπόψη μας αυτό.
1: Και όμως συμβαίνει. Βέβαια, υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα επιστήμονες, νευροεπιστήμονες, και να μιλήσουν γι' αυτό και ειδικοί γιατροί. Αλλά σας λέω έτσι από τις στοιχειώδεις γνώσεις που έχω αποκομίσει από τη σχολή, ας πούμε. Και που επίσης επιβεβαιώνονται και εμπειρικά.
0: Ακριβώς. Άλλωστε και το παιδί που έχει διαβάσει πολύ, νομίζω ότι φαίνεται. Έχει μια άλλη ευρύτητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μα εμείς ήδη όταν διδάσκουμε ειδικά γλωσσικά μαθήματα, όπως είναι η έκφραση-έκθεση, μπορούμε να καταλάβουμε από την ποιότητα του λόγου του παιδιού ποιο παιδί διαβάζει λογοτεχνία, εξωσχολικά βιβλία και ποιο παιδί έχει πολλά φτωχά αναγνωστικά ερεθίσματα. Φαίνεται αυτό. Και η πάγια σύσταση των εκπαιδευτικών, των φιλολόγων και των δασκάλων στους γονείς που ρωτάνε «Μα πώς θα του μάθω να γράφει» είναι «Δώσε του στα χέρια του ένα καλό βιβλίο». Πολλά καλά βιβλία. Αν θέλετε να μάθει να γράφει.
0: Είναι ό,τι σημαντικότερο, έτσι.
1: Ναι, είναι ό,τι σημαντικότερο. Είναι η πάγια συμβουλή, διαχρονική, που δίνουμε στους γονείς και στα ίδια τα παιδιά για να βοηθηθούν και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο.
0: Πάντως εδώ νομίζω υπάρχει μια σύγχυση. Οι γονείς συχνά επιλέγουν τη σύγχρονη τεχνολογία, όχι από άποψη περιεχομένου απαραίτητα, αλλά απλά για να είναι το παιδί μέσα στα πράγματα, για να παρακολουθεί την εξέλιξη του σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Κάπως έτσι νομίζω το βλέπω.
1: Ναι. Βασικά οι γονείς επιλέγουν τη σύγχρονη τεχνολογία γιατί είναι περισσότερο της μόδας και γιατί απενεργοποιεί, συγγνώμη που θα το πω, απενεργοποιεί το παιδί από τη ζωηράδα του και λίγο ησυχάζουν. Δηλαδή το παρκάρουν μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπροστά σε μια τηλεόραση και λίγο ησυχάζουν. Κάτι που ίσως το βιβλίο δεν θα τους δώσει αυτή τη δυνατότητα, διότι Το βιβλίο το παιδί κάπου θα κουραστεί, θα το αφήσει, θα έχει στους απορίες, θα πάει, θα ρωτάει η μαμά τι γράφει εδώ, μπαμπά τι γράφει εδώ. Δυστυχώς και οι ρυθμοί της ζωής κάνουν τους γονείς, δεν λέω ότι το κάνουν κακοπροαίρετα προς Θεού, αλλά λίγο επιπόλαια να καταφεύγουν στην τεχνολογία ως μια εύκολη λύση επιτήρησης των παιδιών, ησυχίας των παιδιών κτλ. Όμως πάντα τους το λέμε και με πολύ πολύ αγάπη και ως εκπαιδευτική, ότι αυτή δεν είναι η σωστή επιλογή. Και το βλέπουν και οι ίδιοι άλλωστε, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και φαίνονται οι παρενέργειες, οι εφηισμοί και όλα τα λοιπά, το συνειδητοποιούν και οι ίδιοι. Είναι πολύ, πολύ ωφελημότερο να προσανατολίσουν το παιδί προς το βιβλίο, να πάνε μαζί του σε ένα βιβλιοπωλείο, να του δείξουν βιβλία, να επιλέξουν βιβλία για εκείνο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και αυτό δεν πρέπει να γίνει άκρητα. Πάντα, ας πούμε, λέμε στους μαθητές μας, και εγώ προσωπικά το λέω, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις του γυμνασίου, δεν θα διαβάζετε ότι πέφτει στα χέρια σας. Γιατί οι ψυχούλες σας δεν είναι σκοπιδοτενεκές. Γιατί το βιβλίο, ακριβώς επειδή, όπως προαναφέραμε, εμπλέκει την ενεργητική συμμετοχή του εγκεφάλου μας, αφήνει μέσα μας, αποτυπώνει μέσα μας έντονες εμπειρίες στο θυμικό μας, στο συναίσθημά μας, στη ψυχή μας. Δηλαδή, το βιβλίο πραγματικά μπορεί να χτίσει πολιτισμό, μπορεί και να αποδομήσει πολιτισμό. Εξαρτάται από την ποιότητά του, από το περιεχόμενό του. Επομένως, λέμε πάντα στους γονείς, γιατί αυτοί είναι βασικά υπεύθυνοι για τις μικρές ηλικίες, ακόμα και για την εφηβεία μπορούν να την καθοδηγήσουν, ότι με πολύ προσοχή πρέπει να επιλέγουν βιβλία για τα παιδιά τους. Πρέπει να έχουν διαβάσει πρώτα οι ίδιοι το συγκεκριμένο βιβλίο και μετά να το δίνουν στα παιδιά. Διότι και στο χώρο του βιβλίου υπάρχει ένας πληθωρισμός. Ξέρετε, στην Ελλάδα ειδικά υπάρχει η εξής αντίφαση. Ενώ στατιστικά μειώνεται συνέχεια το αναγνωστικό κοινό, αυξάνεται το συγγραφικό δυναμικό.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυξάνεται η συγγραφή. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αρνητικό. Το έχουμε στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά, όπως λένε τα παιδιά. Το έχουμε.
0: Πώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς είμαστε μια χώρα που και στο συλλογικό της υποσυνείδητο ακόμα κουβαλάει Όμηρο και Σοφοκλή. Δηλαδή όλοι καθίσαμε στα Θρανία και διδαχτήκαμε Ιλιάδα, Οδύσσια και Αντιγόνη. Και αυτά τα κουβαλούμε στο συνειδικό μας, στο λογικό μας υποσυνείδητο. Έχουμε μια μακρά λογοτεχνική παράδοση που ξεκινάει από τα πρώτα παγκόσμια αριστουργήματα, μάλλον από τα πρώτα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με τα ομηρικά έπι, φτάνει στη τραγωδία που είναι η κορυφή της κορυφής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και προχωράει στη βυζαντινή ποίηση και μουσική, στη δημοτική μας παράδοση. Διοχετεύεται στους δύο νομπελίστες μας, έναν Σεφέρη και έναν Ελίτη βγάλαμε, μην το ξεχνούμε. Και σε άπειρους άλλους κορυφαίους συγγραφείς. Δηλαδή η Ελλάδα δεν σταμάτησε ποτέ να βγάζει καλή ποίηση, καλή λογοτεχνία. Υπάρχει λίγο στο DNA μας. Έχουμε αυτή την τάση και μπράβο μας και καλά κάνουμε. Βλέπετε με πόση ευκολία στην Κρήτη σκαρφίζονται μαντινάδες.
0: Ναι,
1: οι οποίες κιόλας είναι και πολύ καλό
0: βιβλίο. Εφιέστατες.
1: Λοιπόν, καλά κάνουμε και γράφουμε. Μπράβο μας. Είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης. Αλλά βέβαια, όσο αυξάνεται ο αριθμός των συγγραφέων, τόσο ακριβώς αυξομειώνεται και η ποιότητα. Είναι λογική συνέπεια αυτή. Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι ιδιαίτερα στο χώρο του παιδικού και νεανικού βιβλίου κυκλοφορούν δυστυχώς πολλά βιβλία τα οποία απλά αντιγράφουν τα τηλεοπτικά σύριαλ. Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να αντιγράφουν τα τηλεοπτικά σύριαλ. Τα οποία, ειδικά στο χώρο του παραμυθιού, του παιδικού βιβλίου, στρέφονται γύρω από τη μαγεία και όλα αυτά, τα περίεργα. Το έχουμε δει, χαρακτηριστική περίπτωση ο Χάρι Πότερ, γνωστή σε όλους μας. Τα οποία δεν οικοδομούν φυσικά. Δεν οικοδομούν ούτε πνευματικά, ούτε μορφωτικά, ούτε ψυχικά. Επίσης υπάρχουν βιβλία, επειδή ακριβώς είναι έτσι αθρώα η παραγωγή, με πολύ φτωχό γλωσσικό περιεχόμενο. Πολύ φτωχά ελληνικά, να το πω έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η λογοτεχνία, το λέει και η λέξη άλλωστε, είναι η τέχνη του λόγου, έχει ως βασικό της υλικό τη γλώσσα. Και όταν λέω φτωχό δεν εννοώ το λιτό, γιατί το λιτό μπορεί να είναι κορυφαία λογοτεχνικό, εννοώ το πρόχειρο. Αυτό που δεν έχει να δώσει, να οικοδομήσει το γλωσσικό αισθητήριο και των παιδιών και των μεγάλων.
0: Μάλλον προσπαθούν να είναι στο μέσο όρο της ομιλίας, της καθομιλουμένης μας, του λεξιλογίου μας.
1: Ενδεχομένως. Ή απλά στερούνται, δεν έχουν την αναγκαία γλωσσική επάρκεια και οι ίδιοι γράφοντες. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στο χώρο. Υπάρχουν ακόμα κορυφαίοι συγγραφείς, πολύ καλοί συγγραφείς. Και κάποιοι που απλά γράφουν γιατί θέλουν να γράψουν, καλά κάνουν. Ο χρόνος θα τα κρίνει αυτά. Πάντα ο χρόνος θα κρίνει αυτά. Κρίνει την ποιότητα. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που δίνουμε στα παιδιά μας.
0: Ωραία. Δηλαδή, κυρία Παστουρματζή, υπάρχει το κακό βιβλίο, υπάρχει το πρόχειρο βιβλίο, υπάρχει το καλό βιβλίο. Ποια είναι τα κριτήρια, πώς εμείς θα επιλέξουμε?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά βέβαια τους ενήλικες, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να τους καθορίσουμε. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ο καθένας επιλέγει με βάση τον προσανατολισμό του, τα ενδιαφέροντά του κτλ. Εκεί που μπορούμε να καθοδηγήσουμε και πρέπει, είναι φυσικά οι πιο νεανικές ηλικίες, όπου πρέπει να δούμε τι αξίες περνάει το βιβλίο, τι προάγει, τι μηνύματα δίνει μέσα από τους ήρωες, μέσα από την πλοκή, τουλάχιστον να μην αποδομεί. Και να πούμε εδώ, αδελφή Μάρθα, ότι ευτυχώς ακριβώς μέσα σε αυτή την αθρώα παραγωγή, συγγραφική παραγωγή, υπάρχουν και πολύ καλές εκδοτικές προσπάθειες, αλλά και πολύ καλοί και φιλότιμοι συγγραφείς που έχουν δώσει και πολύ καλό παιδικό και νεανικό βιβλίο, το οποίο εμπνέεται και από τις αλήθειες της πίστης μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και βέβαια δεν διαφημίζω τώρα εγώ κάποιον συγγραφέα, ούτε έχω τέτοια πρόθεση, απλά έτσι επειδή ασχολούμαι με το χώρο του βιβλίου και είμαι και φιλόλογος και εκπαιδευτικός, το έχω λίγο ερευνήσει το θέμα. Έχουμε δηλαδή πολύ καλά νεανικά βιβλία, τα οποία πιάνουν το σφιγμό της εποχής, είναι στην επικαιρότητα, ασχολούνται με αυτά που απασχολούν τα παιδιά, με έναν τρόπο όμως που τους δίνουν διεξόδους, μπολιάζουν και την αλήθεια του Θεού στα διέξοδά τους. Έτσι με έρχονται πρόχειρα κάποια βιβλία της Ιωάννας της Καρλάτου, για παράδειγμα, για τον εθισμό στο διαδίκτυο, το δαχτυλίδι της Σαπουνόφουσκας, τις σαχαρένιες πεταλούδες που διαπραγματεύονται, το πολύλεπτο θέμα της ψυχογενούς ανορεξίας, διάφορα άλλα έτσι τέτοια φυσικά βιβλία, τα βιβλία της κυρίας Βικοπούλου, τα παιδικά που νομίζω είναι ένα κεφάλαιο στην παιδική λογοτεχνία, και πολλά άλλα βέβαια που μπορεί κανείς να βρει από έγκριτους έτσι και σοβαρούς εκδοτικούς οίκους. Και έτσι έχουν και οι γονείς διεξόδους. Και εδώ πρέπει να πούμε, και το λέω και ως παράκληση έτσι, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική μας κουβέντα, σε όσες ψυχές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, σε όσες ψυχές έχουν ένα φόβο Θεού και έχουν αυτό το χάρισμα του γράφειν, έχουν τεράστια ευθύνη να μην διστάζουν να το αξιοποιήσουν. Να μην διστάζουν να θέσουν τη δημιουργική τους φαντασία σε αυτή τη διακονία. Ειδικά στο παιδικό βιβλίο έχουμε ανάγκη λίγο να ευρύνουμε τη θεματολογία του. Έχουμε πολύ ωραία βιβλία που εξοικειώνουν τα παιδιά μας με πολύ χαριτωμένο τρόπο με τη ζωή των Αγίων μας. Και είναι πολύ όμορφο που υπάρχουν αυτά. Αλλά ειδικά στο παιδικό βιβλίο πρέπει να ευρύνουμε λίγο τη θεματολογία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί που η οικογένειά του δεν έχει τέτοιο υπόβαθρο, δεν θα προμηθευτεί εύκολα ένα τέτοιο βιβλίο. Επομένως πρέπει να ευρυνθεί όσο γίνεται η θεματολογία, να αγγιχθούν και άλλα ζητήματα στο παιδικό βιβλίο. Στο φοιτητικό κάπως γίνεται αυτό, αλλά και εκεί θέλει περισσότερη δουλειά, ώστε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό γίνεται παιδιών. Να αγγίξουμε λίγο και ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία, όπως το διαζύγιο, όπως διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία στις μέρες μας, και να τα διαπραγματευτούμε με τρόπο επικοδομητικό για τα παιδιά. Και γι' αυτό πραγματικά κάνω έκκληση μέσα από αυτή την εκπομπή σε όσους αδελφούς ακούν και έχουν αυτό το χάρισμα, να μην διστάζουν να το αξιοποιήσουν.
0: Πολύ ωραία και αυτή η πρότασή σας βέβαια.
1: Για να μην παραλείψουμε το σημαντικότερο, αδελφή Μάρθα, υπάρχει ένα βιβλίο που είναι για όλες τις ηλικίες, κυριολεκτικά για όλες τις ηλικίες, και μάλιστα έχουν φροντίσει και οι εκδοτικοί εκεί να το προσαρμόσουν και στις πιο μικρές, και μπράβο, μπράβο τους για αυτή την προσπάθεια, και για τα δύο φύλλα, για όλα τα μορφωτικά και κοινωνικά επίπεδα και στρώματα. Και αυτό βέβαια είναι το βιβλίο των βιβλίων, που θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι, και δεν είναι φυσικά άλλο από την ίδια την Αγία Γραφή. Αυτό να το πούμε. Αυτή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Η Αγία Γραφή είναι αυτή που δίνει απαντήσεις σε όλα τα αδιέξοδά μας. Είναι, όλα τα άλλα βιβλία έχουν έναν ανθρώπινο συγγραφέα, έναν άνθρωπο. Το βιβλίο αυτό έχει τον ίδιο το Θεό. Επομένως, η βάση όλων των βιβλίων είναι αυτή. Και αυτό το βιβλίο μπορεί και αξίζει και πρέπει να μπει στη ζωή μας καθημερινά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές ψυχές. Καταθέτω έτσι και ταπεινά μια προσωπική εμπειρία. Ότι όσο κανείς το διαβάζει, ποτέ δεν νιώθει ότι το ξέρει. Ποτέ δεν το βαριέται. Πάντοτε είναι καινούριο. Δηλαδή το διαβάζουμε κάθε μέρα, λίγο κάθε μέρα. Ένα κεφάλαιο τη μέρα, μισό κεφάλαιο τη μέρα. Να πούμε. Είναι πάντοτε καινούριο, ποτέ κανείς δεν το βαριέται. Είναι ανεξάντλητο. Ανεξάντλητο κυριολεκτικά, γιατί φυσικά ανεξάντλητος είναι ο Θεός που το έγραψε και το έδωσε σε εμάς. Και εδώ τώρα, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ ωραία για τα κριτήρια των βιβλίων, υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό κριτήριο. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και για τον εαυτό μας τι διαβάζουμε ως ενήλικες και για τα παιδιά μας. Πρώτα απ' όλα, στα παιδιά μας, να δώσουμε τη βίβλο. Τη βίβλο, την εικονογραφημένη βίβλο, αυτή την κλασική με την οποία μεγαλώσαμε. Με τις ωραίες, τις όμορφες εκείνες εικόνες, τις τόσο ζωντανές. Τα ωραία, την ωραία εκείνη τη γραμματοσυρά. Ακόμα και σε ηλικία που ακόμα δεν διαβάζω. Εγώ θυμάμαι και ευγνωμονώ τους γονείς μου γι' αυτό και τη μητέρα μου ιδιαίτερα, που πριν μάθω να διαβάζω, ήξερα όλες τις εικόνες της βίβλου, αδερφή Μάρθα. Ακόμα τις θυμάμαι. Από τον Αδάμ και την Εύα που βγαίνουν από τον Παράδεισο, τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, αργότερα την Ανασταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, ήξερα τις εικόνες. Δηλαδή, το πρώτο βιβλίο που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, θα θέλουμε να τα ασφαλίσουμε, είναι αυτό. Και να το διαβάζουμε κι εμείς. Και να το διαβάζουμε με αγάπη και με προσευχή, για να το κάνουμε ζωή μας, τροφή μας, εφαρμογή στη ζωή μας. Και υπάρχει ένα κριτήριο ασφαλέστατο για να κρίνουμε όλα τα βιβλία. Παιδικά, εφηβικά, ενήλικα, μυθιστορήματα, ποίηματα, τα πάντα. Αν ένα βιβλίο δεν αντιτίθεται σε όσα λέει η Αγία Γραφή, σε όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αποδεκτό. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Αν ένα βιβλίο εμπνέεται πολύ περισσότερο από όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, από όσα μας λέει η Αγία Γραφή, δεν είναι απλά αποδεκτό, είναι επικοδομητικό, είναι ωφέλιμο και αξίζει να το διαβάσουμε. Θα αφήσει μέσα μας έναν πλούτο. Σας το λέω και από προσωπική εμπειρία. Αν ένα βιβλίο με αυτά που λέει προβάλλει αντιτίθεται σε όσα και σε ένα ακόμα σημείο της Αγίας Γραφής, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Και για μας και πολύ περισσότερο για τα παιδιά και τους φίλους και τους νέους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ασφαλέστατο κριτήριο.
0: Μας δώσατε ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή, ας διαβάσουμε το βιβλίο των βιβλίων. Όλοι μας. Ας το μελετήσουμε. Ας το δώσουμε στα παιδιά μας ώστε να οικοδομήσουν τη βάση, το κριτήριο, για να μπορούν αργότερα να επιλέξουν και μόνα τους. Και με ζυγαριά αυτό το βιβλίο, το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή, να κρίνουμε όλα τα άλλα.
0: Υπέροχο κριτήριο πραγματικά και μακάρι να το έχουμε σε κάθε μας επιλογή, σε κάθε μας ανάγνωσμα.
1: Ναι, αμήν, αμήν. Αμήν, αδελφή Μάρθα.
0: Κυρία Παστουρματζή, νομίζω πολλά ακόμα έχετε να μας πείτε. Και θα είναι καλά να συνεχίσουμε, ίσως και μόνο για το βιβλίο των βιβλίων, όπως μας είπατε. Κάποια άλλη φορά όμως, γιατί τώρα ο χρόνος μας έχει συμπληρωθεί.
1: Ναι, αν δώσει ο Θεός, βέβαια υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί για μένα να μιλήσουν για το βιβλίο των βιβλίων, που το κατέχουν πολύ καλύτερα και έχουν και θεολογική γνώση και κατάρτιση. Αλλά εγώ και από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι, εντάξει, είναι εφροσύνη καταρχάς να μελετάει κανείς την Αγία Γραφή. Είναι κοινωνεί στον άθαρκο λόγο του Κυρίου. Ακουμπάει πάνω στην καρδιά του Θεού.
0: Και ίσως να πούμε ότι εγκληματούν όσοι έχουν τη δυνατότητα και δεν το δίνουν σε αγαπημένα πρόσωπα.
1: Φυσικά. Το καλύτερο δώρο, να σας πω την αλήθεια, είναι να πας μια καινή διαδίκη σε κάποιον. Μπορεί να φανεί λίγο περίεργο. Λίγο περίεργο πραγματικά, τώρα που το λέω το σκέφτομαι και εγώ, έτσι δεν το έχω κάνει ποτέ, ομολογώ την έλλειψή μου. Αλλά ίσως φαίνεται το καλύτερο δώρο. να του πας μια Καινή Διαθήκη ή έστω να συνοδεύσεις με αυτήν κάποιο άλλο δώρο σου και να του πεις απλά, κοίτα να δεις, προφανώς την έχεις στο σπίτι σου. Προφανώς την έχεις, θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει σε κάθε σπίτι. Τώρα πόσο την έχεις ανοίξει δεν ξέρω. Τώρα επειδή σου τη δίνω εγώ, ίσως έχει πάρει έτσι και μια συναισθηματική αξία αν είναι ένα αγαπητό πρόσωπο. Διάβαζε λίγο κάθε μέρα. Ίσως ωφελήσουν έτσι με πολύ έτσι κέριο τρόπο μια ψυχή γύρω μας.
0: Ακριβώς, και γύρω μας και μέσα στο σπίτι μας, τα παιδιά μας, γιατί όχι.
1: Ακριβώς, όλους. Τα παιδιά μας, βέβαια, όπως το είπατε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: το
0: όσο μας είπατε.
1: Ευχαριστώ, αδερφή Μάρθα. Καλό διάβασμα, λοιπόν.
0: Ναι, αυτό να ευχηθούμε.
1: Καλή μελέτη του Λόγου του Θεού πρώτα απ' όλα.
0: Αμήν, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο, συγγραφέα, η οποία μας μίλησε για το διάβασμα, για την ανάγνωση. Αυτά λοιπόν από τη Μαρία Παστουρματζή και από τη σημερινή μας συνέντευξη, αγαπητοί μας φίλοι. Ένα ιδιαίτερο θέμα προσεγγίσαμε σήμερα, μακάρι να μας προβληματίσει. Μακάρι να πάρουμε όλοι ωραίες αποφάσεις ύστερα από την κουβέντα αυτή που είχαμε με τη Μαρία Παστουρματζή, γιατί πράγματι το βιβλίο μπορεί να μας ανοίξει παράθυρα, να γίνει φάρος, οδηγός, βοηθός και στήριγμα στη ζωή μας, στην πορεία μας.

συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμα αυτής της πρωινής ζωντανής μας εκπομπής με την μικρή μας ενότητα για την ελληνική γλώσσα. Ας μιλήσουμε ελληνικά με την Ελένη Κοκτσίδου κάθε Τετάρτη την ώρα αυτή, για να μαθαίνουμε, να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας, να ξεκαθαρίζουμε κάποιες λεπτές διαφορές και να εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιό μας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Λιδία FM. Είμαστε και σήμερα εδώ κοντά σας στο καθιερωμένο πλέον γλωσσικό μας ραντεβού, μια συνάντηση με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας μέσα από λέξεις και φράσεις άλλοτε γνωστές και άλλοτε άγνωστες. Ξεκινάμε λοιπόν με τη λέξη νουθεσία. Είναι λέξη σύνθετη και προέρχεται από το ουσιαστικό νους και το αρχαίο ελληνικό ρήμα τίθιμη. Νουθεσία είναι η συμβουλή, η παρένεση.

η ορμηνεία, η διδαχή. Ας δούμε δύο παραδείγματα. Οι νουθεσίες των δασκάλων είναι πολύτιμες, που σημαίνει οι συμβουλές. Και ακόμη ένα, οι νουθεσίες που μου έδωσες δεν με βοήθησαν καθόλου. Και εδώ νουθεσίες σημαίνει συμβουλές.

Επόμενη λέξη για σήμερα είναι το επίθετο λίσθιος. Ο λίσθιος γράφεται με όμικρον γιώτα και γιώτα και προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα λίπο. Λίσθιος κυριολεκτικά είναι ο τελευταίος, ο ίστατος. Λέμε για παράδειγμα στον Εσχύλο «Εμών το δεν έργον λισθίαν κρίνε δίκην», που σημαίνει «Σε μένα τίθεται το έργο να πω τον τελευταίο λόγο». Πιο γνωστή βέβαια είναι η φράση «πνεοταλίσθια», που σημαίνει «ψυχοραγώ». Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ο τραυματίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα δυστυχώς πνέει τα λίσθια.

ολοκληρώνουμε τη συνάντησή μας με τη λέξη ψήγμα. Η λέξη αυτή είναι ουσιαστικό ουδετέρου γένους και γράφεται με ήττα. Στην κυριολεξία ψήγμα είναι η τριβή ή τα πολύ μικρά κομμάτια μετάλλου. Μεταφορικά όμως σημαίνει η ελάχιστη ποσότητα, το ελάχιστο δείγμα. Λέμε για παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε ψήγμα αλήθειας στα λεγόμενά του. Δηλαδή, δεν υπάρχει η παραμικρή δόση αλήθειας σε όσα λέει. Και ακόμη ένα, ο πίνακας στο σαλόνι της μητέρας μου φιλοτεχνήθηκε με ψήγματα χρυσού, που σημαίνει πως ο πίνακας έχει πολύ μικρά κομμάτια χρυσού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και φυσικά να ακούτε Lydia FM.

Αυτά και για την ελληνική μας γλώσσα, για το ελληνικό μας λεξιλόγιο, αγαπητοί μας φίλοι, που οφείλουμε όλοι μας να το αγαπούμε, να το σεβόμαστε, να το χρησιμοποιούμε σωστά, για να το μεταδίδουμε ως κομμάτι της ατίμητης εθνικής μας κληρονομιάς και στις επόμενες γενιές. Είναι κρίμα αυτός ο πλούτος, αυτή η ακρίβεια, η εκφραστική να χάνεται. Φτωχότερος λόγος, όπως λένε πολύ σωστά οι επιστήμονες, σημαίνει και φτωχότερη σκέψη, δηλαδή φτωχότερο περιεχόμενο.

Να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα της τηλεόρασής μας, της εκκλησιαστικής τηλεόρασης 4Ε, για σήμερα. Τετάρτη 13 Μαΐου, από εδώ και πέρα. Στις 12 το μεσημέρι έχουμε την εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός», με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, και αμέσως μετά το Οδηπορικό στη Ρουμανία, επανάληψη σήμερα του τετάρτου επεισοδίου. Ο Οδηπορικός, το οποίο γνωρίζουμε τα μοναστήρια, τα ιδιαίτερα αυτά, τοιχογραφημένα μοναστήρια της Ρουμανικής Μολδαβίας και της ευρύτερης περιοχής, ενώ Οδηπορικό που επιμελείται και παρουσιάζει ο πνευματικός πατέρας της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, πατήρ Νικάνορ. Στις 2 τα θέματα θεολογίας με τον κύριο Νίκο Νικολαίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Λευκωσίας. Στις 2.30-9 ώρα και στις 3 η τηλεφημερίδα μας, η δισογραφική μας εκπομπή με τον δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Στις 4 η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Στις 6.30 η οικογενειακή τράπεζα με τον μάγειρα Ηλία Κούτλα. Και στις 7, όπως προαναφέραμε, ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός του Αγίου Θεράποντος από το Λέχοβο της Φλόρινας, από την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας και τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Αναδρομές στο μέλλον στις 9 με θέμα «Καπαδόκες, οι τελευταίοι ανταλλάξιμοι». Και στις 10 η εκπομπή «Εξερήμου διατυπώσεις, σπουδή στον Ευεργετινό», με θέμα σήμερα την ειρήνη. Την ειρήνη που φέρνει στη ζωή μας η αληθινή αποταγή. Ένα ενδιαφέρον θέμα που θα μας αναπτύξει, όπως κάθε Τετάρτη την ώρα αυτή, ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Στις 11 παρατέταρτο η κοινή μας προσευχή, προσευχόμαστε μαζί για την ειρήνη, και στις 11 το μικρό απόδειπνο. Αμέσως μετά, με πρώτη την τηλεφημερίδα, ακολουθούν επαναλήψεις του ημερησίου προγράμματός μας. Επαναλήψεις που προβάλλονται για όσους ξενυχτούν, αλλά βέβαια και για όσους μας ακούν από άλλες ζώνες, από την Αυστραλία δηλαδή ή την Αμερική. Αύριο το πρωί, φίλοι μας, θα συνδεθούμε και πάλι με το Λέχοβο για να παρακολουθήσουμε στις 7.30 το πρωί το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο για την εορτή του Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε, με όποιες συνθήκες και αν εργάζεστε, αν ξεκουράζεστε, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, να είστε καλά. Καλή δύναμη στον αγώνα, στο πνευματικό πρώτα και ύστερα σε όλα τα άλλα, ό,τι έχετε να διεκπεραιώσετε ή να φέρετε εις πέρας σήμερα. Ο Θεός να είναι βοηθός μας, η Αγία Λιδία να μεσητεύει και η Αγία Γλυκερία που τιμούμε σήμερα να μεσητεύει πάντοτε. Και να πούμε και κάτι ακόμα, φίλοι μας, σε όποια μικρή αναποδιά, σε όποια μικρή δυσκολία, ας έχουμε εμείς τον καλό λογισμό μέσα μας, ας σκεφτούμε ότι κάτι καλό θα βγει και από αυτό, και στην άσχημη συμπεριφορά ίσως του αδελφού μας, την απρόσεκτη, την τραχιά, ας κάνουμε τον καλό λογισμό, είναι κουρασμένος, είναι αγχωμένος, έχει τα δικά του προβλήματα, ας μη συνεχίζουμε την όποια διένεξη, για να κρατήσουμε την ηρεμία μας και να φέρουμε την ηρεμία και στη ζωή του αδελφού μας. Το πρόγραμμά μας που συνεχίζεται από την ώρα αυτή ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, πιστεύουμε πως θα βοηθάει σε αυτή τη διάθεση, μας δίνει
βήματα, πατήματα για να βρίσκουμε την ηρεμία μας, για να κάνουμε τον καλό λογισμό και να σκορπούμε ό,τι καλό γύρω μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στη συντροφιά μας. Σας ευχαριστούμε που μας χαρίσατε την παρέα σας όλη αυτή την ώρα. Καλή ακρόαση, ευχόμαστε και στη συνέχεια. Καλό αγώνα λοιπόν και ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε. Χριστός Ανέστη.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, όλων μας η χαρά είναι μεγάλη όταν ακούμε τη φωνή προσφυλών και αγαπημένων προσώπων. Και είναι αλήθεια πως όλοι μας αγαπούμε κάποια πρόσωπα και όλοι μας έχουμε κάποιους που μας αγαπούν. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα διακρίνουμε τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τον αδελφό μας, τον σύντροφό μας, τον καρδιακό μας φίλο. Στην αγάπη αυτών των ανθρώπων, ίσως πολλές φορές, διακρίνουμε κάποιες ελλείψεις και να αισθανόμεθα κάποιες απογοητεύσεις. Και είναι πολύ φυσικό. Τα ανθρώπινα δεν είναι ποτέ απόλυτα, αλλά σχετικά. Γι' αυτό και πολλές φορές οι άνθρωποι μας απογοητεύουν. Όμως, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει κάποιος που ειλικρινά μας αγαπά και η αγάπη αυτού δεν έχει όρια, δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει ψεγάδια, δεν έχει κενά, δεν έχει σκαμπανεβάσματα, δεν έχει παραφωνίες και η αγάπη αυτή είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Την αγάπη αυτού κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Μας αγαπά περισσότερο από τη μάνα μας και τον πατέρα μας και το οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αγαπητό και προσφυλές που έχουμε στον κόσμο αυτό. Μας αγαπά χωρίς όρια, μας αγαπά χωρίς σκοπιμότητες, μας αγαπά και όταν εμείς δεν τον αγαπούμε, μας αγαπά και όταν εμείς τον αρνούμεθα, τον προδίδουμε και τον εγκαταλείπουμε. Τη φωνή αυτού, το αγαπώντος ημάς, ακούμε όσες φορές ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και μελετούμε τα Ιερά Γράμματα. Είναι φωνή γλυκιά, είναι φωνή γεμάτη από στοργή και τρυφεράδα. Είναι φωνή ειλικρινίας και αληθείας. Είναι η φωνή του εραστού της καρδιάς μας. Η φωνή του Κυρίου είναι αυτή που μας ξεκουράζει. Είναι αυτή που μας ηρεμεί. Είναι αυτή που μας αναπαύει. Είναι αυτή που μας φωτίζει. Είναι αυτή που μας ανασταίνει. Είναι αυτή που μας φέρνει ουράνια μηνύματα. Την φωνή αυτού ακούεται. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου το 5ο κεφάλαιο στίχος 9. Ακούτε το ιερό κείμενο. Μη στενάζετε καταλήλων αδελφοί ή να μη κριθείτε. Ιδού ο κριτής πρώτον θυρονέστηκε. Με πιο απλά λόγια. Μη στενάζετε αγανακτούντες ο ένας εναντίον του άλλου αδελφοί για να μη κατακριθείτε από τον κριτή. Ιδού ο κριτής στέκεται και είναι πολύ κοντά, έτοιμος να παρουσιαστεί. Από τα χείλη και την καρδιά του χριστιανού, φίλοι ακροατέ, εξέρχονται προσευχές, ευχαριστίες και δοξολογίες στον Τριαδικό Θεό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ευχαριστίες αντικαθίστανται με παράπονα, με μεμψημερίες, γκρίνιες, γονγκισμούς και αναστεναγμούς. Όπως όλες οι ημέρες δεν είναι απόλυτα φωτεινές και οι νύχτες απόλυτα σκοτεινές, έτσι και στις καρδιές των χριστιανών.
έρχονται στιγμές κατά τις οποίες οι δοξολογίες και οι ευχαριστίες αντικαθίστανται με την αχαριστία, το γονγκισμό και ένα πλήθος παραπώνων, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Και αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό όταν κανείς σκεφτεί τις εναλλαγές των αισθημάτων της καρδιάς, η οποία άλλοτε πλημμυρίζει από τα αισθήματα ευγνωμοσύνης για την αυθονία των ευλογιών που δέχεται και άλλοτε πνίγεται στα κύματα της πικρίας που κατακλείζεται εξ αφορμής της πληθώρας των δυσκολιών, των αποτυχιών, των θλίψεων και των δοκιμασιών που δέχεται. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος γνωρίζει πολύ καλά ότι οι χριστιανοί ζουν μέσα σε μια κοινωνία ειδωλολατρική η οποία διάκειται εχθρικώς απέναντί των. Γνωρίζει ακόμη και το ευμετάβλητον των αισθημάτων της ανθρωπίνης καρδίας στις πρώτες δυσκολίες, καθώς και την αδικία που επικρατεί στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ιδιαιτέρως συνιστά στους χριστιανούς να μην είναι γονγκιστέ, αλλά για όλα να ευχαριστούν το Θεό και να αφήνουν την εκδίκηση και την τιμωρία εις τον Κύριον, ο οποίος ευρίσκεται επί θύρες και έρχεται πλέον ως κριτής για να κρίνει τον κόσμο. Η επικειμένη έλευση του Κυρίου δεν αποτελεί μόνο μία παρηγοριά για τους πιστούς, αλλά συγχρόνως και μια ανασταλτική δύναμη προς πάταξη και περιστολή των ανθρωπίνων κακιών. Ο γονγκισμός και ο στεναγμός και τα πολλά πικρά παράπονα που έχουμε στο βάθος της καρδιάς μας σκοτώνουν μέσα μας την αγάπη, τροφοδοτούν το μίσος και οδηγούν τον άνθρωπο στην ακατάσχετο δίψα για εκδίκηση. Σχετικά με τον γονγκισμό, διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη «Και ειν ο λαός γονγκίζων πονηρά έναντι Κυρίου και ήκουσεν ο Κύριος και εθυμώθη οργή και εξεκάφθη εν αυτής πυρ παρακυρίου και κατέφαγε μέρος τι της παρεμβολής». Αριθμοί 11:1. «Και έφτασαν με τα τριήμερον πορείαν στον τόπο όπου ονομάζεται εμπειρισμός. Ο λαός εγόγγιζε εκφραζόμενος κακός κατά του Κυρίου. Ο Κύριος ήκουσε και εθύμωσε και οργίστη. Άναψε φωτιά κατά των Ισραηλιτών και έκαψε ένα μέρος του λαού». Στο ίδιο βιβλίο των Αριθμών γίνεται λόγος για το γονγκισμό στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 26 έως και 29. «Και είπε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγον, έως τίνος την συναγωγήν την πονηράν ταύτην, αυτοί γονγκίζουσιν εναντίον μου των ιών Ισραήλ, είναι γόγγισαν περί ημών την γόγγισιν ακίκοα. Είπον αυτής, ζω εγώ λέγει Κύριος, ημίν ον τρόπον λελαλήκατε εις τα ότα ουτοποιήσω ημίν, εν τη ερήμο ταύτη πεσίτε τα κόλα ημών και πάσα η επισκοπή ημών και η κατηρυθμημένη ημών από 20 ετούς και επάνω όσοι εγόγγιζον επί μη». Με πιο απλά λόγια, «και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν και τον Ααρών,
μέχρι πότε θα υπομένω αυτή την κακή συναγωγή. Τον εναντίον μου γονγκισμών τον εναντίον σας γονγκισμών των Ισραηλιτών τούτον άκουσα. Είπε εις αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος, βεβαιότατα ό,τι μου είπατε αυτό θα κάνω προς εμάς. Τα σωματικά δηλαδή μέλη θα μείνουν στην έρημο όλων εκείνων οι οποίοι κατεγράφησαν και αριθμήθηκαν από 20 ετών και άνω, επειδή όλοι αυτοί εγόγγισαν εναντίον μου. Ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, πολλές φορές εγόγγισε εναντίον του Θεού. Εγόγγισε όταν ευρίσκετο εις την γην μεράν για το πικρό νερό που βρήκε χωρίς να μπορεί να σβήσει τη δίψα του. Εγόγγισε όταν δεν είχε νερό να πιει μέσα στην έρημο. Εγόγγισε ο Ισραήλ όταν επέστρεψαν οι κατάσκοποι από την γην της επαγγελίας και διεγόγγιζον επί Μωυσήν και Αρών πάντες οι Ισραήλ και είπαν προς αυτούς πάσα η συναγωγή, όφιλο να πεθάνομεν εν γη Αιγύπτο ή εν τη ερήμο ταύτη ή απεθάνομεν. Με πιο απλά λόγια, όλοι οι Ισραηλίτε γόγγιζαν εναντίον του Μωυσέως και του Αρών. Όλο το πλήθος τούτο των Ισραηλιτών είπε προς αυτούς, μακάρι να είχαμε αποθάνει στην Αίγυπτο παρά να αποθάνουμε εδώ στην έρημο. Εγόγγισαν όταν επαναστάτησαν υπέρ των Κορέ, των Δαθάν και των Αβυρών εναντίον του Μωυσέως και του Αρών και οι οποίοι ετιμωρήθησαν κατά τρόπων σκληρών και παραδειγματικών. Ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών εναντιώθησαν εις την αρχηγίαν του Μωυσέως και του Αρών και έκαναν επανάσταση αφού παρέσυραν μαζί τους και άλλους 250 με αποτέλεσμα ο Θεός να τιμωρήσει κατά των πλέον σκληρών τρόπων. Τους τρεις προτετίους, τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών, εσχίστη η γη και τους κατάπιε μαζί με τις οικογένειές τους. Τους δε υπολείπους 250 επαναστάτες έπεσε φωτιά από τον Κύριο και τους κατέκαυσε. Και πήρε ξύλθε παρακυρίου και κατέφαγε τους 50 και 200 άνδρας, τους προσφέροντας το θυμίαμα. Και αυτά μεν εις την Παλαιάν Διαθήκην ως προς το γονγκισμόν, εις δε την Καινήν Διαθήκην τι άραγε γίνεται. Και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον, φίλοι ακροατέ, ο Κυριός μας κάμνει λόγο περί γονγκισμού και συνέστησε στους ακολουθούντας αυτόν να μη γονγίζουν ο ένας εναντίον του άλλου. Μη γονγίζετε μεταλλήλων. Και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του γράφει, μη δε γονγίζετε καθώς κέτινες αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού. Αλφα Κορινθίους κεφάλαιον 10 στίχος 10. Με πιο απλά λόγια, μη γονγίζετε στις θλίψεις και τις δοκιμασίες, καθώς και μερικοί από αυτούς που εγόγγισαν και θανατώθησαν από τον ολοθρευτήν άγγελον. Την ιδία παραγγελία δίδει ο Απόστολος Παύλος και στους χριστιανούς της Εκκλησίας των Φιλίππων. Πάντα ποιείται χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών. Τι είναι όμως εκείνο, φίλοι ακροατέ, που οδηγεί τον άνθρωπο στο γονγκισμό? Οι αιτίες που συνήθως κάνουν τον άνθρωπο γονγκιστή είναι πολλές. Εδώ σημειώνουμε τις πιο βασικές για να γίνει από τον καθένα μας αντιληπτό
που κυρίως ευρίσκεται η ρίζα του κακού. Μία αιτία που οδηγεί τον άνθρωπο στο γονγκισμό είναι οι πολλές απαιτήσεις που έχει από τους άλλους και από τον εαυτό του δεν έχει καθόλου ή και ελάχιστες. Ο καθένας μας θέλει τους άλλους να είναι τέλειοι, να έχουν άψογο συμπεριφορά, χωρίς τις ίδιες απαιτήσεις να έχουμε και από τον εαυτό μας. Θέλουμε οι άλλοι να μας αγαπούν, να μας προσέχουν, να μας τιμούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, χωρίς να δίδουμε στον εαυτό μας τις ίδιες ευκαιρίες για μια ανάλογη αντιμετώπιση των άλλων. Ένας άλλος λόγος που μας οδηγεί στο γονγκισμό είναι η αχαριστία και η αγνωμοσύνη που χαρακτηρίζει τον ψυχικό μας κόσμο. Από τίποτε δεν μένουμε ευχαριστημένοι. Μας δίνει λίγα ο Θεός, θέλουμε τα πολλά. Μας δίνει πολλά, τα θέλουμε όλα. Μας τα δίνει όλα και πάλι παραπονούμενοι και αδικημένοι. Και πάλι ο γονγκισμός στα χείλη και στην καρδιά. Στο αμάρτημα του γονγκισμού πολλές φορές μας οδηγεί και το πάθος της υπερηφανίας, το οποίο όταν δεν βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί δημιουργεί ένα δυσάρεστο κλίμα μέσα στο οποίο ακούγονται τα παράπονα, οι μεμψιμηρίες, οι γονγκισμοί, οι γκρίνιες, τα μαλώματα και οι συγκρούσεις. Στρατιά γονγκιστών παρελάβνει μπροστά μας. Αλήθεια, φίλοι ακρόατε, πού να στρέψει κανείς σήμερα τα βλέμματά του και να μην διαπιστώσει την παρουσία γονγκιστών? Γονγκίζουν οι γονείς από τα παιδιά, οι άνδρες από τις γυναίκες, τα παιδιά από τους γονείς, οι γυναίκες από τους άνδρες, οι μαθηταί από τους δασκάλους, οι δάσκαλοι από τους μαθητάς, οι εργάτες από τους εργοδότες, οι εργοδότες από τους εργάτες, οι πτωχοί από τους πλουσίους, οι άρχοντες από το λαό, ο λαός από τους άρχοντας. Γονγίζουν οι γείτονες από τους γειτόνους, οι χωριανοί από τους χωριανούς, οι συνάδελφοι από τους συναδέλφους, οι άνθρωποι από τους ανθρώπους. Καιρός, φίλοι ακροατέ, να απαλλάξουμε την ψυχή μας από το αίσθημα της ενοχής του γονγκισμού. Πολλές φορές γονγκίσαμε εναντίον του Θεού και εναντίον των ανθρώπων. Πολλές φορές προκαλέσαμε τη δικαιοσύνη του Θεού με τους γονγκισμούς μας και τα παράπονά μας. Καιρός να θέσουμε τέρμα στους γονγκισμούς και να αποκτήσουμε όλοι μας μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη για όλα και για τα δυσάρεστα και για τα λυπητερά.

Άγιος Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα υπάρχουν τρεις ακολουθίες προβαπτισματικού, όπως λέμε, χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό την σταδιακή προετοιμασία ενός παιδιού για το βάπτισμα και για την ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας. Η πρώτη ακολουθία αποτελείται από ευχές για την πρώτη ημέρα της γεννήσεως ενός παιδιού, όπου η Εκκλησία χαιρετίζει την έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου και εύχεται για την σωματική αλλά και πνευματική του υγεία, όπως και για την σωματική και πνευματική υγεία της μητέρας του νεογεννήτου. Αλλά εύχεται στις ευχές αυτές της πρώτης μέρας η Εκκλησία να αξιωθεί το παιδί, προσκυνήσε, όπως λέει το κείμενο, τον επίγειον ναών. Ον ητίμασας εις το δοξολογήστε το όνομά σου το Άγιον, για να μπει μέσα στο ναό δηλαδή, γιατί μπαίνει σιγά σιγά, εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η δεύτερη ακολουθία για την οποία ήδη έχουμε κάνει λόγο έχει τον τίτλο «Ευχή στο κατασφραγής επαιδείων λαμβάνων όνομα τη 8η ημέρα από τις γεννήσεως αυτού». Την ημέρα αυτή, η οποία έχει την αναφορά της στην 8η εσχατολογική, όπως λέμε, ημέρα της Βασιλείας του Θεού, το παιδί λάμβανε το όνομα σύμφωνα με τα έθιμα της Ιουδαϊκής παράδοσης. Ο ιερέας βέβαια το σταυρώνει, τους φραγίζει δηλαδή δια της χειρός, σχηματίζοντας το σχήμα του σταυρού, τα έχουμε πει αυτά, στο μέτωπο, στο στόμα και το στήθος, για να αποφύγει μέσα στην ζωή του τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, να ακολουθεί πάντοτε τα προστάγματα του Θεού, να κρατάει το όνομα του Χριστού σταθερός στην πίστη του και να μην το αρνηθεί ποτέ, και σιγά σιγά όταν έρθει εν καιρό ευθέτου, όπως λένε τα κείμενα, να ενταχθεί στην Εκκλησία τελειούμενος δια των φρικτών μυστηρίων του Χριστού, την αποκορύφωση έτσι των πρώτων εισαγωγικών μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία δηλαδή. Η τρίτη τώρα προβαπτισματική ακολουθία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα όσο μας επιτρέπει εδώ ο χρόνος είναι γνωστή με τον τίτλο «Ευχέ εις το εκκλησιάς επαιδείων με θημέρας τεσσαράκοντα». Δηλαδή την 40η ημέρα, γράφει τώρα ένας σπουδαίος ερμηνευτής αυτών των πραγμάτων, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, πάλιν λέει προσάγεται υπό της μητρός το ναό και τούτο ως δώρον Θεό προσκομίζεται. Δηλαδή προσφέρεται το παιδί από τη μητέρα του στο ναό και κατά κάποιον τρόπο ως δώρον Θεού προσκομίζεται. Αυτό σημαίνει πως για πρώτη φορά το παιδί εισέρχεται στο ναό σαν μια πράξη προσφοράς. Βλέπετε τι ωραίοι συμφωτισμοί και τι βαθιά παράδοση πνευματική έχει η Εκκλησία μας. Σιγά σιγά εντάσσει τον άνθρωπο μέσα στην καινούργια πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία. Με την είσοδό του πλέον το παιδί, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο τυπικό, γίνεται, το λέει ο Άγιος Σημεών αυτό,

οι ευχές της ακολουθίας αυτής είναι γραμμένες για παιδιά που δεν έχουν ακόμα βαπτιστεί. Το λέω αυτό γιατί για λόγους οικονομίας βέβαια το τυπικό προβλέπει και περίπτωση σαραντισμού αφού βαπτιστεί το παιδί. Η ταυτόχρονης τέλεσης και του βαπτίσματος και του σαραντισμού, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα επιμείνω στο σχήμα, στο διάγραμμα που υπάρχει και κυριαρχεί μέσα στο ευχολόγιο που έχουμε και προϋποθέτει την τέλεση του σαραντισμού πριν βαπτιστεί το παιδί. Δηλαδή, ο σαραντισμός είναι μια προβαπτισματική πράξη και οπωσδήποτε, όπως και οι άλλες ακολουθίες πρώτης μέρας, 8ης ημέρας, καθιερώθηκε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού. Όταν βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν αυτά. Μετά τον 5ο, 6ο αιώνα που επικρατεί ο νήπιος βαπτισμός για συγκεκριμένους έτσι λόγους που νομίζω τους έχουμε αναφέρει, διαμορφώνονται και αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις της Εκκλησίας. Στην παράδοσή μας η εν λόγω ακολουθία έχει μια εξέλιξη, όπως συμβαίνει, λογικό είναι να δημιουργείται κάτι μικρό στην αρχή και μετά να εμπλουτίζεται. Έχει λοιπόν έχει τη δική της εξέλιξη αυτή η ακολουθία. Εάν δει κανείς τα ευχολογικά λόγια, είναι τέσσερες ευχές, τέσσερα κείμενα δια των οποίων φαίνεται εκεί ότι η μητέρα συνοδεύει το παιδί με τον ανάδοχο, όπως λέει, ή τον υποψήφιο ανάδοχο, γιατί μπορεί να μην τον έχουν βρει ακόμα, αλλά αυτός που έχει επιλέξει η οικογένεια. Συνοδεύει το παιδί η μάνα. Και έτσι τονίζεται, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, λειτουργιολόγος, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, προβάλλεται περισσότερο η αξία της οικογένειας που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Και η μάνα είναι το πρώτο πρόσωπο που συνδέεται, θα λέγαμε, με το παιδί, χωρίς να υποβαθμίζονται και ο πατέρας αλλά και τα άλλα πρόσωπα, για το οποίο εύχεται κάποια ευχή για όλη, θα λέγαμε, την οικογένεια. Από τις τέσσερες αυτές ευχές είναι δύο ομάδες, δύο ενότητες που διαμορφώθηκε πρώτα η μία ενότητα και στη συνέχεια από κάποιον αιώνα διαμορφώθηκε άλλη. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ευχές. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στη μάνα και στο παιδί εν μέρη και οι άλλες δύο αναφέρονται στο νέο παιδί που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη ομάδα, όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι περίεργο, είναι οι δεύτερες ευχές. Η τρίτη και η τέταρτη, θα λέγαμε, αποτελούν την πρώτη ενότητα που είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα, τότε που μαρτυρούνται το παλαιότερο έτσι κείμενο, λειτουργικό χειρόγραφο, και μάλιστα έχει μόνο μια ευχή εκεί, την τρίτη που υπάρχει σήμερα: Κύριε ο Θεός ημώνων, 40 ημέρες βρέφος στο νομικό ναό προσαχθείς υπό Μαρίας της Απειρογάμου και Αγία σου Μητρός. Που εκεί στο κείμενο αυτό επιγράφεται ευχή, λέει, ότι εισέρχεται παιδίον στην Εκκλησία τη 40η ημέρα της γεννήσεως αυτού. Άρα τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο σήμερα, οι τέσσερες ευχές, έχουν διαμορφωθεί σιγά σιγά. Πρώτα οι δύο ευχές που αναφέρονται και υπάρχουν για το παιδί, και στη συνέχεια μετά τον 11ο αιώνα οι δύο ευχές που σχετίζονται με τον εκκλησιασμό και την επιστροφή της μάνας στην Εκκλησία. Θα τις δούμε αυτές όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, εκείνο που πρέπει να μας μείνει, φίλοι θεατές, είναι ότι σαραντίζει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι ξεκινάει αυτή η διαμόρφωση της ακολουθίας. Η μάνα συνοδεύει το παιδί μαζί με τον υποψήφιο ανάδοχο. Δηλαδή, τι γίνεται συγκεκριμένα στην ακολουθία αυτή? Σύμφωνα με το τυπικό, το βρέφος, ακούστε πώς το διατυπώνει ο συντάκτης αυτών αυτής της ακολουθίας, προσάγεται παρά της μητρός.

0: ήδη και καθαρμένης και λουλουμένης σούσης, παρόντος και του μέλλοντος αναδέχεσαι τούτο κατά το βάπτισμα. Τηρείται εδώ ένα πρότυπο τελετουργικό καθαρισμού, για το οποίο θα δώσουμε έτσι περισσότερες εξηγήσεις παρακάτω. Ένα τυπικό γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και από την Καινή Διαθήκη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Είναι η Ιερά Ιστορία που μας διευκολύνει να εμβαθύνουμε λειτουργικά και θεολογικά σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή τι συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μαρτυρία κυρίως στο Λεβιτικό. Η μητέρα έπρεπε να καθίσει στο σπίτι της για κάποιες μέρες μετά τη γέννηση ενός παιδιού, και 40 μέρες για το αγόρι και 60 για την κόρη, με σκοπό να ξεκουραστεί και να υποστεί την διαδικασία του καθαρισμού της που ίσχε τότε. Στη συνέχεια, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, ο πενοφορητός ναός που είχαν οι Ιουδαίοι προσέφερε στον ιερέα για θυσία ένα αρνί ή ζεύγη τριγώνων ή περιστεριών. Δηλαδή η θυσία εδώ του αμνού, του αρνιού ή των τριγώνων και των περιστεριών ολοκλήρωνε αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού της. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω όλη αυτή τη διαδικασία μια πράξη ευχαριστίας προς το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα κρατείται αυτή η παράδοση. Γιατί πολλές περιπτώσεις είναι που και ο ίδιος ο Κύριος τηρείται του νόμου, όπως παίρνει το όνομα, βαπτίζεται και ούτω καθεξής. Και άλλα παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς. Έτσι και εδώ, η Θεοτόκος, κατά την περιγραφή του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν συμπληρωθούν, λέει, οι μέρες του καθαρισμού της, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, τηρεί η Παναγή και αυτόν τον νόμο. Ανοίγαγον αυτόν, τον Ιησούν δηλαδή, εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο. Αυτό κυριαρχεί εδώ. Η προσφορά δηλαδή, προς ευλογία του Κυρίου στο ναό. Το περιγράφει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με όλα αυτά λοιπόν, τα πρότυπα δηλαδή στην προβαπτισματική διαδικασία για την ένταξη ενός παιδιού στην τάξη των κατηχουμένων και εν συνεχεία για του βαπτίσματος βέβαια μέσα στην Εκκλησία, η μητέρα στέκεται, λέμε, διαβάζουμε τώρα, περιγράφουμε καλύτερα το τυπικό όσο μας ενδιαφέρει εδώ και έχει σημασία. Στέκεται, λέμε, μετά του Εβραίους πρώτων πυλών του ναού. Και φυσικά, αν βέβαια οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω από το ναό, αυτονόητο. Θα είναι μέσα στο ναό, στο ύψος εκεί του Νάρθηκα. Δεν έχουν όλοι να είναι άρθικα, αλλά μετά την πύλη ο χώρος εκεί που γίνονται και η διαδικασία της κατήχησης, εξορκισμών και ούτω καθεξής. Όπως κάθε ακολουθία ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός κλπ. Ακολουθεί το Τρισάγιο και το Απολυθήκιο της μέρας, όποια μέρα κι αν είναι. Πάλι εδώ αυτό το ωραίο λειτουργικό στοιχείο που το βλέπουμε σε αυτές τις προβαπτισματικές ακολουθίες αλλά και αλλού, να σφραγίζει ο ιερεύς το κεφάλι του παιδιού με το χέρι του, το σταυρώνει δηλαδή, και διαβάζει την πρώτη ευχή. Είναι τέσσερις ευχές, τους πάρουμε μία-μία τώρα, δύο λίγων. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορο, ο Πατήρ του Κυρίου, ημών Ιησού Χριστού. Βέβαια το τυπικό προβλέπει ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα το παιδί να μην ζει. Θα γίνει αυτή η πράξη και τη διαβάζει μέχρι τη μέση, ευχαριστώντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό γιατί κράτησε στη ζωή την μητέρα δηλαδή, και παρακαλεί ο ιερεύς με το λειτουργικό εκεί λόγο να την αξιώσει των αχράντων μυστηρίων, αφού έτσι την καθαρίσει, όπως λέει το κείμενο, από πάσης αμαρτίας και παντός ρήπου. Και ποιος άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός? Αυτή τη λογική, να κοινωνήσει κανείς, πρέπει να είναι κατά πάντα έτοιμος. Αν το παιδί βέβαια είναι εν ζωή, έχει άλλα λόγια παρακάτω αυτή η ευχή που αναφέρεται στο παιδί. Ακούστε τι ωραία λέει, πόσο τιμητικά είναι τα λόγια αυτά. Το εξ αυτής τεχθέν παιδίουν ευλόγησον, λέει, αύξησον, αγίασον, συνέτησον, σοφρόνησον, καλοφρόνησον. Τι ωραία λόγια, τι ωραίες ευχές για να μεγαλώσει το παιδί εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Και η Εκκλησία ξέρει να μεγαλώνει τα παιδιά σωστά. Αρκεί εμείς οι γονείς να τα κρατάμε μέσα στην Εκκλησία και να τους δείχνουμε αυτόν τον δρόμο, την οδόν του Κυρίου δηλαδή. Ό,τι λέει, διότι σύ παρήγαγες αυτό, είναι δικό σου δημιούργημα φε, και έδειξες αυτό το φως των αισθητών, ή να και του νοητού καταξιωθεί φωτόσαν καιρό. Του έδειξες το φως που όλοι βλέπουμε του ηλίου, αλλά αξίωσε το να δει και το φως το νοητό, δηλαδή το Χριστό, δηλαδή που είναι το φως του αληθινών. Πότε? Εν καιρό να φέρετε στο βάπτισμα, που είναι φώτισμα, ο προώρησας, και συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία σου πίμνη, και να ενταχθεί μέσα στην πίμνη της Εκκλησίας, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Η επόμενη ευχή, που και αυτή είναι περισσότερο για την μητέρα, ξεκινάει: Κύριε ο Θεός ημών, δια της ενανθρωπίσεως του μονογενού σου Υιού, παραγενόμενος επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Βλέπετε, δεν ξέρετε, ξεκινάει τυχαία η ευχή. Παραπέμπει στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του λόγου, που έδωσε αξία στον άνθρωπο και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση να την αγιάσει. Αυτά τα λόγια έχουν οι ευχές αυτές. Δεν είναι μια στήρα έτσι ηθικολογία και ένα ευχολόγιο να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτή η ευχή, όπως είπα, και αυτή η ευχή δεύτερη, αφορά την μητέρα και την καλή και πάλι, ίσως πιο εμφαντικά, για την επιστροφή της στο ναό που έλειπε τόσες μέρες, για τη συμμετοχή της πάλι στη Θεία Ευχαριστία και στα έχοντα σχέση μετά του καθαρισμού της εν τη συμπληρώση των τεσσαράκουντα ημερών, μια σαφία δηλαδή αναφορά στα βιβλικά δεδομένα και πρότυπα. Δεν είναι τυχαία αυτή η συνεχής αναφορά στην θρησκευτική ιστορία, στην βιβλική παράδοση. Στη συνέχεια το παιδί ευλογείται και αφιερώνεται στο Θεό κατά το πρότυπο και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, το οποίο 40 μέρες μετά τη γέννησή του, όπως προέβλεπε ο νόμος, η μητέρα του, η Παναγία δηλαδή, το οδήγησε στο ναό, το αναφέραμε και προηγουμένως. Γίνεται εκεί στο ναό η ανάλογη θυσία κατά το ηρημένον λέει νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών, ο Λουκάς 2:24, και βαστάζεται λέει έναν γκάλες του δικαίου Σημεών. Όλα αυτά που αναφέρομαι τώρα εδώ, πότε τα γιορτάζουμε? Σε μια πολύ σπουδαία εορτή στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία ονομάζεται η Παπαντή, η υποδοχή δηλαδή του Κυρίου στο ναό και η ευλογία του από τον Σημειών. Η λειτουργική αυτή παράδοση, αγαπητοί τηλεθεατές, η λειτουργική αυτή διαδικασία έχει, όπως σχολιάσαμε και πριν, δύο ευχές αναφερόμενες αποκλειστικά στον εκκλησιασμό του παιδιού. Πάμε τώρα δηλαδή στη δεύτερη έτσι κατηγορία, ομάδα των ευχών, που είναι παλιότερες μέσα στην ιστορία του ευχολογίου, άλλο αν προτάσσονται οι δύο που αναφέρονται στη μητέρα. Στην πρώτη ευχή, που είναι και η παλαιότερη και μαρτυρείται σε εκείνο το παλιό κώδικα, τον παλαιότερο κώδικα του τέλους του 8ου αιώνα, ο ιερέας λέει, αφού πρώτα σταυρώσει πάλι αυτό το στοιχείο της σταύρωσης, της ευλογίας δηλαδή, δια της χειρός σταυρώνει πάνω στο κεφάλι του το παιδί. Αυτό το σταυρώσει λοιπόν το βρέφος στο κεφάλι, εύχεται να είναι ευλογημένο από το Δημιουργό Θεό, εις πάν έργων αγαθών και ευάρεστον. Τι ωραία λόγια. Το σημείο του σταυρού, σταυρός πάλι, έχει τη σημασία να φυλάει το παιδί από κάθε δύναμη εναντία. Ποια είναι η εναντία δύναμη? Οι πονηριές του διαβόλου θα λέγαμε, και οι αμφιβολίες και οι λογισμοί που μπαίνουν στον κάθε άνθρωπο και διαστρέφουν το νου του ανθρώπου σε δρόμους και ατραπούς άσχημες. Και εύχεται ακόμα να καταξιωθεί πάλι. Βλέπετε, μια συνεχής αναφορά σε αυτό που θα έρθει. Ο εκκλησιασμός θα ολοκληρωθεί με το βάπτισμα. Τότε εντάσσεται το παιδί, ο νέος άνθρωπος, μέσα στην Εκκλησία. Και ακόμα περισσότερο να τύχει, λέει, δια της μερίδας των εκλεκτών της Βασιλείας, δια της μετοχής στη Θεία Ευχαριστία. Ότι μπολιάζεται μέσα στην Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα, στην Εκκλησία που προγεύεται αυτή τη Βασιλεία. Πόσο ωραία νοήματα, έτσι κάπως διαβαθμισμένα σιγά σιγά, από το ένα διαδέχεται το άλλο. Στη δεύτερη τώρα ευχή, που συνήθως ονομάζεται και κεφαλοκκλησίας, είναι η τελευταία, θα λέγαμε, ευχή. Ξεκινάει: ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορο, δε του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών Ισαΐου, προκαταγγείλασι μην την εκπαρθένου σάρκωσιν του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών. Έτσι ξεκινάει αυτή η ευχή. Πρώτα-πρώτα κάνει λόγο για τα περικαθαρισμού ισχύοντα στο νόμο. Πάλι επιμένει εκεί, αλλά εδώ λίγο πιο αδύναμα, θα λέγαμε. Ακόμη για την αφιέρωση του Κυρίου στο ναό. Γιατί και το νέο παιδί αφιερώνεται στο ναό κατά το παράδειγμα του Κυρίου. Και ακούστε μια ωραία σκέψη του ποιητού αυτής της ευχής, που αναφέρεται περισσότερο στο παιδί, ειδικότερα στο παιδί, για την, λέει, δια της λαβίδος του άνθρακος κατά τον Ισαΐα, προτύπωση του μυστηρίου της εκ της παρθένου σαρκώσεως του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών. Και εμείς οι πιστοί, λέγει ευχή παρακάτω, ζούμε, κατέχουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά, αυτού του μυστηρίου τη μίμηση εν χάριτη. Εδώ ένα μικρό σχόλιο για να διευκολύνουμε την κατανόηση. Ο Ισαΐας κάνει λόγο για την λαβίδα με την οποία ο άγγελος πήρε τον άνθρακα και το έβαλε στο στόμα του και άρχισε να προφητεύει. Αυτή η λαβίδα και ο άνθρακας παραπέμπει στην Παναγία που γέννησε τον Χριστό και δεν κάει και κατά κάποιον τρόπο. Λαβίση μυστική, η Παναγία. Άρα παραπέμπει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου, το οποίο το υπηρετεί η Παναγία ως η μητέρα του κόσμου. Τώρα μια νέα μητέρα συνεχίζει αυτό το δημιουργικό έργο του Θεού. Και η μία μητέρα ακολουθεί το παράδειγμα της πρώτης μητέρας, της σπουδαιότερης μητέρας. Έτσι αυτή η σύνδεση, λοιπόν, με το μυστήριο της ενσαρκώσεως είναι ένα δυνατό μήνυμα που μας το παρουσιάζει εδώ ο συντάκτης των ευχών του σαραντισμού ή του προβαπτισματικού, θα λέγαμε, εκκλησιασμού. Και το κείμενο ολοκληρώνεται με την αναφορά στην ευλογία του παιδιού αλλά και των γονέων και των αναδόχων, λέει. Προφανώς αν γινόταν μαζί τα βαπτίσματα, πολλοί ανάδοχοι, είναι μια υπερβολή, ένας είναι ο ανάδοχος, δεν υπάρχουν πολλοί έτσι ανάδοχοι. Κατά το πρότυπο εδώ, λέει, να ευλογεί τους, το παιδί αλλά και τους γονείς. Εδώ ποιο είναι το πρότυπο, πώς το περιγράφει ο Λουκάς? Είναι το πρότυπο του δικαίου Σιμεών, όπου εκεί όταν πήγε ο Χριστός, τον πήγε η Παναγία στο ναό και ευλόγησε, λέει, αυτούς, δηλαδή και το παιδί αλλά και τους γονείς, όλη την οικογένεια. Τέλος η ευχή εύχεται να αξιωθεί το βρέφος ό,τι και οι κατηχούμενοι στην αρχαία εκκλησία, τα ίδια δίκαια ένα παιδί που εντάσσεται μέσα στην εκκλησία, γιατί θεωρείται κατηχούμενος, όπως αναφέραμε, κατά τον Άγιο Σίμεον των Θεσσαλονίκη, και καταξίωσον αυτό εν καιρό ευθέτω και της διήδατος και πνεύματος αναγεννήσεως, του βαπτίσματος δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μένουμε απλώς στην ιστορία του πράγματος, των καθαρμών και το καθεξής. Είναι μια διαδικασία που έχει μια προϊστορία. Εκείνο που η Εκκλησία θέλει να αναδείξει είναι η πορεία προς το βάπτισμα. Είναι η κατοχή, αν θέλετε, η συνέχιση και η ένταξή μας, η κατανόηση αυτού του μεγάλου μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Λόγου. Μεγάλα νοήματα. Μετά τώρα τις τέσσερες ευχές σε δύο έτσι ομάδες, αγαπητοί μου, δύο για τη μητέρα που επιστρέφει στην Εκκλησία, στη σύναξή της, ευλογημένη και αγιασμένη και δυναμωμένη, και δύο για το παιδί που εκκλησιάζεται για πρώτη φορά. Ακολουθεί η τάξη, υπάρχει τώρα μια άλλη μια δεύτερη φάση, ας πούμε, στην όλη διαδικασία του εκκλησιασμού. Δηλαδή μπαίνει το παιδί μέσα στο ναό. Έχει τρία στάδια. Λαβώνει ο ιερεύς το παιδί, σχηματίζει δι' αυτού σταυρών, έτσι με το χέρι, πρώτων πυλών του ναού, στην είσοδο την κεντρική κάτω. Λέγον, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όλα έχει το όνομά του, γιατί το όνομα έχει δοθεί κατά την εκκλησιαστική παράδοση την 8η ημέρα. Έτσι. Δεν συνδέεται το όνομα με το βάπτισμα. Το έχουμε πει, αλλά είναι και γνωστό από έτσι, τα διαβάσματα που κάνει ο καθένας και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν άλλα δύο στάδια στο κέντρο του ναού. Πάλι εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού κλπ. Και πρώτης ωραίας πύλης πάλι το ίδιο. Δηλαδή σιγά σιγά σε τρία στάδια. Τρεις φορές επαναλαμβάνεται αυτός ο λόγος. Εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού. Δηλαδή εισέρχεται μέσα στο ναό. Που ο ναός συμβολίζει τον ουρανό. Και είναι τα πρώτα βήματα για να φτάσει στην πλήρωση του εκκλησιασμού που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Και όταν πήγε την τρίτη και τρίτη φορά το εκκλησιάζεται, επισυνάπτει και την οδή εκεί του Σιμεών από το Καταλοκάν. Νίν απολύεις τον δούλο σου Βέσποτα κατά το ρήμα σου κλπ. Πολύ ωραία ευχή, η οποία λέγεται και εδώ, μιμείται κατά κάποιον τρόπο η Εκκλησία δια των ευχών, δια της ακολουθίας αυτής, το πρότυπο και την τάξη που ακολουθήθηκε σύμφωνα με τον Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν ο Χριστός τον πήγε η Παναγία στο ναό για να τον ευλογήσει ο Σιμεών. Και να τηρήσει βέβαια και τα τότε ισχύοντα. Αυτά πέρασαν και στη λειτουργική παράδοση. Η προϊστορία και η ιστορία δεν καταργείται. Την κρατούμε αλλά και την ερμηνεύουμε. Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, μια τρίτη φάση θα λέγαμε της ακολουθίας, που το παιδί μπαίνει μέσα, ο ιερεύς δηλαδή, το εισάγει μέσα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Εδώ κάποιες πληροφορίες έτσι, ιστορικές, γιατί άλλα ίσχυαν παλαιότερα, άλλα ισχύουν σήμερα, ας τα ξέρουμε τουλάχιστον. Η παλιά παράδοση, η αρχική, ήταν να εισέρχονται στο ιερό βήμα τα βρέφη αδιακρίτως φύλου. Αυτό λέει ιστορία, το λέω εγώ. Κατά το Αποστολικό, που καίνει άρσεν και θύλη. Το λένε οι κανόνες του Ιππολίτου, δηλαδή τρίτον αιώνα. Το γράφει ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, ο μέγας αυτός λειτουργιολόγος, σε ένα βιβλίο του Μικρών Ευχολόγιου που έχει την ιστορία και τις πηγές σχετικά με το θέμα αυτό. Το γράφουν και άλλοι σύγχρονοι μελετητές αυτού του θέματος. Από τον 15ο αιώνα και κυρίως στην Τουρκοκρατία επικρατεί μια διάκριση. Δηλαδή τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό και τα κορίτσια να μην μπαίνουν στο ιερό, όπως και έχει βέβαια επικρατήσει. Υπήρχε και μια παραλλαγή να μπαίνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά τα αγόρια να περνάνε και μέσα από το, ας πούμε, μπροστά από το ιερό, από το Άγιο Θυσιαστήριο. Το δεν έχει σχέση με την ιεροσύνη, τη δυνατή έτσι των αγοριών, αλλά είναι μια απλώς παράδοση. Τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, ένα αβάπτιστο παιδί μπορεί να μπει μέσα στο ιερό? Τι μπορεί να απαντήσει κανείς? Πάλι εδώ θα επικαλεστούμε την παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι κατηχούμενοι παλαιά, πολύ παλαιά, εισήρχοντο στο ναό. Τα παιδιά τα αβάπτιστα δε που έχουν έστω και ένα γονέα, είχαν τότε έστω και ένα γονέα χριστιανό, εισήρχοντος στο ιερό βήμα, διότι κατά τον Απόστολο Παύλο εκεί στηρίζεται αυτή η πράξη, θεωρούνται όχι ακάθαρτα αλλά άγια. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Βλέπετε πόσο επηρεάζει ο βιβλικός λόγος την λειτουργική πράξη, αλλά και πώς μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας κάποια πράγματα αλλιώς υπήρχαν παλαιότερα, αλλιώς ισχύουν σήμερα. Υπάρχει γνώμη του Αγίου Σιμεών Θεσσαλονίκης που προϋποθέτει την βάπτιση. Εκεί λέει μετά την βάπτιση τα παιδιά εισέρχονται μέσα στο Άγιο Βήμα. Ο Άγιος Σιμεών δεν κρατάει μια παράδοση άλλη που το σαραντισμό τον έχει μετά από τη βάπτιση. Είναι μια άλλη παράδοση. Δεν επικράτησε αυτό μέσα στην πράξη της Εκκλησίας μας. Ο σαραντισμός, ο προβαπτισματικός εκκλησιασμός είναι πριν από το βάπτισμα. Λέει ο Άγιος Σιμεών, και είμεν το βρέφος βεβαπτισμένον εστίν, εισάγει τούτο. Καν το ηθυσιαστηρίο και κύκλο αυτό περιάγει γύρω του θυσιαστήριο. Ως περ Θεό και προς κοινή το ποιήσαντι. Ιδε μήπο βεβαπτισμένον εστί το πεδίο, πρώτον διαστήλων στάς και δια του βρέφος προσκύνηση, εν το θυσιαστηρίο ποιήσας και τη μητρή παραδούς αυτό, απολύει. Αν είναι βαπτισμένο, το βάζει στο ιερό και το γυρνάει γύρω-γύρω. Εάν όχι, στέκεται μπροστά από την ωραία πύλη και το παραδίδει μετά στην μητέρα του. Για να το επαναλάβω λιγάκι, φίλοι τηλεθεατές, για να μας μείνει. Παλαιά παράδοση είναι ότι αδιακρίτως τα παιδιά που εκκλησιάζουν, δηλαδή μετά που κάναν το σαρατισμό τους, έμπαιναν στο ιερό βήμα. Αργότερα, μετά το 15ο αιώνα, επικράτησε η πράξη που ισχύει, θα λέγαμε, και σήμερα τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό, αλλά και τα κορίτσια να είναι έξω από το ιερό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μία παρατήρηση που δεν είναι και τόσο γνωστή. Νομίζουμε ότι οι άντρες μπαινοβγαίνουν στο ιερό και οι γυναίκες απαγορεύεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα μοναστήρια, ας πούμε, οι μοναχές που έχουν ευλογία μπαίνουν στο ιερό. Αν χρειαστεί, μια γυναίκα έχει ευλογία, μπαίνει στο ιερό. Χωρίς ευλογία, ούτε άντρας ούτε γυναίκα μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Ας το πω, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να ξανασχολιαστεί, γιατί κάνουμε κάποιες διακρίσεις που δεν έχουν καμία λειτουργική, θα λέγαμε, δικαίωση. Σήμερα, το παραλαμβάνω και κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ, το λέει και το τυπικό, ισχύει το εξής σήμερα. Και εισάγει αυτό εις το Άγιον Θυσιαστήριον ή μεν ή άρεν ή δε θύλη έως των ωραίων πυλών λέγον τον ίνα πολύης. Δηλαδή σήμερα δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Αυτά γράφονται και σε διάφορες ερμηνείες και σχόλια, αλλά να ξέρουμε και την ιστορία πως αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς έχει καταλήξει. Τώρα, πορευόμενοι προς το τέλος, να δούμε κάπως βαθύτερα, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, το περιεχόμενο, το λειτουργικό, θεολογικό αυτής της πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού και κυρίως το περιεχόμενο των ευχών του σαρατισμού, αλλά και γενικότερα των προβαπτισματικών ακολουθιών. Για αυτό το περιεχόμενο των ευχών έχουν διατυπωθεί δύο αντίθετες απόψεις. Και δεν διστάζω να τις αναφέρω και να κάνω ένα σχόλιο με τη δέουσα προσοχή που απαιτείται στα θέματα αυτά. Κατά την πρώτη άποψη δεν υπάρχει πρόβλημα να λέγονται οι ευχές περί καθαρμών και όλα αυτά, αφού τηρούν μια παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση αρχαία και τα κείμενα αυτά γράφτηκαν από πατέρες, από πνευματικούς, θα λέγαμε, ανθρώπους, και τίποτε το φυσικό, σύμφωνα με την άποψη αυτή, δεν παραμένει εντελώς αδιάφορο από πλευράς ηθικής για τον άνθρωπο, τον ρέποντα, τον κάθε άνθρωπο που ρέπει προς την αμαρτία. Η δεύτερη άποψη λέγει, τα ακούμε αυτά έτσι, ότι αυτά τα κείμενα εδώ είναι κάπως αυστηρά, διότι ομιλούν κυρίως για την μητέρα, για ρήπο και καθαρισμό, ρήπο σωματικό, κάτι που μας πάει πίσω σε παραδόσεις νομικές που δύσκολα μπορούμε να τις καταλάβουμε έτσι σήμερα. Η άποψη αυτή ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει η αντίληψη περί του ακαθάρτου στο πρόσωπο των γυναικών διατυπώνεται από πολλούς. Στην Καινή Διαθήκη λένε, και έτσι είναι βέβαια, προέχει η εσωτερική καθαρότητα καθώσον, και επικαλούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο, πάντα καθαρά της καθαρής, της δε με μια μένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μία αντί αυτών ο νους και η συνείδηση. Το ακάθαρτο είναι στο νου και στη συνείδηση, δηλαδή, και όχι στο σώμα του ανθρώπου. τα του νόμου σχετικοποιούνται σύμφωνα με την άποψη αυτή και η σημασία τους περιορίζεται στον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα που είχαν πριν από την αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα σχόλιο από κάπου σχετικά με την άποψη αυτή και θα προβάλλω μία τρίτη άποψη που νομίζω βοηθάει. Με την από το Χριστό πλήρωση του νόμου τονίζεται όλα έγιναν καινούρια, λέει αυτή η άποψη, και αποκαλύφθηκε το σχατολογικό νοημά τους. Έτσι πλέον η παλαιά διάκριση μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου δεν αποκαλύπτεται ως οντολογική, αλλά ως παιδαγωγική, ως ένας τρόπος που οδηγεί τον άνθρωπο στο μυστήριο της λύτρωσης. Όλα τα πράγματα είναι καθαρά γιατί προέρχονται από το Θεό. Είναι κομμάτια καλά λίαν της θεϊκής δημιουργίας. Όλα τα πράγματα είναι ακάθαρτα, από την άλλη άποψη, γιατί ο άνθρωπος τα παρέκκλινε από ό,τι τα δημιούργησε ο Θεός για να είναι. Τος τα κάνει καλά δηλαδή. Και μια δεύτερη έτσι σκέψη. Εάν μελετήσει κανείς με προσοχή τα κείμενα της πατερικής μας παράδοσης, θα διαπιστώσει με πόση διάκριση προσεγγίζουν το θέμα αυτό, χωρίς καμιά διάθεση ενοχοποίησης της λοχίας σε επίπεδο ηθικής και θρησκευτικής ακαθασίας, καθώσον των καταφύσιν γιγνωμένων ουδέν αληθώς ακάθαρτον. Αυτός ο νόμος δειλεί. Είναι μια άποψη του Θεοδωρήτου του Κύρου. Όλα δηλαδή αντιμετωπίζονται όχι σε αναφορά με τον νόμο, αλλά στην προοπτική της καινής, καινούργιας εν Χριστώ ζωής. Τα περί καθαρού και ακαθάρτου στη λοχία ερμηνεύονται, πάλι κατά την άποψη που αναφέραμε προηγουμένως, με πνευματικά κριτήρια και έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είναι φυσική του σώματος η ακαθαρσία και όχι ηθική και ένοχος. Αυτές οι σκέψεις βγαίνουν από μια βαθύτερη, θα λέγαμε, μελέτη των πατερικών και των λειτουργικών έτσι κειμένων. Εάν, αγαπητοί τηλεθεατές, διαβάσει κανείς βαθύτερα και τα θεολογικά και το βαθύτερο θεολογικό νόημα των λειτουργικών ευχών που ακούσαμε προηγουμένως, θα διαμορφώσει μια αντίληψη περίπου σαν αυτή που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά πριν πάω εκεί, θα μου επιτρέψετε στην αντίθεση των δύο απόψεων που αναφέραμε, η μία που λέει ότι όλα καλά είναι γιατί έτσι γράφτηκαν και λοιπά, πρέπει να τα τηρούμε, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Η άλλη άποψη λέει ότι πρέπει να τα βλέπουμε στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής και δεν τίθεται θέμα ενοχής και ηθικής ακαθαρσίας στο πρόσωπο της μάνας. Στις δυο αυτές απόψεις που είναι αντίθετες και μας βάζουν σε περιπέτεια σκέψεων και διχογνωμιών, μπορώ να προβάλλω μια τρίτη άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Αλέξανδρο Σμέμαν και νομίζω έχει το δικό της δίκιο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα πράγματα του κόσμου τούτου, επομένως και το συγκεκριμένο θέμα αυτό εδώ, το περί καθαρού και καθάρτου, τα πράγματα λοιπόν του κόσμου και αυτό τα διαπραγματευόμαστε όχι με όρους, λέει, καθαρού και ακαθάρτου, αλλά με όρους παλαιού και νέου. Υπήρχε κάτι παλαιό, έχει την αξία του και δημιουργείται κάτι νέο που πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Νομίζω και τα κείμενα των ευχών εδώ που διαβάσαμε, αν τα δει κανείς βαθύτερα, θα δει κάποια νοήματα που θέτουν, θα λέγαμε, σε κάπως πιο χαμηλή, έτσι, σε ένα προφίλ χαμηλότερο το θέμα των καθαρών και ακαθάρτων. Αντί να μιλούμε για τα νοήματα τα βαθύτερα, εξαντλούμαστε καμιά φορά, χωρίς να υποτιμώ κάτι, αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ κατανοητές. Αν διαβάσουμε λοιπόν τις ευχές βαθύτερα και δούμε το βαθύτερο θεολογικό τους νόημα, ξεφεύγουμε αυτή την στενότητα που μας εμποδίζει να τις καταλάβουμε καλά. Μας παραπέμπουν πρώτα-πρώτα αυτές οι ευχές στην αγάπη του Δημιουργού και τον νέο άνθρωπο. Δεν το τονίζουμε αυτό. Που γεννιέται. Αλλά και την ανάγκη στήριξης της μάνας που έγινε συνεργός στο έργο αυτής της δημιουργίας. Δεν το τονίζουμε και αυτό πολλές φορές. Μας μιλούν οι ευχές που δεν διαφωνούν με τα πατερικά κείμενα για το μυστήριο, το αναφέραμε, της εκ της παρθένους άρκωσης του μονογενούς Υιού του Θεού. Τι σπουδαίο πράγμα. Το οποίο υπηρετεί και η γέννηση ενός ανθρώπου πάνω στη γη. Είμαστε συνδημιουργοί του Θεού. Ούτε αυτό το αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε. Οι ευχές που διαβάσαμε μας μιλούν για την αναμονή, συνέχεια του τόνιζα και όχι τυχαία, εν καιρό εφέτω, για το φωτισμό. Μας προετοιμάζουν δηλαδή αυτές οι ευχές για την αναμονή του βαπτίσματος του νεογεννήτου και την ένταξή του στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Στο ύψος λοιπόν αυτών των νοημάτων, φίλοι τηλεθεατές, το περικαθαρού και καθάτου που έχει την αξία της αναφοράς στην Ιερά Ιστορία, καμία αντίρρηση. Και όπως γράφει ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, μιλώντας βέβαια για τις ευχές που αναφέρονται πιο πολύ στο παιδί, γιατί είναι και οι παλαιότερες, αυτές αναφορές στο περικαθαρού και ακαθάρτου είναι ιστορικές αναφορές, καμία ιερά ιστορία, η οποία όμως λέει δίνει, γράφει ο καθηγητής Φουντούλης, την θεολογική κατοχύρωση και το νόημα της χριστιανικής πράξεως. Δεν αφορά στις περικαθαρισμού της γενικός διατάξης σύμφωνα με τις ευχές που αναφέρονται στο παιδί του Λεβιτικού, αλλά στο παράδειγμα και μόνο του Κυρίου. Τότε τονίζουν οι ευχές που είναι για το παιδί, οι δύο δεύτερες δηλαδή. Η μητέρα, σύμφωνα με τις ευχές αυτές, δεν θεωρείται ακάθαρτη, όπως γράφει ο Μακαριτός Φουντούλης, ούτε ζητείται ο λειτουργικός της καθαρισμός. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, αυτές τις σκέψεις για τον προβαπτισματικό έτσι σαραντισμό, μάλλον εκκλησιασμό καλύτερα, τον γνωστό σαραντισμό, με την ιστορία που έχει, τις δύο ευχές, τις παλαιότερες που είναι για το παιδί, τις λίγο μεταγενέστερες που είναι για τη μητέρα, για την επιστροφή της δηλαδή στον εκκλησιασμό και στην ευχαριστιακή ζωή, για την ευλογία του παιδιού και την πορεία του για το βάπτισμα, όλα αυτά τα ωραία νοήματα που μας θυμίζουν το μυστήριο της ενσαρκώσεως, τη δημιουργία, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, όλα αυτά. Κλείνω με μία, και βεβαίως με τις ιστορικές αναφορές στα γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και τα κρατάει κενή περί ετοιμασίας, περί των καθαρμών δηλαδή που γινόταν τότε και ιστορικά μαρτυρούνται. Κλείνω με μία πάλι σκέψη του μακαριστού Σμέμαν σε ένα ωραίο βιβλίο του «Εξίδατος και Πνεύματος». Το επικαλούμε συνέχεια αυτό το βιβλίο όταν που μιλάμε για το βάπτισμα εδώ, γιατί έχει μια πιο θεολογική, δεν είναι το μόνο βέβαια βιβλίο, αλλά είναι από τα καλύτερα. Ακούστε τι γράφει. Ότι σε αυτή την προοπτική γίνεται αντιληπτό ότι πράγματι η Εκκλησία, ευλογώντας την γέννηση ενός παιδιού και τη μητέρα, τώρα είναι τα ανοίγουν τα εισαγωγικά, δεν ζητά συγγνώμη για καμιά ιδιαίτερη αμαρτία η Εκκλησία, για καμιά ιδιαίτερη ακαθαρσία, λέει, αλλά για ακούσιες και ακούσιες αμαρτίες. Δηλαδή για την αμαρτία ως την πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Βλέπετε μια άλλη προσέγγιση που δεν αρνείται την αμαρτία και την ευλογία για τη συγχώρηση, για την ακαθαρσία και τη μόλυνση που τον διαπερνάει ολόκληρο, τον κόσμο δηλαδή. Και τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από συγγνώμη, η οποία πάντοτε είναι το πέρασμα στη ζωή τη λυτρωμένη από τον Χριστό, στη χαρά και στην πληρότητα που προστατεύουν φεδροί και φωτεινοί άγγελοι. Τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από το να αποκαλύψει στη μητέρα ότι αυτή η γέννηση, όπως και η γέννηση κάθε παιδιού και η ίδια η μητρότητα, μεταμορφώνονται από την Εκκλησία σε συμμετοχή στη χαρά και στην πληρότητα της μοναδικής μητρότητας της Παναγίας, από την οποία η σωτηρία και η χαρά ήρθαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τελικά, γράφει ο Σμέμαν, με τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να χαιρετήσει το παιδί παρά με την υπόσχεση ότι θα το οδηγήσει στη δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού, δηλαδή στη γνώση του Θεού και στην κοινωνία μαζί του που είναι αιώνια. Βλέπετε πόσο ωραία νοήματα και πόσο μια διαφορετική θεολογική προσέγγιση προσεγγίζει τα κείμενα αυτά τα λειτουργικά και τα κάνει πιο κατανοητά και πιο φίλια στην σύγχρονη έτσι εκκλησιαστική ζωή που είναι και παραδοσιακή η ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύουμε και σωστά κάποια πράγματα. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για τον προβαπτισματικό εκκλησιασμό, το γνωστό σαραντισμό, που είναι μια πολύ ωραία ακολουθία, δεν την πολύ γνωρίζουμε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νοήματα και προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο που γεννήθηκε στον κόσμο για να δεχθεί το βάπτισμα. Το μεγάλο μυστήριο που το κάνει μέλο της Εκκλησίας και μέλο της κοινωνίας γενικότερα, να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία σαν άνθρωπος σωστός. Η Εκκλησία, νομίζω, είναι αυτή η μεγάλη μάνα που μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια αλλά και τα παιδιά να ανταποκρίνονται σωστά στην αποστολή και στην στόχευση, στο στόχο που έχουμε όλοι ως άνθρωποι. Ευχαριστώ για την υπομονή να ακούσετε για μια ακόμη φορά αυτή την εκπομπή. Με το καλό να τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Η μεγάλη και λαμπρή ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας ανέτειλε για μια ακόμη φορά, μεταφέροντας σε όλους μας την ελπίδα της Αναστάσεως. Ο Κύριος μας έσπασε τα κλήθρα του Άδου, νίκησε τον θάνατο, εξήλθε αιώνιος νικητής και άνοιξε τον δρόμο για την κοινή Ανάσταση όλων μας. Κοινή Ανάσταση από τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Κοινή Ανάσταση από τον παλαιό άνθρωπο. Κοινή Ανάσταση από τη δουλεία της αμαρτίας. Κοινή Ανάσταση από τα δεσμά του μισανθρώπου διαβόλου. Κοινή Ανάσταση από τον φθοροποιό θάνατο.

Ομιλούμε για κοινή Ανάσταση, αλλά ίσως αναρωτιόμαστε για ποιους ανθρώπους ισχύει αυτό, ποιοι θα μετέχουν σε αυτήν την κοινότητα των αναστημένων, όλοι οι άνθρωποι. Δυστυχώς, όχι όλοι. Αυτό είναι το μόνο λυπηρό στην πανεφρόσινη αυτή εορτή.

Ο Αναστάς Κύριος με την Ανάστασή Του μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε και εμείς μέτοχοι των ευλογιών που απορρέουν από Αυτήν. Στη δική μας ελεύθερη προαίρεση επαφίεται το αν και πόσο θα μεταλάβουμε των ευλογιών και ευεργεσιών της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Μακάρι θα είναι όλοι όσοι με τον προσωπικό τους αγώνα αποδείξουν την αγάπη τους για το Θεό, την αγάπη τους για την Ανάσταση, την αγάπη τους για τα υψηλά και ουράνια. Ήθε ο κόσμος και το κοσμικό φρόνημα να σταματήσει να μας μαγνητίζει και να σκοτίζει το νου και την καρδιά μας. Ήθε οι πόρτες και τα παράθυρα της ψυχής μας να είναι ανοιχτά όχι για τα πρόσκαιρα και μάταια, αλλά για το Άγιο Φως της Αναστάσεως. Ήθε με τη χάρη του Αναστημένου Ιησού να απολαύσουμε όλη την μεγάλη και ανεπανάληπτη χαρά της κοινής Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία, στην οποία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ αναπτύσσουμε διάφορα θέματα είτε από το Ευαγγέλιο είτε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα. Εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι είχαμε πει ότι θα δούμε μερικά θαύματα του Κυρίου που δείχνουν τη μεγάλη του έτσι εξουσία που είχε απέναντι σε όλα τα πλάσματα που είχε δημιουργήσει, ναι, και την χάρη η οποία έβγαινε από αυτόν. Ναι, και τα θαύματα αυτά είναι περισπούδαστα, είναι πάρα πολύ έτσι ωραία. Αλλά και πολύ ωφέλιμα και διδακτικά για όλους εμάς που τα μελετάμε. Σήμερα θα δούμε τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Όλο το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο το ένα του σε αυτόν.
0: Να μην διαβάσουμε το Ευαγγέλιο.
1: Ναι. Να μην διαβάσουμε τη μετάφραση.
0: Το κείμενο ίσως.
1: Ας μην διαβάσουμε το κείμενο και να διαβάσουμε μόνο τη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Για να μας μείνει και λίγος χρόνος να κάνουμε τα σχόλια, έτσι. Καθώς ευάδιζε, είδε άνθρωπον γεννημένων τυφλών και τον ερώτησαν οι μαθητές του: «Ραβί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί εξ αφορμής του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, ενώ όσο είναι η μέρα, θα έλθει η νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Όσο καιρό είναι στον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Όσο καιρό είμαι στον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Όταν είπε αυτά, έφτισε χάμω και έκανε πυλό με το φτύσιμο και άλυψε τον πυλόν πάνω στα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε πλήσου στην κολυβήθρα του Σιλάμ», το οποίο μεταφράζεται «απεσταλμένος». Σιλάμ θα πει «απεσταλμένος». Έφυγε λοιπόν και πλήθηκε και επέστρεψε βλέπον. Οι γείτονες και εκείνοι που προηγουμένως τον έβλεπαν ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν ότι αυτός είναι και άλλοι ότι είναι κάποιος που του μοιάζει. Εκείνος έλεγε: «Εγώ είμαι». Του είπαν τότε: «Πώς άνοιξαν τα μάτια σου?» Απεκρίθη εκείνος: «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλάμ και πλήσου. Όταν πήγα και πλήθηκα, απόκτησα το φως μου». Τότε τον ερώτησαν: «Πού είναι εκείνος?» Και αυτός απεκρίνει: «Δεν ξέρω. Οδηγούν αυτόν τον άλλο το κυφλό εις τους Φαρισαίους». Ή το δε Σάββατο, όταν έκανε ο Ιησούς τον πυλόν και άνοιξε τα μάτια του. Τότε οι Φαρισαίοι πάλι τον ερώτησαν: «Πώς απέκτησε το φως του?» Αυτός δεν είπε: «Μου έβαλε πυλόν στα μάτια και πλήθηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους είπαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο». Άλλοι έλεγαν: «Πώς μπορεί ο άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα?» Και έγινε διχασμός μεταξύ τους. Λέγουν πάλι στον τυφλόν: «Σύ τι λες για αυτόν που σου άνοιξε τα μάτια?» Αυτός είπε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, έως ότου εφώναξαν τους γονείς τους και τους ερώτησαν: «Αυτός είναι ο Υιός?»

0: η πανελική αν έχει ερωτήσει. Φώναξαν τότε για δευτέρα φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν: δόξασε τον Θεό, εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Εκείνος απεκρίθη. Εάν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω, ότι εγώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Τότε πάλι τον ερώτησαν: τι σου έκανε, ποιος σου άνοιξε τα μάτια? Αυτός σου αποκρίθηκε: σας είπα ήδη και δεν εδώκατε προσοχή. Γιατί θέλετε πάλι να το ακούσετε? Μήπως θέλετε και εσείς να γίνετε μαθητέ του? Τότε τον έβρισαν. Και του είπαν: εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Εμείς ξέρουμε ότι στον Μωυσή είναι μίληση ο Θεός. Αλλά γι' αυτό δεν ξέρουμε από πού είναι. Ο άνθρωπος απεκρίθη. Αυτό ακριβώς είναι το εκπληκτικό. Εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε δε ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός δεν τους ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημά του, εκείνον ακούει. Ποτέ πριν δεν ακούσει και ότι άνοιξε κάποιος τα μάτια τυφλού εκγενετής. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εκείνοι το αποκρίθησαν. Συγεννήθηκε ολόκληρος μέσα στην αμαρτία και μαζί δάσκες και τον έβγαλαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς σου, τον έβγαλαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: πιστεύεις εσύ στον Υιό του Θεού? Απεκρίθη εκείνος. Και ποιος για να πιστεύσει σε αυτόν? Ο Ιησούς του είπε: τον έχεις δει, είναι τώρα μάλιστα αυτός που μιλεί μαζί σου. Και όρακαν, πώς λέει, και όρακαν σε αυτόν και ο λαλόν μετασού εκείνος εστίν. Και όρακας και ο λαλόν μετασού εκείνος εστίν.
1: Να έχεις δίκιο, αυτός που είναι μαζί σου, μου λέει μαζί σου, αυτός είναι.
0: Πιστεύω, Κύριε, είπε εκείνος και τον προσκύνησε. Ο Ιησούς είπε: διακρίσιν, εγώ ήλθαν στον κόσμο τούτο, για να αποκτήσουν το φως εκείνοι που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Άκουσα αυτό όσοι από τους Φαρισαίους ήσαν μαζί του και είπαν: μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί? Είπε σε αυτούς ο Ιησούς. Εάν ήσασταν τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία, αλλά δεν τη βλέπουμε. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει στον αιώνα. Για να δούμε τώρα τα σχόλια που κάνουν πατέρες. Είναι πολλά τα σχόλια. Προσπαθήσουμε όμως όση ώρα μας απομένει να πούμε μερικά πράγματα. Ολόκληρο το ένατο κεφάλαιο περιγράφει τη θαυμαστή θεραπεία του γενετή τυφλού και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το μέγα αυτό θαύμα. Μέγα. Πρώτον, στο προηγούμενο τεμάχιο του Ευαγγελίου είδαμε τους Φαρισαίους και εκείνους που προσωρινά είχαν πιστεύσει στον Χριστό να σηκώσουν πέτρες για να τον λιθάσουν. Μάλιστα όταν είπε, είχαν μια συνομιλία και τους είπε: πριν Αβραάμ γεννέστε, εγώ είμαι.
1: Πριν δηλαδή τον Αβραάμ, πριν να υπάρξει, να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπήρχα. Εγώ υπάρχω καλύτερα, ναι.
0: Εγώ υπάρχω, ναι. Τότε πλέον ο Ιησούς ήταν αδύνατο να μείνει ανάμεσά τους και βγήκε έξω από το ιερό. Ήθελαν και να τον σκοτώσουν κιόλας. Εκεί τους είπε ότι ο πατήρι μόνο Αβραάμ πεθύμησε να δει την ημέρα την εμή και είδε και χάριν. Και είπε και άλλα πράγματα. Και πριν Αβραάμ γεννέστε, εγώ είμαι. Είναι 50 χρόνια δεν είσαι και Αβραάμ, όρακες κλπ. Του είπαν λόγια πάρα πολύ υβριστικά. Ενώ παράλληλα με την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτοθαύματος της θεραπείας ενός τυφλού εκγενετής, πιστοποιεί την αλήθεια των προηγουμένων λόγων του. Όσα είχε πει ότι είμαι πριν από τον Αβραάμ, ότι είδε ο Αβραάμ τη γέννησή μου και χάρηκε κλπ. Τους έδωσε στοιχεία ότι είναι ο Μεσσίας, έτσι. Τώρα κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα και το μεγάλο αυτό θαύμα πιστοποιεί την αλήθεια των λόγων του και ότι δεν είναι απλώς ένας προφήτης, αλλά ο Μεσσίας. Αυτό που περιμέναν τόσα χρόνια.
1: Το βλέπουμε σεβασμιά ότι αυτοί, ενώ είχαν μάτια, τους τύφλωσε και περνούσε, λέει, ανάμεσά τους. Επειδή τελικά δεν είχαν ανοιχτά τα μάτια της πίστης. Ο άλλος μπορεί να μην είχε ανοιχτά τα μάτια, ο τυφλός τώρα που έκανε καλά, τα μάτια του σώματος, αλλά επειδή πραγματικά είχε προϋποθέσεις, έτσι ως προς την πίστη, τελικά απόκτησε το φως.
0: Ναι, η θεραπεία του τυφλού είναι ένα σοβαρό.

0: έλεγχος, αμήλικτος έλεγχος των Φαρισαίων, τους ελέγχει, ελέγχει τους Φαρισαίους που δεν ήθελαν να παραδεχθούν το πρόσωπο ποιο, του Χριστού. Και εδώ να πούμε και να, από αυτό το κομμάτι όλο να πάρουμε μερικά στοιχεία για να τα αναλύσουμε, για να φανεί έτσι η σπουδαιότητα των λόγων του Κυρίου. Οι μαθητές το ρώτησαν και του είπα, Ραβί, τι σήμαρτε ούτως, τι σήμαρτε ούτως ή οι γονείς αυτού, είναι ατυφλός γεννηθεί. Ραβί του λέει, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί αυτός τυφλός. Οι μαθητές νομίζουν πως ή αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του. Στη συνέχεια ο Κύριος αποκλεί και το ένα και το άλλο. Αν αμάρτησε οι γονείς ή αν αμάρτησε ποιος, ο τυφλός. Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του για να γεννηθεί τύφλος. Αλλά έμεινε έτσι για να φανερωθεί η δόξα ποιο, του Θεού. Η ερώτηση των μαθητών, λένε οι πατέρες, είναι εσφαλμένη. Γιατί πώς είναι δυνατόν να πέσει κάποιος σε αμαρτίες πριν να γεννηθεί. Όπως του δόπανε, δεν του είπανε. Ποιος αμάρτησε και αυτός ή οι γονείς του. Και η ερώτηση, λένε οι πατέρες, είναι εσφαλμένη. Γιατί είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πέσει στην αμαρτία πριν ακόμη γεννηθεί. Είναι αδύνατον, έτσι. Μόνον οι ειδωλάτρες πίστευαν τέτοια ανόητα δόγματα. Οι εθνικοί πίστευαν πως η ψυχή του ανθρώπου ζει σε κάποιον άλλο κόσμο, διαφορετικό από το δικό μας. Εάν πέσουν σε παραπτώματα, υποχρεώνονται να πούν σε κάποιο σώμα, μέσα δηλαδή να γίνουν άνθρωποι που θα βασανιστούν και θα ταλαιπωρηθούν με αρρώστιες και κακοπάθειες μέχρι ότου εξηλώθουν.
1: Όταν σάρκος, η θεωρία της μετασαρκός.
0: Ναι, αυτό πίστευαν, ότι οι ψυχές των ανθρώπων ζούσαν σε έναν άλλον κόσμο, εκεί έπεσαν σε παραπτώματα και επιτρέπει ο Θεός τώρα να μπουν να έρθουν στη γη, να γίνουν άνθρωποι και να εξευτελιστούν, να ταλαιπωρηθούν, να αρρωστήσουν μέχρι ότου πληρώσουν τα γραμμάτια τους, να εξηλειωθούν. Ορίστε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι, και σήμερα το πιστεύουν αυτό, δεν το πιστεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που είναι των ανατολικών θρησιών.
1: Ναι, λένε με τενσάρκωση αυτό που είναι.
0: Με τενσάρκωση. Οι αλληπάλληλες γεννήσεις καθαρίζουν τον άνθρωπο από την αμαρτία της προηγουμένης του ζωής μέχρι ότου γίνει, ας πούμε, καθαριστεί τελείως και μπει μέσα στο κάρμα, έτσι δεν είναι. Μέσα στην ουσία του Θεού. Ο Κύριος όμως είναι κατηγορηματικός. Δεν αμάρτησε ο άνθρωπος αυτός για να γεννηθεί τυφλός. Ούτε βέβαια και οι γονείς του. Καθένας από τους ανθρώπους είναι υπεύθυνος για τα δικά του τι, αμαρτήματα. Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του αμαρτήματα. Ο τυφλός για τα δικά του και οι γονείς του για τα δικά του. Καθένας από τους ανθρώπους θα κριθεί ανάλογα με τα αμαρτήματα που έχει κάνει. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως υπάρχουν χωρία στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν μερικά χωρίς που εκ πρώτης όψεως ερμηνευόμενα δίνουν την εντύπωση πως αμαρτήρες των γονέων, αμαρτήματα των γονέων, ταλαιπωρεί και καταδικάζουν τα παιδιά. Υπάρχουν μερικά χωρίς της Παλαιάς Διαθήκης που άμα τα ερμηνεύσεις λάθος επικρατεί αυτό που λέμε αμαρτήρες γονέων, τι κάνουν, παιδεύουν στη τέκνα. Να δούμε ένα από αυτά για να το ερμηνεύσουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Παραδείγματος χάρη του χωρίου που είναι από την Έξοδο 25, 20 κεφάλαιο, 5 στίχο. Λέει ο λόγος του Θεού, ο Κύριος του λέει, αυτά δεν θα προσκυνήσεις, δηλαδή τα είδωλα. Λέει στον, είναι εντολή που δίδει ο Θεός στους ανθρώπους, λέει, αυτά δεν θα τα προσκυνήσεις, δηλαδή τα είδωλα, ούτε θα τα λατρεύσεις. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός, Θεός ζηλότυπος, τιμωρώντας τέκνα για αμαρτίες γονέων, μέχρι τρίτης και τετάρτης γενιάς εις εκείνους οι οποίοι με μισούν. Λέει, εδώ καταρχήν φαίνεται πως ο Κύριος απειλεί τους Εβραίους ότι θα τους τιμωρήσει μέχρι τετάρτης γενιάς εάν δεν τον λατρεύσουν αυτόν και λατρεύσουν πια τα είδωλα, έτσι. Να το εξηγήσω πάλι καλύτερα. Λέει, εγώ είμαι Θεός ζηλότυπος, δεν ανέχουμε άλλον Θεό, έτσι. Και τιμωρώ τέκνα για αμαρτίες γονέων μέχρι τρίτης και τετάρτης γενιάς. Δηλαδή, άμα τα πάρει κανείς κάποιος επιπόλαια και πει, θα πει ότι έπεσαν οι γονείς σε κάποιο αμάρτημα, θα τιμωρήσει και αυτούς ο Θεός και τους, τα παιδιά του, μέχρι και μετά και τα δεύτερα, και τη δεύτερη γενεά και την τρίτη και την τέταρτη. Μέχρι τετάρτη γενεάς, επειδή έπεσαν στην αμαρτία οι γονείς, στην ειδωλολατρία θα τους τιμωρεί. Αυτό είναι ένα εύκολο συμπέρασμα που όταν το διαβάσει κανείς βγαίνει από το κείμενο. Οι πατέρες όμως της Εκκλησίας, Χρυσόστομος, Θεοφύλακτος, Ζυγαβηνός, Κύριλλος Αλεξανδρίας και άλλοι, διαφορετικά ερμηνεύουν το χωρίο αυτό. Λέει, οι Εβραίοι στην Αίγυπτο πολλές φορές λάτρεψαν πια τα είδωλα. Αλλά και οι ίδιοι στην έρμα και αργότερα οι απόγονοί τους στη γη της Επαγγελίας μέχρι Τρίτης και Τετάρτης και ακόμη πιο αργότερα συχνά επέμφταν στην ειδωλολατρία. Τι λέει εδώ ο Χρυσόστομος και άλλοι. Λέει, όταν στην Αίγυπτο οι Εβραίοι, οι γονείς έπεσαν στην αμαρτία και κατά τη διάρκεια της πορείας των 40 ετών και τα παιδιά τους έπεσαν στην αμαρτία και όταν πήγαν στη γη της Επαγγελής πάλι έπεσαν και ξανά έπεσαν και αργότερα πάλι έπεσαν. Δηλαδή λέει ο Χρυσόστομος, η τρίτη και τετάρτη και πέμπτη γενεά, ξέρω και η έκτη, εμιμήθηκαν τις αμαρτίες ποιών, των γονέων τους. Αυτό θα πει, εμιμήθηκαν τις αμαρτίες των γονέων τους. Και επειδή λοιπόν εζήλωσαν την αμαρτία των προγόνων τους που ήταν στην Αίγυπτο, όταν ήταν στην Αίγυπτο, ο Θεός τους έδωσε την ίδια τιμωρία. Η τρίτη και τετάρτη γενιά που θα πέσει τα ίδια λουνατρικά αμαρτήματα θα έχει σαν συνέπειες την ίδια τιμωρία. Έτσι. Η κοινή αμαρτία είναι αιτία της τιμωρίας τους και όχι η προσωπική αμαρτία των γονέων. Έτσι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Όταν λέει ότι θα τιμωρήσει ο Θεός μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, σημαίνει ότι στις γενεές που θα ακολουθήσουν θα έχουν πάλι το ίδιο τι, παράπτωμα. Θα πέσουν οι απόγονοί σας σε αμαρτίες και θα υποστούν την ίδια τιμωρία που υποστήκατε και εσείς. Εγώ σας τιμωρώ, αλλά και οι άλλοι της πρώτης γενεάς και της δευτέρας και της τρίτης και της τετάρτης που θα πέσουν στην ίδια αμαρτία με εσάς, και αυτοί θα τιμωρηθούν. Όπως εσείς.
1: Μέχρι τότε φτάσει το πλήρωμά του σεβασμιότητα και ή εγκαταληφθούν τελείως από το Θεό, είτε δεχθούν την εξολόθρευση. Έτσι.
0: Αναφέρομαι σαν παράδειγμα τη λατρεία των Εβραίων όταν ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρο Σινά με το Μοσχάρι. Δεν έκανε ένα Μοσχάρι στην έρημο. Και προς την βάλα των εθνικών. Το συμπέρασμα είναι πως κάθε μια ψυχή θα κριθεί προσωπικά από το Θεό. Προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι ένας γονιός άμα πέσει την αμαρτία, η αμαρτία θα κάνει και το παιδί του να υποφέρει και το άλλο το παιδί και το άλλο το παιδί. Θα υποφέρουν αν πέσουν στην ίδια αμαρτία με τον πατέρα τους. Έτσι. Υπάρχει και ένα θαυμάσιο χωρίο από τον Εζεκίλ. Που το δείχνει πολύ καλά αυτό. Να το διαβάσω έτσι. Ο Κύριος μίλησε σε μένα και μου είπε, λέει ο Εζεκίλ, άνθρωποι, γιατί υπάρχει μεταξύ σας αυτή η παροιμία που την λέτε εσείς οι Ισραηλίτες? Οι πατέρες έφαγαν άκουρα σταφύλια και τα δόντια των παιδιών τους μούδιασαν. Υπάρχει ένα χωρίο που λέει, μια παροιμία που λέει, λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες, γιατί λέτε αυτή την παροιμία, ότι οι πατέρες μας έφαγαν άγουρα σταφύλια αλλά τα δόντια και τα μάγουλα των παιδιών μούδιασαν? Ορκίζομαι, λέει ο Κύριος, πως δεν πρόκειται να συνεχιστεί να λέει την παροιμία αυτή μεταξύ των Ισραηλιτών. Να, όλη η ζωή των Ισραηλιτών είναι δική μου, η ζωή του πατέρα όπως και επίσης η ζωή του Υιού μου ανήκουν. Ο άνθρωπος που αμάρτησε, αυτός μόνος θα τιμωρηθεί με το θάνατο. Ώστε όποιος προσωπικά πέσει σε αμαρτία θα τιμωρηθεί και όχι τα παιδιά των αμαρτωλών γονέων. Δηλαδή εδώ ο Κύριος το αποκαθιστά. Τους λέει, έχετε κάνετε λάθος να νομίζετε ότι αμάρτησαν οι γονείς σας και υποφέρετε εσείς. Ορκίζομαι είναι μια έκφραση εδώ που συνηθίζει ο Θεός στην Παλαιά Θήκη. Ο κάθε ένας θα τιμωρηθεί προσωπικά και δεν θα είναι οι αμαρτίες των γονέων αιτία για να τιμωρήσω και τα παιδιά τους. Έτσι. Μόνο η σύγχρονη επιστήμη λέει πως παιδιά που έχουν πατέρες αλκοολικούς ή με αφροδίσια νοσήματα μπορεί να έχουν κάποια οργανική βλάβη κατά τη γέννησή τους. Να γεννηθούν τυφλά, έτσι, παράλυτα κλπ. Και αυτά όχι όλα, αλλά ορισμένα. Όταν η σύλληψη γίνει με τον πατέρα και τη μάνα να είναι μεθυσμένη, μπορεί το παιδάκι να βγει τυφλό ή να βγει παράλυτο. Έτσι. Είναι μέσα στο μυστηριώδες σχέδιο του Θεού. Γιατί γεννήθηκε τυφλός ο άνθρωπος αυτός του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Γιατί ο Θεός, ας πούμε, τον έφερε στον κόσμο και ήταν εκγενετής τυφλός, δηλαδή δεν είχε μάτια. Έδωσε μια εξήγηση ο ίδιος ο Χριστός για να φανερωθεί η δόξα ποιο, του Θεού. Εδώ ο Χριστός όταν λέγει πως ο τυφλός θα γίνει όργανο για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, εννοεί την δόξα του ειδικού του προσώπου, έτσι. Οι Φαρισαίοι αυτόν αμφισβητούσαν και όχι το Θεό, το οποίο μάλιστα νόμιζαν ότι τιμούν. Όταν οι Φαρισαίοι αμφισβητούσαν, δεν αμφισβητούσαν τον Θεό Πατέρα, αλλά τον Χριστό. Και με τις παρατηρήσεις για Σάββατο και τέτοια νόμιζαν έτσι τιμούν ποιον,
1: τον Θεό Πατέρα.
0: Το Θεό. Έργα του Θεού εννοεί την πλάση των οφθαλμών του τυφλού από πύλο. Όταν λέει ο Χριστός ότι γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Δόξα εννοεί ότι ο Κύριος πήρε λάσπη και δημιούργησε καινούρια μάτια, έκανε μια καινούρια δημιουργία. Αυτή η καινούρια δημιουργία είναι δόξα του Θεού. Mm.
1: Εμείς όμως σεβασμιότητα με αυτό υπενήσεται δική του θεότητα. Διότι την πλάση αυτή ο Χριστός την έκανε, δηλαδή που έπλασε πάλι τα μάτια του. Όταν λέει η δόξα του Θεού να φανερωθεί, άρα το εαυτό του, αφού και αυτός.
0: Αφού αυτός έπλασε όλη την οικουμένη, έτσι. Ναι. Υπενθυμίζει την πλάση του Αδάμ στον παράδεισο, έτσι. Επειδή η μέρα προσφέρεται για εργασία, γι' αυτό και ο Χριστός χρησιμοποιεί την εικόνα τι, αυτή. Ο Κύριος είναι το φως του κόσμου. Είναι αυτός που έγινε άνθρωπος για να χειραγωγήσει τους ανθρώπους στην αληθινή ζωή. Έτσι. Mm. Λοιπόν, αυτό για να το κάνω μια μικρή περίληψη. Στην παρατήρηση των μαθητών, αν αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του, ο Κύριος απήντησε πολύ σωστά. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και μάλιστα οι πατέρες επεξήγησαν και είπαν ότι ο άνθρωπος τιμωρείται για τις προσωπικές του αμαρτίες, όχι για τις αμαρτίες άλλων. Έστω και αν είναι οι γονείς του. Το πολύ πολύ λέει η επιστήμη να γεννηθούν παιδιά από ορισμένες αμαρτίες που έκαναν οι γονείς του και να συλληφθούν παιδιά που θα βγουν με ορισμένα κουσούρια, ελαττώματα. Όπως είναι να βγει όταν είναι μεθυσμένος ο άλλος και πάει με τη γυναίκα του και συλλαμβάνει η γυναίκα του. Να βγει το παιδί τυφλό ή παράλυτο γέννη. Αλλά όχι όλα, ορισμένα μόνο. Ορισμένα. Ο τρόπος της θεραπείας του παραλυτικού, του τυφλού, προκάλεσε πολλές παρατηρήσεις των πατέρων. Ο Ιερός Χρυσόστομος παίρνει την εικόνα του μεσοτελειωμένου σπιτιού και τι λέει. Όταν ένας οικοδόμος κτίσει ένα ημιτελές σπίτι, τότε φροντίζει με την βάση του χρόνου να διορθώσει τις ελλείψεις. Λέει ένας οικοδόμος, αγοράζει μια οικία, έτσι δεν είναι, είναι μεσοτελειωμένη. Με την πάρδο του χρόνου προσπαθεί, αφού είναι οικοδόμος, να τελειοποιήσει το σπίτι, έτσι δεν είναι. Να μην τώρα αφήσει να έχει ατέλειες. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Σε άλλον θεραπεύει ποιο. Ο Χριστός είναι ο πλάστης όλων των ανθρώπων. Όταν έβλεπε τους ασθενείς που είχαν ελλείψεις, σε άλλον θεραπεύει το χέρι, έτσι, που του είπε να εκτείνει
1: το χέρι
0: σου και αμέσως το χέρι που ήταν παράλυτο έγινε καλά. Ναι. Σε άλλον σφίγγει τα παράλυτα μέλη, σε άλλον καθαρίζει τη λέπρα. Έτσι και στο τυφλό πλάθει ο οφθαλμός και τελειοποιεί το σπίτι του σώματος. Στον τυφλό πήρε λάσπη και με τη λάσπη αυτή τα έβαλε μέσα στις κόνχες των οφθαλμών του που ήταν κενές και του δημιούργησε μάτια. Τι υπενθυμίζει αυτή, την εικόνα του παραδείσου. Mm-hmm. Έτσι δεν δημιούργησε τον Αδάμ. Απόδειξε ότι ο Κύριος είναι δημιουργός. Mm-hmm. Ναι. Και οι Εβραίοι όταν ήθελαν να πούνε ότι ο Θεός που λάτρευαν είναι ζωντανός, προσπαθούσαν να δώσουν στους ειδωλολάτρες την εικόνα του Δημιουργού Θεού. Τα είδωλα των εθνών, Αργύριο και Χρυσή. Ο Δε Κύριος την γη και τον ουρανό επίησε. Mm-hmm. Δηλαδή, εσείς λατρεύετε είδωλα που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να ενεργήσουν. Εμείς έχουμε έναν Δημιουργό, ο οποίος συνεχώς ενεργεί, συνεχώς δημιουργεί. Έβαλε τη λάσπη στα μάτια του τυφλού και δημιούργησε τι οφθαλμούς. Έκανε μια νέα δημιουργία. Όπως ο Παράδεισος δημιούργησε ποιον.
1: Τον
0: Αδάμ. Ναι. Ο ίδιος ο Ζηλαβινός, ο ίδιος, τονίζει ο Ζηλαβινός, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Λέει, αυτός που έβλεσε τον Αδάμ από χώμα, τώρα πλάθηκε τα μάτια του τυφλού από όμοιο υλικό. Από όμοιο υλικό, έτσι. Είναι πολύ χαρακτηριστική η παρατήρηση του Ευθυμίου Ζηλαβινού. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι ο ίδιος Θεός που έπλασε και τον Αδάμ στον Παράδεισο και δημιούργησε και τα μάτια του εκγενετής τυφλού. Ένας άλλος καθηγητής, ακολουθώντας τις γνώμες των ερμηνευτών πατέρων, τα συνοψίζει ως εξής. Έβαλε στα μάτια του τυφλού λάσπη για να δοκιμάσει την πίστη του, λέει. Εάν πήγε να διαμαρτύρεται και με προθυμία να πληθεί, τότε είχε πιστέψει πράγματι στα λόγια του Χριστού. Για σκέψου, ο τυφλός του έβαλε λάσπη στα μάτια. Άλλωστε διαμαρτυρόταν. Δηλαδή, θέλει να με ρεζιλεύσει. Είμαι που είμαι, έχω ρεζιλευτεί. Είμαι αποδοκιμασμένος που δεν μπορώ να δω. Τώρα, με το να μου βάλει στα μάτια εδώ λάσπη και να μου λες πήγαινε στην κολυμβήθρα
1: του
0: Σιλοάμ να πληθείς, θα με ρεζιλεύσει περισσότερο. Δεν πάω. Και όμως πίστεψε ο τυφλός τα λόγια ποιου,
1: του Χριστού.
0: Του Χριστού. Δείχνει την ακράδαντη πεποίθησή του στον Χριστό. Δεύτερον, από το σημείο που ο Κύριος έκανε τη λάσπη μέχρι τότε να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ ήταν μεγάλη η απόσταση. Ο τυφλός όταν θα πήγαινε με τη λάσπη στα μάτια θα προκαλούσε την περιέργεια των άλλων ανθρώπων. Θα το ρωτούσαν, πού πας με αυτά τη λάσπη. Αυτός θα έλεγε την ιστορία. Ότι ήρθε άνθρωπος ο οποίος μου βάλει τη λάσπη και μου πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να ξεπληθείς και θα δεις. Άλλοι θα κάνανε ας πούμε σχόλια. Άλλοι θα τον ακολουθούσαν. Από περιέργεια θα τον ακολουθούσαν. Δηλαδή όταν θα πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ δεν θα πήγαινε ποτέ μόνος του. Αλλά θα είχε ακολουθία μεγάλη η οποία άλλοι από περιέργεια, άλλοι από συναισθήματα έτσι διάφορα. Ναι, θα πηγαίνανε κοντά του να δουν αν πράγματι αυτά που του είπε ο Κύριος θα πραγματοποιηθούν, έτσι. Δεν ήθελε ο Κύριος να γνωρίζει ο τυφλός τουλάχιστον εκείνη την ώρα ποιος είναι συγκεκριμένα ο Ιησούς, ώστε ανεπηρέαστο και με την προσωπική εμπειρία της θεραπείας του να ομολογήσει το θαύμα μπροστά στους άρχοντες. Ο Κύριος ήξερε ότι μετά τη θεραπεία του θα τον φώναζαν οι Φαρισαίοι και τον έβαλαν σε ανάκριση. Δεν ήθελε να γνωρίζει ο τυφλός ότι τον θεράπευσε αυτός ο Ιησούς για ώστε με άνεση και χωρίς κανέναν έτσι βιασμό να ομολογήσει τη θεραπεία του όπως ακριβώς έγινε και πράγμα το οποίο και έγινε. Ο τυφλός έκανε αμέσως χωρίς αντιλογίες ό,τι του είπε ο Κύριος και το αποτέλεσμα ήταν να αναβλέψει. Να αναβλέψει. Εγώ φαντάζομαι τη σκηνή. Για φανταστείτε τον τυφλό με τη λάσπη εδώ έφτιασε κάτω ο Κύριος. Βλέπετε η ενέργεια του Κυρίου. Η ενέργεια του Κύριου, πώς φαίνεται καθαρά. Και να πηγαίνει μπροστά και από πίσω ένα πλήθος ετερόκλητο, έτσι. Άλλοι ήταν πιστοί άνθρωποι, άλλοι άπιστοι, άλλοι περίεργοι. Από πίσω του να τον ακολουθεί μέχρι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να δει αν θα γίνει η θεραπεία του ή όχι. Μεγάλο θαύμα, δεν είναι μικρό. Ο Κύριος είναι η πνευματική πέτρα και ο πνευματικός Σιλοάμ, από τον οποίο έπιναν και καθαριζόντουσαν. Ιουδαίο. Ο Χριστός είναι ένας μεγάλος χήμαρος που εδρώσει και ανέψυξε πνευματικά τους ανθρώπους, λένε οι πατέρες. Έτσι. Εδώ βλέπουμε πάλι το σώμα του Αγίου, του Κύριου μας να είναι, θα λέγαμε, ζωοποιό. Έτσι. Ο Κύριος έκρυβε μέσα του τη θεότητα. Έτσι. Και σαν Θεός είχε όλο το πλήρωμα των ενεργειών του Θεού, της τρισιλίου θεότητας. Έτσι δεν είναι. Όλες τις άκτες της ενέργειας. Αυτές εκδηλωνόταν μέσα από το σώμα του, έτσι. Σε άλλον έβαζε το χέρι του, σε άλλον φυσούσε στα αυτιά του, έτσι. Στον τυφλό έκανε λάσπη και τα έβαλε στα μάτια. Ναι. Εσωοποίησε τα μάτια του τυφλού. Βλέπουμε ότι η ανθρώπινη φύση ενωμένη αχώρησα με τη θεότητα, έγινε, θα λέγαμε, πώς θα το πούμε, ο αγωγός που η άκτηση ενέργεια της θεότητος μεταφερόντουσε στους ανθρώπους και τους έκαναν καλά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Για τώρα να δούμε έτσι και το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα. Η πρώτη αντίδραση στην θεραπεία του τυφλού ήταν η έκπληξη των γειτόνων. Αυτοί που τον ήξεραν χρόνια εκείνη σαν επέτειο, έτσι. Ναι. Κάπου σε έναν άλλον Ευαγγελιστή λέει ότι πώς είδε ο τυφλός στην αρχή, είδε τους ανθρώπους σαν δέντρα όταν άνοιξε τα μάτια, και μετά σιγά σιγά ξεχώρισε όλα τα όντα, έτσι. Αλλά και οι γείτονες εξεπλάγησαν όταν τον είδα να βλέπει, και να βλέπει μάλιστα τόσο καλά. Τι έλεγαν. Άλλοι λέγουν αυτός δεν είναι που καθόταν και επετούσε. Και από αυτά τα λόγια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέπουμε τη μεγάλη φιλανθρωπία του Κυρίου μας, έτσι. Ναι. Από επέτη τον έκανε άνθρωπο υπεύθυνο. Ναι. Αλλά και λέει ο Χρυσόστομος, κάνει μια παρατήρηση πάρα πολύ ωραία. Λέει, όταν έλεγαν αυτοί, αυτός δεν ήταν αυτός που ζητιάνευε. Βλέπετε τη θεραπεία στους ανθρώπους από τα βάσανά τους και τις αρρώσεις του, δεν τις έκανε επιλεκτικά, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και σε ανθρώπους που είχαν μεγάλη τιμή και σε ανθρώπους που ήταν της καθημερινής ζωής, έτσι, κοινοί άνθρωποι, και σε επέτες, έτσι, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ζητιάνοι, και σε πόρνες, όπως εκείνοι αφέονται αυτή σε αμαρτία που ότι γάψε πολύ. Δεν έκανε διάκριση ο Κύριος στις θεραπείες που έκανε. Αδιάκριτα εθεράπευε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη φιλανθρωπία ποιου?
1: Το Κύριο
0: μας. Ναι. Μετά, άλλοι έλεγαν, δεν είναι ο τυφλός που βλέπαμε, μάλλον κάποιος άλλος που του μοιάζει. Ναι. Μέχρι ότου ρώτησαν τον ίδιο και αυτός επιβεβαίωσε την ταυτότητά του και είπε, έλεγε ότι εγώ είμαι. Άλλοι λέγανε, μοιάζει με αυτόν, δεν είναι αυτός. Άλλοι λέγανε, αυτός είναι που προηγουμένως ζητιάνευε. Και ο Κύριος τους είπε, εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτόν που ξέρατε τόσα χρόνια να ζητιανεύει, είμαι αυτός. Ναι. Στη συνέχεια τον ρώτησαν πώς τον εθεράπευσε και πού ευρίσκεται ο Ιησούς. Ο Χριστός μετά το θαύμα αναχώρησε για να μην δώσει την υποψία πως έχει συνονοηθεί με τον πρώην τυφλόν ως προς τι θα πει. Ήθελε ο Κύριος, έφυγε ο Κύριος, εξαφανίστηκε, γιατί λένε οι πατέρες, άμα ήταν κοντά του θα υποψιαζόντουσαν οι άνθρωποι πως ο Χριστός θα γινόταν δάσκαλος στον πρώην τυφλό, τι θα πει στους ανθρώπους. Γι' αυτό τον άφησε να πει ό,τι θέλει μόνος του. Να περιγράψει το θαύμα μόνος του. Να μην είναι κοντά. Εξαφανίστηκε. Οι δέοι που έπαιρναν τα μένει εναντίον του Χριστού για τη θεράπευση του Σάββατο ρωτούσαν πού είναι εκείνος προκειμένου να τον κακοποιήσουν. Αφού λοιπόν δεν βρήκαν τον Ιησού, οδηγούν τον θεραπευτή στους Φαρισαίους. Η πρώτη αντίδραση ήταν η λαϊκή από το δρόμο. Που τον ρωτούσαν, λέγανε αυτός είναι, είδε, οι άλλοι λέγανε μοιάζει σαν αυτόν. Ο Κύριος είπε εγώ είμαι. Και λέει πού είναι αυτός που σε έκανε καλά. Δεν ξέρω, λέει, είχε εξαφανιστεί ο Κύριος. Τότε επειδή είχαν λύσει οι Φαρισαίοι εναντίον του Χριστού ότι δήθε παρέβη το Σάββατο και θεράπευσε τον τυφλό, τον άρπηξαν τον τυφλό και τον πήγαν πού? Στους Φαρισαίους. Και εδώ αρχίζει μια άλλη, έτσι τα λέγαμε, περίοδος για τον τυφλό, με τις αλλεπάλληλες έτσι ανακρίσεις που του κάνανε ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Ναι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το σημειώνει αυτό στο στίχο 14. «Ειν δε Σάββατο εν η ημέρα των πυλών επίησεν ο Ιησούς». Ήταν Σάββατο, δεν είναι τυχαία η υπόμνηση αυτή. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι Ο Χριστός έκανε τον πυλόν και θεράπευσε τα μάτια του τυφλού κατά την ημέρα ποιου.
1: Το Σαββάτο.
0: Δεν το γράφει τυχαία. Εξαιτίας αυτού θα ακούσει ο τυφλός και οι γονείς του τυφλού πάρα πολλά. Ναι. Για να το δούμε πιο καλύτερα. Τους είχε πιάσει μεγάλη λύσα, λέει ο Χρυσόστομος. Ναι. Επειδή ο Χριστός έστιαξε λάσπη και με το δάχτυλό του την ανακάτεψε αυτή τη λάσπη και την έβαλε μέσα στα μάτια του τυφλού, αυτό θεωρήθηκε μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Δεν χάρηκαν για το θαύμα, όσο μικρολογούσαν, κουτσομπόλευαν τον Χριστό, επειδή έφτιαξε λάσπη και την έβαλε στα μάτια του τυφλού. Η ουσία βέβαια ήταν να συσκιάσουν το θαύμα. Ούτε για το Σάββατο πίστευαν οι Φαρισαίοι τόσο πολύ, όσο τους είχε πιάσει μανία και λύσα για το πρόσωπο του Χριστού. Πώς θα τον μείωναν και πώς θα εκάλυπταν το θαύμα, να συσκιάσουν το θαύμα. Αφού δεν μπόρεσαν να τον αρνηθούν ή τουλάχιστον να το αμφισβητήσουν, να το αμαυρώσουν, προσπάθησαν με κάθε τρόπο έτσι να το αφαιρέσουν την έγκλη του θαύματος. Έκαναν προσπάθειες να το αμφισβητήσουν, δεν μπόρεσαν. Έκαναν προσπάθειες να πούν ότι είναι μικρό και αυτό δεν μπόρεσαν. Τουλάχιστον σου λέει να βρούμε να βρούμε μια αυτή επιχειρήματα να χάσει την έγκλη του. Γιατί για σκεφτείτε, ο κόσμος όλος μιλούσε για τη θεραπεία του γεννητή τυφλού. Αυτό τον θαυμασμό θέλανε οπωσδήποτε να το κάνουν οι Φαρισαίοι. Να τον μειώσουν.
1: Να βάλουν λογισμού στους ανθρώπους. Αφού μπουν οι λογισμοί, μετά χάνει όλη την.
0: Και είπα προηγουμένως, αυτή που λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας. Έτσι μικρολογούν, δηλαδή κουτσομπολεύουν για το Σάββατο. Λες και όλη η αρετή του ανθρώπου έγινε στην τήρηση ποιου.
1: Σαββάτων.
0: Γι' αυτό στην αρχή υποβάλλουν σε ανάκριση των τυφών. Εδώ το ύφος των Φαρισαίων είναι επίοικες, δεν είναι αυστηρό. Θέλουν να κάνουν τον πρώην τυφλό μόνος του να αρνηθεί το θαύμα. Αλλά ο άνθρωπος, ο τυφλός που έγινε καλά, χωρίς να ταραχθεί, λέγει την αλήθεια και μάλιστα αποφαίνεται πως ο Ιησούς είναι προφήτης. Στο στίχο 17. Μάλιστα μεταξύ τους έγινε και μια έτσι διχοστασία. Άλλοι έλεγαν είναι αμαρτωλός γιατί δεν τηρεί το Σάββατο και άλλοι έλεγαν πως είναι αμαρτωλός αφού κάνει τέτοια θαύματα. Επήλθε μεταξύ τους μεγάλη έτσι.
1: Διαφωνία έτσι και αντιλογία.
0: Και αντιλογία ναι. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία του Κυρίου πως δεν ήρθε να βάλει ειρήνη στη γη, έτσι δεν λέει. Αλλά μάχαιρα το πρόσωπό του θα διχάσει τους ανθρώπους. Άλλοι θα πιστεύουν και άλλοι θα το απορρίπτουν. Άλλοι θα τον ομολογούν και άλλοι θα τον κατακρίνουν. Και πως είπε ο Σημειών στην Παναγία, θα γίνει σημείον τι
1: αντιλεγόμενο.
0: Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά στη θεραπεία του τυφλού. Υπάρχει κακή ειρήνη και καλή διαίρεση. Λέει, πώς το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν αγαπώ την. Δεν είμαι ο παδός της ειρήνης η οποία με χωρίζει από το Θεό. Ας πούμε, η Εύα έκανε ειρήνη με ποιον,
1: με τον Όφη.
0: Με τον Όφη και καταστραφήκαμε. Κρίσον πόλεμος. Ειρήνης χωριζούσες από τον Θεό, έτσι, έτσι δεν το λέει κάπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ναι. Λοιπόν, υπάρχει και καλή διαίρεση, έτσι, καλή διαίρεση. Όταν δεν συντάσσεσαι με την αμαρτία και την πολεμάς, ας έχεις πόλεμο με τον απέναντί σου. Αυτός ο πόλεμος είναι ιερός, είναι πολύ καλός. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον πύργο της Βαβέλ έκαναν κακή ειρήνη, έτσι. Και η απόφαση του Κύριου να χωριστούν σε διαφορετικές γλώσσες είναι καλή διαίρεση. Γιατί έτσι απόφυγαν την αμαρτία του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Η Εύα έκανε σημασία με τον διάβολο και αυτό την έβλεψε. Όλα αυτά είναι των πατέρων, έτσι. Το ίδιο και ο Ιούδας συνεμάχησε με τους Φαρισαίους και αρχιερείς, αλλά αυτή η συμμαχία τον οδήγησε πού?
1: Στο θάνατο.
0: Ενώ αντίθετα οι Άγιοι κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του διαβόλου και σώθηκαν. Το σχήμα εδώ είναι για την αλήθεια. Φαίνεται πως υπήρχαν Φαρισαίοι που δεν μπορούσαν να πούν ότι ο Χριστός που έκανε το θαύμα ήταν αμαρτωλός, όπως ο Νικόδημος, έτσι. Σε αυτό νομίζω κάπου. Γι' αυτό το θαύμα είχε διαφωνία με τους. Και για άλλα πράγματα είχε διαφωνία με τους Φαρισαίους. Η ειρήνη με τους ερωτικούς δεν σε ενώνει, αλλά σε χωρίζει από τη χάρη του Θεού. Και αυτό και στην παλαιά εποχή και σήμερα. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη, όταν λέω ειρήνη μυστηριακή κλπ. Έτσι δεν είναι, όχι να μισήσει τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να μισούμε κανέναν. Αλλά δεν μπορεί να έχει νιτερέσια και ταραβέρια με τους αιρετικούς. Έτσι. Και να τους θεωρείς ότι δεν είναι τίποτα αυτά που πιστεύουν. Και ότι εσύ πάλι μπορεί να έχει την πίστη σου και να παραδέχεις και την πίστη των αιρετικών. Αυτά δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Αυτά σε χωρίζουν από πού, από την αλήθεια. Πού είναι ο Θεός. Στη ζωή μας είναι αναπόφευκτο να κάνουμε φίλους για τον Ιησού και εχθρόν για τον Ιησού. Έτσι λέει ο Χριστός όμως. Ποιοι φίλους για τον Ιησού και εχθρούς για τον Ιησού.
1: Ναι, σεβασμιότητα, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος δεν μαλώνει τους Κορινθίους αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή λέει με τους εθνικούς και όλους εκεί τους ειδωλάτρες, ήταν μια χαρά, τα είχαν βρει και αυτοί ακολουθούσαν τον Χριστό και άλλοι τα είδωλα και ήταν πάρα πολύ καλά έτσι. Δεν, και δεν έβλεπε καθόλου να τους κοροϊδεύουν οι άλλοι τίποτα. Αυτό έδειχνε ότι υπήρχε μια κοσμική σύνδεση μαζί τους. Και αρχίζει εκεί πέρα και τους κατηγορεί και μάλιστα λέει: εμείς μωρίδια Χριστών, εσείς φρόνιμοι Χριστό. Εμάς μας κακολογούν, μας λένε έτσι, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημε, ενώ εσείς είστε μια χαρά. Πώς συμβαίνει δηλαδή αυτό?
0: Πολύ καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε την πρώτη ανάκριση που κάνει η Φαρισαίος στον τυφλό, ο οποίος τυφλός ήταν. Η ανάκριση ήταν επίοικης, αλλά ο τυφλός ήταν σταθερός. Δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Έτσι. Μάλιστα τους προκάλεσε και διχασμό. Άλλοι παραδεχόντουσαν τον Χριστό και άλλοι τι, τον ήρνουν. Η δεύτερη ανάκριση ήταν να φωνάξουν τους γονείς του τυφλού. Και του έκαναν τρεις ερωτήσεις. Εάν αυτός είναι ο υιός τους, εάν γεννήθηκε τυφλός και ποιος τον θεράπευσε. Στα δύο πρώτα ερωτήματα είπαν ναι, πράγματι είναι ο υιός μας, γεννήθηκε τυφλός. Στο τρίτο απήντησαν διπλωματικά, επειδή φοβόντουσαν μήπως τους κάνουν αρχισυνάγωγους.
1: Αποσυνάγωγους,
0: με συγχωρείτε, ναι, αποσυνάγωγους. Ναι, αποσυνάγωγους, να τους αποκλείσουν την προσέλευση στη συναγωγή. Γι' αυτό είπε, ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε, έτσι. Έδωσε μια διπλωματική απάντηση, έτσι.
1: Και εδώ, σεβασμιότητα, βλέπουμε πλέον, αφού αφήσαν όλα τα άλλα, οι Φαρισαίοι πιάνουν το χειρότερο, την απειλή.
0: Δηλαδή, πλέον. Ναι. Νόμιζαν οι Φαρισαίοι πως θα βρουν υποστήριξη από τους γονείς για να στήσουν κατηγορία εναντίον του Χριστού. Τα ξαναφωνάζουν πάλι τον τύφλο. Δεύτερη ανάκριση. Και έτσι, χωρίς να το θέλουν, έγινε ήδη η αιτία να διαδοθεί το θαύμα σε όλους τους ανθρώπους. Με το να φωνάζουν τον ένα, να φωνάζουν τον άλλον, να φωνάζουν τον τύφλο δύο φορές. Χωρίς να το θέλουν, διάθεσε το θαύμα. Οι ενέργειες του διέδεσαν το θαύμα παντού. Στην αρχή προσπάθησαν, στη δεύτερη ανάκριση που κάνανε με κολακία, να τον φέρουν με τη δική τους άποψη. Δώσ' δόξα το Θεό, του λέει. Διότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, το Θεό να δοξάζει. Αυτός όμως ο τυφλός ήταν ανένδοτος. Δεν παραδεχόταν πως ο Ιησούς είναι αμαρτωλός. Του είπαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός και να δοξάζει το Θεό. Γιατί είναι αμαρτωλός? Λέει, εμείς ξέρουμε ότι αμαρτωλός ο Θεός δεν ακούει, αλλά αν είναι κάποιος θεοσεβής, αυτόν ακούει. Ναι, ο Θεός και κάνει θαύματα. Οπότε τυφλός είναι αξιοπρεπέστερος από τους γραμματείς και τους φαρισαίους στην αλήθεια, έτσι ή όπως λέει κάποιος, έβλεπε πιο καλύτερα την αλήθεια από ό,τι την έβλεπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ναι. Αυτοί, λέει, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά το θέλημα του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν ήταν τυφλοί. Τα σημεία τα ενεργεί ο Θεός με τους Αγίους, σαν να τους έλεγε ο τυφλός. Ποτέ δεν θα ενοικήσει το πνεύμα του Άγιου σε έναν άνθρωπο αμαρτωλόν. Αν είναι, λέει, αμαρτωλός, δεν ξέρω, αλλά ξέρω όμως ότι με έκανε καλά και ξέρω ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και το θέλημα του Θεού εφαρμόζει, αυτόν ακούει. Ο θεραπευμένος τυφλός με παρησία μαστιγώνει τους Φαρισαίους και είναι σαν να τους λέγει: εδώ είναι το θαυμαστό. Ο Ιησούς δεν ανήκει στις τάξεις των Αγίων όπως εσείς θεωρείτε τους ανθρώπους, των Αγίων Φαρισαίων και Αρχόντων, και όμως ενεργεί αυτά τα σημεία. Αυτό φανερό ότι είναι ανώτερό σας. Είναι ανώτερό σας. Και μάλλον μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς, τι, έτσι δεν τους είπε, μαθητέ εκείνων. Εκεί πια τον ευρίσκαν και του είπαν: εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέ, και τον έδειξαν έτσι. Για να πούμε και μερικά που λένε οι πατέρες. Ένας επέτης, ένας πρώην τυφλός, ένας που δεν του έδινε κανείς σημασία, είχε τόση παρησία και θάρρος απέναντι σε ένα συνέδριο Φαρισαίων που μενότανε και ζητούσε ευκαιρία να φωνεύσει τον Ιησού. Και παρησία, όχι μόνο είχε παρησία, αλλά και με έτσι θαυμαστή έτσι, ομολογία, ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος του Θεού, γι' αυτό και κάνει τι, θαύματα. Υπερασπίστηκε τον Ιησού με όλες τις δυνάμεις. Είχε τώρα ανοιχτούς και τους οφθαλμούς του σώματος αλλά και της ψυχής. Δεν έβλεπε μόνο τη θεραπεία του σώματος, έβλεπε ότι και η ψυχή του, αυτά που έλεγε, τα έλεγε με την ψυχή του. Ναι. Τόσο πολύ μίλησε υπέρ του Χριστού, που οι Φαρισαίοι με την υπεροψία που είχαν δεν ανέχθηκαν να τους διδάξει ένας ποτέ τυφλός και επέτσι και τον πέταξαν έξω. Το τελευταίο επεισόδιο είναι ότι τον βρήκε ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Ο Κύριος. Όταν τον είναι, λένε εδώ οι πατέρες ότι το τελευταίο επεισόδιο του θαύματος είναι η συνάντηση του Ιησού και του πρώην τυφλού. Ναι, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ο επίλογος όλου του θαύματος. Τον έβγαλαν από τον ιερό και τον βρήκε ο δεσπότης του ιερού. Τον πέταξαν από τον ιερό των τυφλών, αλλά τον βρήκε, λέει, ο δεσπότης του ιερού, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Απαλλάχθηκε από το συνέδριο του Φαρισαίων και έπεσε στην πηγή της ζωής, ο Χριστός. Ατιμάστηκε από εκείνους που θέλανε να ατιμάσουν τον Χριστό και τιμήθηκε από τον δεσπότη των Αγγέλων, λέει ο Χριστός τους. Είδε τι ωραία, λέει. Μπορεί να οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ήταν πολύ πιστοί, ήταν θρησκευτικοί, ήταν συνέχεια μέσα στο ιερό, λάτρευαν τον αληθινό Θεό, αυτοί τον περιφρόνησαν. Και ήρθε ο δεσπότης του ιερού, αυτός ο οποίος είναι, θα λέγαμε, ο ποιητής και πλάστης όλου του κόσμου, και τον συνάντησε και του είπε ότι εγώ είμαι, έτσι είναι. Έκαναν από συνάγωγο τον κήρυκα της αληθείας. Αφού δεν μπόρεσαν να πλήξουν τον Κύριο, έπληξαν τον θεραπευόμενο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είπε: πιστεύω, Κύριε, πιστεύω, έτσι. Έπεσε και προσκύνησε ποιον, τον Χριστό, και είπε: πιστεύω, Κύριε. Εμφανίστηκε ο Χριστός ως εντάξει αντιμυστίας, δηλαδή ως εντάξει αντιμυστίας, λένε οι πατέρες, για την ομολογία του που έκανε μπροστά στους Φαρισαίους ο τυφλός, τον αντάμυψε, είχε αντιμυστία, του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και του είπε: εγώ είμαι εκείνος που σε θεράπευσα, και έπεσε και τον προσκύνησε, και η προσκύνησή του ήταν λατρευτική, ναι.
1: Βλέπουμε σεβασμότητα και
0: στερέωσε την πίστη του.
1: Μπράβο, στην πίστη του, η πίστη, βλέπετε, μια διαδικασία έτσι αυξήσεως. Στην αρχή πίστεψε στα λόγια του, εμπιστεύτηκε στα λόγια του έτσι για τον τρόπο θεραπείας, μετά τον ομολόγησε ως προφήτη και άνθρωπο του Θεού, και όταν τώρα στον επίλογο τον είδε τον Χριστό, ο Χριστός του φανέρωσε αυτό ως το Μεσσία και αυτό το προσκυνείο ως Υιό του Θεού, ας πούμε.
0: Λατρευτική προσκύνηση.
1: Λατρευτική προσκύνηση. Σιγά, ναι, σιγά δηλαδή, ναι, πίστη.
0: Ο τυφλός υπερασπίστηκε και ο Κύριος του έδωσε τον καλόν μισθό του. Ήταν η παρουσία του και η στερέωση της πίστεώς του. Στο τέλος ο Κύριος θα πει πως οι τυφλοί από εγωισμό δεν βλέπουν τίποτα και η αμαρτία του μένει στον αιώνα για να τους καταδικάσει. Έτσι. Και να πω και κανένα δύο πρακτικά, ήδη πέρασε και λίγο η ώρα. Ναι. Η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπου είναι η αμαρτία του. Όχι απλώς ότι αμαρτάνει, αλλά ότι η αμαρτία του μένει. Δεν μετανοεί δηλαδή. Έτσι. Η αμαρτία μένει και οι άνθρωποι πεθαίνουν αμετανόητοι. Ο βαθύτατος λόγος της διαμάχης δεν είναι η αλήθεια, αλλά η αμαρτία. Δεν είναι ότι καταλύεται το Σάββατο, αλλά ότι θίγει το εγωισμός των Φαρισαίων. Αυτό είναι. Δεν ενδιαφερόντουσαν για το Σάββατο αυτοί. Ενδιαφερόντουσαν για το καλό του όνομα. Όσο ο Χριστός έτσι καταλάμβανε τις καρδιές των ανθρώπων, τόσο περιφρονούσαν αυτούς ότι είναι υποκριτές κλπ. Γι' αυτό και είχαν αυτή τη λύσα εναντίον του Χριστού. Δεν καταλάβαιναν ότι χάνουν έδαφος ανάμεσα πού, στο λαό, έτσι. Πολλές φορές βλέπουμε τα μικρά, όπως είναι η αργία του Σαββάτου, και τα παραδεχόμαστε και τα υπερασπίζουμε και αφήνουμε τα μεγάλα, όπως ήταν η θεραπεία του τυφλού. και μεγάλο πάθος στο μίσος και ο φθόνος. Τυφλώνουν πνευματικά τους ανθρώπους, έτσι. Δεν το βλέπουμε οι Φαρισαίοι. Και πάθος είχαν και φθόνο είχαν εναντίον του Χριστού, που δεν τους άφηνε να δουν την αλήθεια. Αυτό πρέπει να μας παραδειγματίσει εμάς τους ανθρώπους, και κληρικούς και λαϊκούς, ότι πρέπει να ομολογούμε την αλήθεια, έστω κι αν η αλήθεια αυτή καμιά φορά θίγει τα συμφέροντά μας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα συμφέροντά μας, αλλά τη δόξα του Θεού. Ναι. Η δόξα του Θεού. Και δεν θα πρέπει ο βίος μας να σκεπάζει την δόξα του Θεού, αλλά πρέπει όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να αγωνιζόμαστε καθημερινά να δοξάζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα, για τα πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, με τη βοήθεια των Αγίων της Εκκλησίας, σχετικά με αυτό το τεράστιο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας, έτσι, με το οποίο φανερώθηκε και πάλι η θεϊκή του δόξα, έτσι, και ότι είναι πραγματικά αυτός ο ίδιος που δημιούργησε τον άνθρωπο με το πλάθοντας έτσι το χώμα, έτσι κάνοντας το πυλό. Και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ας μην φοβόμαστε για τις σωματικές ασθένειες, όπως είδαμε τώρα την τύφλωση, αλλά κυρίως για την πνευματική μας ασθένεια, την πνευματική μας παραλυσία, την πνευματική μας τύφλωση. Γι' αυτά πρέπει να φοβόμαστε πάρα πολύ, και από αυτά έτσι να παρακαλούμε συνεχώς το Κύριό μας, έτσι να θεραπευτούμε, έτσι ώστε συνεχώς να βλέπουμε τον Χριστό μας ως Θεό μας, να βλέπουμε την οδό των εντολών Του και να πορευόμαστε σταθερά σε αυτήν, και οδηγούμενοι μέσα έτσι από το φως των εντολών του Κυρίου, με πολύ ασφάλεια, όπως ο τυφλός εδώ πέρα που σήμερα είδαμε έτσι στην πολύ ωραία αυτή περικοπή, και εμείς θα οδηγηθούμε προς την αλήθεια και στη Βασιλεία του Θεού.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Ήδη καταλάβατε πού ακριβώς θα περιπλανηθούμε σήμερα, ακολουθώντας τον κάτασπρο σαγιά μιας καραγούνας και τις μυρωδιές του Διόσμου και του Βασιλικού, που αμέσως θα πλημμυρίσουν τους δέκτες σας, σας το υπόσχομαι.

0: βασιλάκι σου χα.
1: Ήταν η σπάνια φωνή της Κρυσταλίας Καλιάρα και του Κωνσταντίνου Φιλίππου το Κλαρίνο στα 1986. Και τώρα η αδερφή Παπά Εμμανουήλ, γνωστοί τραγουδιστές και ψάλτες εδώ της Θεσσαλονίκης, σε ένα σχετικά άγνωστο θεσσαλικό τραγούδι. Στο Σαντούρι, η αρετή και τιμέ.

στη Θεσσαλική γη κινούνται και σαρακατσανέοι, ιδιαίτερα το χειμώνα που κατεβαίνουν πιο χαμηλά να φέρουν τα κοπάδια τους στα χυμαδιά. Κώστας Νάκας, από τους παλιούς εκπροσώπους του της σαρακατσάνικης μουσικής, που περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων σκέτα, χωρίς όργανα τραγούδια. Εκ των υστέρων προσθέθηκαν βέβαια και ορχήστρες, αλλά δεν πάβουν οι αυθεντικές εκτελέσεις να είναι μόνον, ας το πω, χοροδιακές.

Και με το πασίγνωστο «Μέστα μπέλη στη Σταφίδα», εδώ με τη φωνή της Γεωργίας Βασιλοπούλου, ολοκληρώνουμε για σήμερα τη Βόλτα στη Θεσσαλία. Αύριο πάμε για άλλα πρωτοθεώσεις. Εσείς να είστε καλά.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλησίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρους και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεότιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με Αναστάσιμη Χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Η κοινή ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτιστική της διάσταση. Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ελληνική γλώσσα της Αγίας Γραφής από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονική υπεύθυνη την ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Απιθύτα, Κυριακούλα Παπαδημητρίου. Θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως από αρχές Μαΐου μέχρι μέσα Ιουλίου 2026 και απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης και 6 ΕΚΤΣ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 10 Μαΐου 2026, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση KEDIVIM APITHITA 2026 Κοινή Ελληνιστική Γλώσσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6934-890218.
5: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις περιπέτειες ενός προσκυνητού. Μια φορά, λέει, ήταν άνοιξης τότε, επέρασα από ένα χωριό όπου εφιλοξενήθηκα από τον παπά. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ζούσε κατάμονος. Επέρασα 3 ημέρες κοντά του. Με παρικολούθησε το λιγοστό αυτό διάστημα και μου είπε «Μείνε εδώ και θα έχεις και μια μικρή πληρωμή. Έχω ανάγκη από έναν έμπιστο άνθρωπο. Όπως βλέπεις, έχουμε αρχίσει να κτίζουμε μια πετρόκτιστη εκκλησία κοντά στην παλιά ξύλινη και είναι καιρός που γυρεύω να βρω έναν τίμιο άνθρωπο να επιβλέπει τους εργάτες και να μένει την ημέρα μέσα στο μικρό εκκλησάκι όπου βρίσκεται το κουτί των προσφορών για την ανέγερση. Είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για σένα και για τον τρόπο της ζωής σου. Θα είσαι μόνος στο παρεκκλησάκι και θα λες τις προσευχές σου. Υπάρχει εκεί παραπλεύρος ένα μικρό μοναχικό δωμάτιο για τον νεοκόρο. Σε παρακαλώ, μείνε εκεί τουλάχιστον μέχρι ότου τελειώσει η εκκλησία που κτίζουμε. Αρνήθηκα για κάμποσο, αλλά εις το τέλος υποτάχθηκα εις τις παρακλήσεις του καλού ιερέως και παρέμεινα εκεί μέχρι το φθινόπωρο εις το δωματιάκι που ήταν προορισμένο για τον νεοκόρο. Εις την αρχή το βρήκα ήσυχο και κατάλληλο για προσευχή, αν και πολλοίς κόσμος εμπαινόβγαινε προπαντός τις εορτές, άλλοι για να προσευχηθούν, αλλά και μερικοί με τον σκοπό να κλέψουν χρήματα από τον δίσκο της ανοικοδομήσεως της εκκλησίας. Διάβαζα την Αγία Γραφή και τη Φιλοκαλία κάθε βράδυ. Μερικοί δε βλέποντάς με παρεκάλεσαν να διαβάζω δυνατά για να ακούνε. Έπειτα από καιρό παρετήρησα ότι μια χωριατοπούλα ερχόταν συχνά εις το παρεκκλήσι και προσευχόταν πολλή ώρα. Παρακολουθώντας το ψιθύρισμά της, κατάλαβα ότι τα λόγια που έλεγε σαν προσευχή ήταν παράξενα και οι προσευχές της διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Την ερώτησα πού τα έμαθε αυτά τα πράγματα και μου είπε ότι της τα εδίδαξε η μητέρα της που ήταν εκκλησιαστική γυναίκα. Μου είπε ακόμη ότι ο πατέρας της ανήκε σε μια αίρεση που δεν παραδεχόταν την ιεροσύνη. Την ελπίθηκα και αισθάνθηκα καθήκον μου να τη συμβουλεύσω να λέγει τις προσευχές με τον ορθό τρόπο και σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έπειτα της εδίδαξα την πραγματική σειρά του Πάτερ ημών και των χαιρετισμών της Θεοτόκου και τελικά την παρότρινα να λέγει την προσευχή του Ιησού Χριστού όσο πιο συχνά μπορούσε, επειδή αυτή φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό περισσότερο από κάθε άλλη προσευχή. Η κοπέλα εύκολα τα αφομοίωσε. Συνέβη δε ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα να συνηθίσει τόσο πολύ την προσευχή, ώστε όπως και η ίδια μου είπε, την αισθανόταν ότι την προσήλκυε συνεχώς, ότι την ευχαριστούσε να τη λέγει όσο συχνότερα μπορούσε και ότι αργότερα εγέμιζε από αγαλίαση την καρδιά της, οπότε ξανάρχιζε να την επαναλαμβάνει ακούραστα και πάλι. Εχάρηκα εξαιρετικά από όλα όσα άκουσα και την παρότρινα να προχωρήσει περισσότερο εις τη χρησιμοποίηση της προσευχής. Το καλοκαίρι επλησίαζε και πάλι. Πολλοί επισκέπτες έρχονταν εις το παρεκκλήσι για να ειδούνε και εμένα, όχι μόνο για να τους διαβάσω και να πάρουν τη συμβουλή μου, αλλά και για να μου προξενούν ένα σωρό φασαρίες ζητώντας τη βοήθειά μου για πράγματα που είχαν χάσει και για υποθέσεις στις οποίες είχαν αποτύχει. Μερικοί από αυτούς ενόμιζαν
πως ήμουν μάγος. Το κορίτσι για το οποίο εμίλησα προηγουμένως ήρθε μια μέρα σε μια κατάσταση μεγάλης λύπης και αμηχανίας, μη ξέροντας τι να κάνει. Ο πατέρας της ήθελε να την παντρέψει με έναν άνδρα της αιρέσεώς του και θα γινόταν ο γάμος χωρίς τις ευλογίες του ιερέως, με μόνη μια ιεροτελεστία που θα έκανε ένας χωρικός που ανήκε στην ίδια αίρεση. Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος γάμος να είναι κανονικός και νόμιμος? Δεν θα είναι μια παράνομη και αμαρτωλή συμβίωση, έλεγε η χωριατοπούλα κλαίγοντας και αποφασισμένη να φύγει από το σπίτι της με πρώτη ευκαιρία. «Μα πού θα πας?» της είπα εγώ. «Θα σε βρούνε οπωσδήποτε. Θα ψάξουν και πουθενά δεν θα μπορέσεις να κρυφθείς. Καλύτερα να προσευχηθείς με θέρμη στο Θεό να εμποδίσει τον πατέρα σου από του να σε παντρέψει έτσι όπως θέλει και να φυλάξει την ψυχή σου από την αίρεση. Αυτό είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις και όχι να φύγεις από το σπίτι σου». Έτσι με την πάροδο του χρόνου όλος αυτός ο θόρυβος και η φασαρία άρχισαν να αυξάνουν περισσότερο από ό,τι μπορούσα να βαστάξω. Τέλος δε, με την πάροδο του καλοκαιριού απεφάσισα να φύγω και να εξακολουθήσω τις προσκυνηματικές πορείες μου όπως πρώτα. Συνομίλησα με τον παπά για αυτές τις αποφάσεις μου λέγοντας: «Πάτερ μου, σεις ξέβρετε τα σχέδιά μου. Πρέπει να έχω εξασφαλισμένο ένα ήσυχο μέρος για την προσευχή. Εδώ δε, μόλο που υπάρχει μεγάλη ησυχία, επέρασα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Δώστε μου τώρα την άδεια να φύγω και την ευχή σας να εξακολουθήσω τα ταξίδια μου». Ο ιερεύς όμως δεν ήθελε να με αφήσει να φύγω και φρόντισε να με πείσει λέγοντάς μου: «Τι σε εμποδίζει από την προσευχή σου? Δεν είσαι υποχρεωμένος να μιλάς σε κανέναν αν δεν θέλεις ο ίδιος. Έχεις το καθημερινό σου φαγητό εδώ. Λέγε τις προσευχές μέρα νύχτα όπως επιθυμείς και ζήσε όπως θέλεις με τα καθήκοντά σου με το Θεό. Είσαι χρήσιμος εδώ. Μη συναναστρέφεσαι με κανέναν που έχει όρεξη για φλιαρία. Η παρουσία σου είναι πολύ επωφελής για το ναό μας. Αυτή η υπηρεσία σου είναι πιο αξιόλογη εις τα μάτια του Θεού παρά οι προσευχές σου. Γιατί επιθυμείς να είσαι συνεχώς μόνος σου? Η κοινή προσευχή είναι πιο ευχάριστη. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να σκέπτεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για να βοηθεί ο ένας τον άλλον εις το μονοπάτι της σωτηρίας. Ο κάθε ένας ανάλογα με τη δύναμή του. Έτσι έκαμαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Επάλευαν μέρα νύχτα, εφρόντισαν για τις ανάγκες του ποιμνίου, εκήρυσαν παντού και δεν παρέμεναν μόνοι σε ένα μέρος φροντίζοντας να κρυφθούν από τον κόσμο. «Ο κάθε ένας έχει το δώρο του από το Θεό», του απήντησα. Όπως υπήρξαν πολλοί ιεροκήρυκες πατέρες, έτσι υπήρξαν και πολλοί ερημίτε. Ο κάθε ένας κάνει ό,τι μπορεί και παρακολουθεί την ειδική του τη γραμμή. Με τη σκέψη ότι ο ίδιος ο Θεός δείχνει και σε αυτόν, όπως και στον καθένα, το δρόμο της σωτηρίας του. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι πολλοί από τους Αγίους παρατήθηκαν από τις επισκοπές τους ή τις ενορίες τους και άλλοι άφησαν το μοναστήρι για να πάνε στην έρημο και να αποφύγουν τη φασαρία που προέρχεται από το συγχρωτισμό με άλλους ανθρώπους? Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, παραδείγματος χάρη, έφυγε από το ποιμνιό του που επίμενε ως επίσκοπος και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης άφησε τη Μεγίστη Λαύρα ακριβώς διότι με τέτοιους ανθρώπους τα μέρη που εζούσαν και εργάζοντο ήσαν γεμάτα από πειρασμούς και επίστευαν όλοι αυτοί ειλικρινά εις τα λόγια του Κυρίου μας. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού?
«Ναι, αλλά αυτοί ήσαν Άγιοι», είπε ο παπάς. «Εάν όμως», απήντησα, «αυτοί που ήσαν Άγιοι έλαβαν μέτρα να προφυλαχθούν από τους κινδύνους της αναμίξεώς των με τους ανθρώπους, τι καλύτερο σας παρακαλώ ένας αδύνατος αμαρτωλός μπορεί να κάνει?» Έτσι στο τέλος αποχαιρέθησα τον καλό ιερέα και αυτός με την καρδιά του με κατεβόδωσε. Σε απόσταση 10 χιλιομέτρων πιο πέρα εσταμάτησα για μία νύχτα σε ένα χωριό. Εις το πανδοχείο ευρήκα ένα χωρικό απελπιστικά άρρωστο και συνεβούλευσα τους δικούς του να φροντίσουν να τον μεταλάβουν. Συμφωνήσανε και το επόμενο πρωί έστειλα να φέρουν τον παπά της ενορίας. Έμεινα κι εγώ επειδή ήθελα να προσκυνήσω τα άχραντα μυστήρια και να προσευχηθώ όταν αυτά θα βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Βγήκα έξω και κάθισα εις το πεζούλι περιμένοντας τον παπά. Προς μεγάλη μου έκπληξη όμως είδα να τρέχει προς το μέρος μου από την πίσω αυλή η χωριατοπούλα που συνήθιζε να προσεύχεται εις το παρεκκλήσι. «Πώς ήρθες εδώ?» την ερώτησα. «Όρισα να λίμωνο και την ημέρα των αραβώνων με τον άνθρωπο που σας είπα και έτσι έφυγα», μου απήντησε και γονατίζοντας μπροστά μου εξακολούθησε λέγοντας: «Λυπήσουμε, πάρε με μαζί σου για να με βάλει σε ένα μοναστήρι ή αλλού πουθενά. Δεν θέλω να παντρευτώ, θέλω να ζήσω σε μοναστήρι για να αφοσιωθώ εις το Θεό, εις την αρετή και την προσευχή. Εσένα θα σε ακούσουν και θα με δεχθούν σε μοναστήρι». «Θεέ μου», είπα έκπληκτος, «πού μπορώ εγώ να σε πάγω? Δεν εξεύρω ούτε ένα μοναστήρι σε αυτήν εδώ την περιοχή. Εκτός τούτου δεν μπορώ να σε πάρω πουθενά χωρίς διαβατήριο. Πρώτον, δεν θα σε δεχθούνε πουθενά, και δεύτερον, είναι αδύνατον στην σημερινή εποχή να κρυφθείς. Θα σε πιάσουν, θα σε στείλουν στο σπίτι σου και θα σε τιμωρήσουν. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να γυρίσεις στο σπίτι σου και να λες τις προσευχές σου εκεί, και αν δεν θέλεις να παντρευθείς, να προφασιστείς ότι είσαι άρρωστη. Η Αγία Μήτυρ Κλιμεντίνη έκανε το ίδιο, καθώς και η Οσία Μαρίνα προφασίστηκε ότι ήταν άνδρας όταν κατέφυγε σε ένα ανδρικό μοναστήρι. Υπάρχουν πολλά περιστατικά παρόμοια και η πράξη σε αυτή ονομάζεται σωστική πρόφαση. Όταν συνέβαιναν όλα αυτά και καθόμαστε κουβεντιάζοντας, είδαμε τέσσερις άνδρες να έρχονται καλπάζοντας κατά πάνω μας μέσα σε ένα αμάξι με δύο άλογα. Έπιασαν την κοπέλα και την έβαλαν μέσα στο αμάξι, και ο ένας από αυτούς έφυγε μαζί της, ενώ οι άλλοι τρεις μου έδεσαν τα χέρια και με οδήγησαν πίσω στο χωριό που είχα περάσει το καλοκαίρι. Η μόνη τους απάντησης σε κάθε τι που έλεγα ήταν: «Θα σε μάθουμε εμείς, ψευτοάγιε, να αποπλανάς τις νέες κοπέλες». Την ίδια βραδιά με έφεραν μπροστά στο δικαστήριο του χωριού. Έβαλαν τα πόδια μου στα σίδερα και με έβαλαν μέσα στη φυλακή για να γίνει την άλλη μέρα η δίκη μου. Ο παπάς άκουσε ότι ήμουν στη φυλακή και ήρθε για να με δει. Μου έφερε και λίγο φαγητό και με παρηγόρησε λέγοντάς μου ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για μένα και ότι θα εβεβαίωνε σαν πνευματικός ότι δεν ήμουν άνθρωπος όπως με φαντάζονταν. Κάθισε κάμποσο μαζί μου και έπειτα έφυγε. Ο δικαστής ήρθε αργά το βράδυ και σταμάτησε εις το σπίτι του αντιπροσώπου του, όπου έμαθε το κάθε τι που είχε συμβεί. Διέταξε τους χωρικούς να έρθουν όλοι μαζί στο σπίτι που με μετέφεραν και που εχρησιμοποιείτο για δικαστήριο. Εμπήκαμε μέσα και περιμέναμε. Ήρθε τέλος και ο δικαστής. Εμπήκε μέσα και εκάθισε εις την έδρα του φορώντας το καπέλο στο κεφάλι του. «Λοιπόν, επιφάνιε», εφώναξε, «επήρε τίποτα μαζί της η κόρη σου φεύγοντας από το σπίτι?»
«Όχι, κύριε δικαστά, δεν επήρε τίποτε», ήταν η απάντηση. «Έκανε κανένα κακό μόνη της ή μαζί με αυτόν εδώ τον ανόητο, αφού του απέδρασε από το σπίτι?» «Τίποτα. Τότε λοιπόν η απόφασή μου, η δικαστική, πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι η εξής. Κάνε εσύ τους λογαριασμούς σου με την κόρη σου και ως προς το φίλο μας εδώ, εγώ θα του διδάξω αύριο το μάθημα που του χρειάζεται και θα τον διώξω από το χωριό με αυστηρή διαταγή να μην ξαναεμφανιστεί εις τα όρια του. Αυτό είναι που εγώ από μέρος μου θα πράξω». Λέγοντας αυτά, κατέβηκε κάτω από την έδρα και πήγε να κοιμηθεί, ενώ εμένα με εκλείδωσαν στη φυλακή. Ενωρίς το πρωί δύο χωροφύλακες με εξυλοκόπησαν και με έβγαλαν έξω από το χωριό. Εδοξολόγησα το Θεό γιατί αξίωσε εμένα τον ανάξιο να υποφέρω άδικα για το όνομά του. Αυτό με επαρηγόρησε και έδωσε περισσότερη θερμότητα και δύναμη στην ακατάπαυστη νοερά προσευχή μου. Τίποτα από όλα όσα έπαθα δεν αισθάνθη ικανό να με κάνει να αισθανθώ ότι ήμουν ένας παραπεταμένος άνθρωπος. Μου εφαίνονται όλα αυτά σαν να συνέβαιναν σε κάποιον άλλον και πως εγώ απλώς τα παρατηρούσα. Ακόμη και το μαστίγωμα το υπέφερα χωρίς κόπο. Η προσευχή έφερνε γλυκύτητα εις την καρδιά μου και με έκανε αδιάφορο για οτιδήποτε μου συνέβαινε.

2-3 χιλιόμετρα πιο πέρα συνήντησα τη μητέρα της κοπέλας που ερχόταν από ένα παζάρι φορτωμένη με ψώνια. Βλέποντάς με, μου είπε ότι ο υποψήφιος γαμβρός της απέσυρε τη μήνυση εναντίον μου. «Βλέπεις, ανησύχησε επειδή έφυγε η Όλγα», προσέθεσε και μου δώσε λίγο ψωμί και μερικά γλυκά φεύγοντας. Ο καιρός ήταν καλός και ξηρός και δεν επιθυμούσα να περάσω τη νύχτα σε χωριό. Έτσι λοιπόν προχώρησα μέσα εις το δάσος, όπου βρήκα μια κατάλληλη γωνιά σε ένα ψηλό αχυρένιο φράχτη και εκοιμήθηκα το βράδυ αυτό. Τη νύχτα ονειρεύτηκα ότι ευάδιζα διαβάζοντας το κεφάλαιο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου από τη Φιλοκαλία. Ξαφνικά ο πνευματικός μου οδηγός με έφθασε και μου είπε «Μη διαβάζεις εκείνο, αλλά αυτό εδώ», και μου δείξε το 35ο κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου. Ο αληθινός διδάσκαλος υποτάσσεται πολλές φορές εις την χλέβη και υφίσταται ταλαιπωρίες προς χάριν των πνευματικών του παιδιών. Μετά μου εσημείωσε στο 41ο κεφάλαιο τα λόγια «Αυτοί που δίνουν τον εαυτό τους εντελώς ιδιαίτερα στην προσευχή γίνονται πολλές φορές ο στόχος σφοδρών και τρομερών πειρασμών». Έπειτα μου είπε «Έχε θάρρος και μην απαγοητεύεσαι. Θυμήσου του Αποστόλου τα λόγια. Μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Τώρα έχεις αποκτήσει την πείρα της αληθείας. Κανένας πειρασμός δεν είναι μεγαλύτερος από την δύναμη του ανθρώπου. Και ο Θεός χορηγεί επιπλέον λύτρωση από τους κινδύνους των πειρασμών». Η πεποίθηση εις αυτή τη Θεία Βοήθεια έχει δυναμώσει αγίους ανθρώπους αφοσιωμένους στην προσευχή και τους έχει κάνει να αποκτήσουν μεγαλύτερο ζήλο και θερμότερη δραστηριότητα για να αφιερώσουν όχι μόνο τη ζωή τους εις την αδιάλειπτη προσευχή, αλλά επίσης με αγάπη από μέσα από την καρδιά τους να την αποκαλύψουν και να τη διδάξουν και εις τους άλλους, ανάλογα με τις διάφορες περιστάσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης ομιλεί σχετικά και λέγει ότι «δεν οφείλουμε μόνον σύμφωνα με τη βουλή του Θεού να προσευχόμεθα ακατάπαυστα εις το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά ότι έχουμε υποχρέωση να την φανερώσουμε και να την διδάσκουμε εις τους συνανθρώπους μας, εις τον κάθε ένα, είτε ρασοφόρος είναι αυτός, είτε κοσμικός, μορφωμένος ή απλός, άνδρας ή γυναίκα. Ακόμη και σε παιδιά πρέπει να τη διδάσκουμε και να εμπνέουμε σ' όλους ζήλο για αυτού του ήθους την προσευχή». Με τον ίδιο τρόπο ο πατήρ Κάλιστος Τηλικούδης ομιλεί γράφοντας ότι ο κάθε ένας δεν φτάνει μόνο να κατευθύνει τις σκέψεις του προς το Θεό με την εσωτερική προσευχή και με την θεωρία και να κατευθύνει την ψυχή του προς τα ύψη μόνο για τον εαυτό του, αλλά χρειάζεται να σημειώνει το κάθε τι για να προσευχηθεί έτσι αυτό και από τους άλλους, όπως και η Γραφή λέγει «Αδερφός υπό αδερφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά». Εξαιρετικά σε αυτή την περίσταση, περισσότερο από κάθε άλλη, είναι απαραίτητο να αποφύγει κανείς τους αυτοεπαίνους, έχοντας υπόψη του ότι ο σπόρος της Θείας Διδασκαλίας δεν σπέρνεται ποτέ επάνω εις τον άνεμο. Εξύπνησα με ένα συνέστημα μεγάλης χαράς στην καρδιά μου και με δύναμη στην ψυχή μου και εξακολούθησα έτσι το δρόμο μου. Κάμποσο καιρό ύστερα κάτι άλλο μου συνέβη. Αυτό όμως θα το δούμε, φίλοι ακροατές, στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα σε όλη τη χώρα, υποψίες βροχής μόνο από το απόγευμα, έτσι για κάποιες στιγμές. Ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι, είμαστε στα μέσα Μαΐου και οι μετεωρολόγοι επιμένουν ότι θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας. Έρχεται κακοκαιρία, λένε, με βροχές. Πάντως οι θερμοκρασίες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, το θερμόμετρο είναι πολύ ψηλά. 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα Τετάρτη έχουμε τις φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Από τις 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες και θα παραμείνουν ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης μπορούν να ψηφίσουν οι φοιτητές. Στη σκιά βέβαια των χθεσινών επεισοδίων γίνονται όλα αυτά. Μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχαμε νεαρούς να επιτίθονται σε φοιτητές, θυμίζουμε, και παρέμβαση της αστυνομίας. Η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη τέτοια ώρα χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ είχαμε και δηλώσεις που έκανε ο κ. Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, είπε ότι με βάση τον νόμο τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στα πανεπιστήμια, αλλά και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers. Ανακοίνωση είχαμε και από την Βρετανία, η οποία Βρετανία καταδίκασε βέβαια τα χθεσινά επεισόδια. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, να πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, στο κοινωνικό αυτό δίκτυο, και πάλι προκάλεσε αντιδράσεις. 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Βενεζουέλα, έγραψε με έναν χάρτη να συνοδεύει μάλιστα την ανάρτησή του, μια μέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας, η Ντέλση Ροδρίγες, τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στην Κίνα, θα έχει συναντήσεις εκεί με τον πρόεδρο της χώρας και όλοι περιμένουν τις τελικές ανακοινώσεις που θα γίνουν ενώπιον των δημοσιογράφων, αν τελικά θα τα βρουν έστω εμπορικά οι δύο χώρες ή αν θα συνεχίσει αυτή η ψυχρή διαμάχη που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το πλοίο Ocean Link, που είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε περιοχή των διεθνών υδάτων μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο, δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και ζήτησε να αποχωρήσει. Στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά αυτή την ώρα τις εργασίες τους. Κλείδωσε για αύριο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026. Τα προσωρινά αποτελέσματα, οι προσωρινοί δικαιούχοι, θα ανακοινωθούν αύριο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Αφού πιέζει ο χρόνος, οι επιταγές θα ξεκινήσουν να ισχύουν από τις 18 Μαΐου, όπως έχει ανακοινωθεί. Οπότε, στο μεσοδιάστημα, από αύριο μέχρι τις 18, πρέπει να υποβληθούν οι ενστάσεις, να ελεγχθούν και μετά να έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Με λαμπρότητα θυμίζουμε ότι τελέστηκε η τελετή για την ενθρόνηση του νέου Πατριάρχη Γεωργία στην Τυφλίδα, όπου συνεχίζουν να καταφθάνουν σήμερα συγχαρητήρια μηνύματα για την εκλογή του νέου Πατριάρχη Γεωργία, ιό του Τρίτου. Σε αυτά τα μηνύματα ξεχωρίζει αυτό του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται προς τον νέο Πατριάρχη της Γεωργίας και του ζητά να ξεκινήσει ευλογημένα και καρποφόρα την προθεριαρχική διακονία προς δόξα Θεού για το καλό του αφοσιωμένου του ποιμνίου και σε αρμονική συνεργασία, αναφέρει επίσης σε άλλο σημείο, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες κατατόπου αυτοκέφαλες εκκλησίες.
Εορτή του Αγίου Θεράποντος αύριο. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σήμερα το απόγευμα στις 7 και αύριο το πρωί από τις 7.30 απευθείας μεταδόσεις στις σειρές ακολουθίες από τον Άγιο Δημήτριο στο Λέχοβο Αμιντέου της σειράς Μητρόπολης Καστορίας, όπου και θα μεταφερθούμε ζωντανά στο μαρτυρικό αυτό χωριό, αφού στον ιερό ναό του χωριού φυλάσσεται η ιερά εικόνα του Αγίου και ένα απότπημα ιερού λειψάνου του, και όλοι οι κάτοικοι τον θεωρούν συμπροστάτη Άγιό τους μαζί με τον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, ζωντανά ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός του Αγίου Θεράποντος απευθείας από το Λέχοβο, ενώ αύριο Πέμπτη από τις 7.30 το πρωί η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, την ίδια ώρα και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Σήμερα εορτή της Αγίας Γλυκερίας εδώ στην Μητρόπολη.

Αγίου Νικολάου Βόλου, αφιερωμένων στους νεοφανείς Αγίους της Εκκλησίας μας. Λαοθάλασσα από κληρικούς, μοναχούς και ευλαβείς προσκυνητές κατέκλυσε τον ναό και το προάβλιο για να ακούσει τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο να μιλά για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη εχθές το βράδυ. Το Βελιγράδι επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κ. Γεώργιος. Τον συνόδευαν ο νέος διάκονος Πορφύριος Γρεβενίτης, τριτετής φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου και ο κατηχητής Κυριάκος Πυριώτης, αρχαιολόγος και φοιτητής θεολογίας. Πανηγυρίζει ο Άγιος Αχίλιος, πανηγυρίζει η πόλη της Λάρισας, τον προστάτη τον πολιούχο της, στις 15 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή. Να πούμε ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, αλλά και ο τηλεοπτικός μας σταθμός 4Ε, θα σας μεταφέρουν ζωντανά το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουργο το Σάββατο το πρωί από τις 8, από τη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Θα παρακολουθήσουμε ζωντανά λοιπόν την ιερά αυτή ακολουθία, την πανήγυρη που λαμβάνει χώρα στο ομώνυμο νησάκι της Μικρής Πρέσπας, στη Φλόρινα, όπου βρίσκονται τα ερείπια του σημαντικού Βυζαντινού ναού. Να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε λοιπόν τις πολιτικές εφημερίδες, να δούμε τι πρωταγωνιστούσε από το πρωί. Πάμε στην Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Λίγο πιο κάτω, ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Τα επεισόδια που είχαμε χθες στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εδώ φιγουράρουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αυτής. Αμέσως μετά τα νέα. Γιατί? Ένα μεγάλο ερωτηματικό εδώ. Το θέμα γνωστό, έχετε ενημερωθεί όλοι βέβαια στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, ούτε βέβαια σε σχολιασμούς, ούτε στο δρόμο του εντυπωσιασμού μιας πρόσχερης συγκίνησης. Δηλαδή μιλάμε για τα δύο νέα κορίτσια, το ένα βρήκε τραγικό θάνατο, το άλλο νοσηλεύεται, και να προσευχηθούμε βέβαια γιατί νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα, είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν χρειάζονται εύκολα λόγια, ούτε πρόσχερη συγκίνηση όπως είπαμε. Η ζωή είναι δώρο, είναι ιερή, σύμφωνα με την πίστη, την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά δεν πρέπει να τα λέμε θεωρητικά, να τα λέμε στα παιδιά μας με στήριξη, παρουσία, με ουσιαστικό ενδιαφέρον και χωρίς βέβαια την πίεση της σημερινής ζωής. Από το γιατί στο πρωτοσέλιδο των νέων. Ο ριζοσπάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές, υπενθυμίσουμε. Ελεύθερος τύπος, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη. Το μανιφέστο, άλμα προόδου στο κράτος δικαίου. Η βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Εύσημα διαβάζουμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Μαγκράθ, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μαύρα Airbnb και παραξενοδοχεία πνίγουν τη Χαλκιδική. Οι επιχειρηματίες εκεί ζητούν ελέγχους μέσω του νέου συστήματος εξόδου από τη χώρα. Για χαμένα λεφτά για την Ελλάδα κάνουν λόγο που καταλήγουν στις τσέπες αλλοδαπών που έχουν τα ακίνητα αυτά. Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη Τσίπρα και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας, σχολιάζει η εφημερίδα Κόντρα. Σε δημοσκόπηση της εταιρείας Interview αναφέρεται μια ισχυρή δυναμική λοιπόν για τον πρώην πρωθυπουργό που εντοπίζει η Κόντρα. Ο λόγος, η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες, ενώ στην εστία κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΕΗ, σχολιάζει η εστία, με αφορμή τα επεισόδια από κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο, αλλά και στη Δυτική Αττική, είχαμε

εκεί περιστατικό. Θυμίζουμε βέβαια ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά. Ο Θεός μαζί σας. Η επόμενη εφημερίδα είναι η εφημερίδα Political. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Η σχολεία θα τιμηθεί η γενοκτονία των ποντίων με ειδικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα. Και γι' αυτό το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται στο στόχαστρο. Ενώ τέλος στη Δημοκρατία διαβάζουμε για την Ουκρανία, την οποία χαρακτηρίζει εχθρικό κράτος η εφημερίδα, να κόψουμε μάλιστα και επαφές και κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς, καλεί την ελληνική κυβέρνηση, με αφορμή και την αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο. Αρκετοί είναι αυτοί που μιλούν για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και είναι σοβαρό το περιστατικό, σχολίασε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com, ενώ μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X. Μιλάμε από εκεί και στέλνετε και τα μηνύματά σας και ερωτήματα φυσικά. Να μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com, ενημερώνεστε για το πρόγραμμα της εβδομάδος, αλλά και άλλα πολλά. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Κλείνοντας, σας θυμίζουμε ότι σήμερα το απόγευμα από τις 7 θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό του Αγίου Θεράποντος από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λέχοβο της Φλόρινας. Ενώ αύριο το πρωί από τις 7.30 η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα την παρακολουθήσετε βέβαια και από την τηλεόραση της 4Ε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνετε μαζί μας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Χριστός Ανέστη.

0: καθημερινά μαζί σας.
1: Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στο χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Λόγων απάνθισμα, Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα εμπνευσμένα κηρύγματα του μακαριστού γέροντος στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Λόγοι που με απλότητα μεταφράζουν το Ευαγγέλιο σε πράξη, τις αιώνιες αλήθειες του ουρανού σε καθημερινό βίωμα. Εξαίρετο βοήθημα για τους ιεροκήρυκες, σπουδαίο εγχειρίδιο για τον απλό πιστό.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρή
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε ύμνους από την πρώτη ακολουθία της Εκκλησιαστικής ημέρας από αυτήν του Εσπερινού. Θα αρχίσουμε με τα ανοιξαντάρια του Ρεδεστινού. Ψάλουν οι άρχοντες πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Στανίτσας και Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Η ηχογράφηση είναι από τον Εσπερινό των Ισοδίων της Θεοτόκου στο ναό της Χρυσοσπηλιωτήσης στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου του 1968. Αυτός ο Εσπερινός, όχι άδικα, χαρακτηριστήκε ως ο Εσπερινός του αιώνα.

Στη συνέχεια και πάλι από τον Θρασίβουλο Στανίτσα θα ακούσουμε τα κύρια ελέησον σε πεντάηχο του Νηλαίου Καμαράδου.

Θα κλείσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη του Πατριαρχείου Παναγιώτη Νεοχωρίτη και επιλογή στίχων του Μακάριου Σανίρ. Ο συγκεκριμένος ύμνος αποτελείται από τους τρεις πρώτους ψαλμούς του ψαλτηρίου και λέγεται κυρίως σε πανηγυρικούς εσπερινούς μεγάλων Αγίων πριν από το Κύριε Κέκραξα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Οκτώβρης μαζί με τις δροσιές του φύλαγε και μια άλλη μεγάλη χαρά στη Χλώη. Η Ρία, ο Μιχάλης και τα παιδιά πραγματοποιούσαν επιτέλους το ταξίδι που από τόσο καιρό σχεδίαζαν. Το καλοκαίρι το πέρασε η Ρία με τα παιδιά στο νησί που ήταν αντίκρι στην πόλη όπου έμεναν. Ένα όμορφο νησί με δέντρα και ακρογιαλιές, πεύκα, ελιές και μια ολόχρηση αμμουδιά όπου περνούσε όλη την ημέρα σχεδόν με τα παιδιά. Ο Μιχάλης μόλις τώρα κατόρθωσε να πάρει την άδειά του και έτσι ξεκίνησε μια μέρα ένα σωστό καραβάνι να έρθουν να δουν τη Χλώη. Και η χαρά της Χλώης ήταν απερίγραπτη, ιδίως για τα παιδιά. Ο Μπέμπης είχε μεγαλώσει καταπληκτικά μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε από τότε που τον είδε για τελευταία φορά. Τύλιξε τα χεράκια του γύρω από το λαιμό της και τη γέμισε φιλιά. Η μικρή Τζέννη ήταν ένα τρισχαριτωμένο και αξιαγάπητο μωρό με δυο μεγάλα καστανά μάτια που σε κοίταζαν με τέτοια σοβαρότητα έτσι που νόμιζες που σε μελετούσαν. Η Ρία έλεγε πως η Τζέννη έμοιαζε στη Χλώη, πως κι αυτή θα γινόταν ένα σοβαρό κορίτσι σαν τη θεία της. Όλη την ημέρα την περνούσαν κοντά της και ο Μπέμπης τον είχε ξετρελάνει. Είχε ενθουσιαστεί με το θείο του ο μικρός και όλο κάτι του έλεγε και τον κατάφερνε να παίζει μαζί του και να γίνουν δύο καλοί φίλοι. Μα πέρασαν γρήγορα οι μέρες και έπρεπε πάλι να χωριστούν. Η Ρία κάθισε την τελευταία μέρα πλάι στην αδελφή της, ολόκληρο το πρωινό. Ο Μιχάλης είχε πάρει τα δύο παιδιά περίπατο και έτσι που το σπίτι ήταν ήσυχο και το μυαλό της Ρίας για λίγη ώρα ξένιαστο από ευθύνη, άνοιξαν τις καρδιές τους σαν δυο αδελφές αγαπημένες που είχαν συνηθίσει να μοιράζονται η μια τη χαρά και τον πόνο της άλλης και που η ζωή της χώρισε. Η Χλώη δεν θέλησε να ομολογήσει στη Ρία όλο το μέγεθος της καταστροφής. Δεν θέλησε να της μεταδώσει την ανησυχία της για την απομάκρυνση του Άρη. Της μίλησε μονάχα για το μεγάλο θάρρος και την ανίποτη δύναμη που είχε αποκτήσει περνικώντας το δικό της πόνο και προσπαθώντας να συμμεριστεί τον πόνο του άλλου. Και ακόμα για εκείνη την ανεξήγητη, σε ένα τρίτο, χαρά που πήγαζε από την Ανάσταση και φόλιαζε μέσα στη δική της την καρδιά του άλλου. Και ακόμα για εκείνη την ανεξήγητη, σε ένα τρίτο, χαρά που πήγαζε από την Ανάσταση και φόλιαζε μέσα στη δική της την καρδιά. Έμεινε για λίγη ώρα σκεφτική η Ρία και ύστερα της είπε με ταπείνωση. «Τι τα θέλεις, Χλώη? Πάντα νιώθα τον εαυτό μου μικρότερό σου. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα μου φάνταζες μεγαλύτερη, σοβαρότερη. Τώρα όμως ακόμη περισσότερο. Μπροστά σου βλέπω τον εαυτό μου ένα μικρό παιδί και ντρέπομαι γιατί είμαι μεγαλύτερη αδελφή σου. Και θα έπρεπε να ήμουν

σε θέση εγώ να σε βοηθήσω. Ο καθένας πρέπει να πολεμήσει μόνος του τη δική του τη μαχηρία. Μην νομίζεις πως εσύ δεν έχεις να αγωνιστείς. Από σένα η ζωή ζητάει κάτι άλλο σήμερα. Ζητάς τη ζωντάνια σου, τη χαρά σου, το τραγούδι, για να μπορέσεις να κερδίσεις χαρίς και να μπορέσεις να διχαρίσεις τα παιδιά σου. Έχει και η χαρά και η ευτυχία τις δυσκολίες της, όχι μονάχα η θλίψη. Πρέπει να κερδίσεις τη μάχη της ευτυχίας σου περισσότερο, να το γνωρίσεις και στα παιδιά σου. Και έτσι να τα βοηθήσεις να γίνουν χαρούμενοι, σωστοί άνθρωποι, άξιοι να ζήσουν. Τι όμορφα που έμαθες να μιλάς, Χλόη, μουρμούρισε η Ρία γεμάτη θαυμασμού. Μα η Χλόη δεν απάντησε, γιατί εκείνη τη στιγμή μπήκαν τα παιδιά, διακόπτοντας θορυβωδώς την εμπιστευτική συνομιλία των δύο αδελφών. Να η μάχη σου, της είπε μονάχα η Ρία, παίρνοντας από τα χέρια του αντρός της τη ροδοκόκκινη μισοκοιμισμένη Τζέννη. Την έσφιξε στην αγκαλιά της, ενώ η Χλόη δεχόταν την επίθεση των φιλιών του ανιψιού της.

Βγει πια από την κλινική. Είχε επιστρέψει στο σπίτι της. Στην αρχή όταν πρωτοπήγε, τα γράμματά της ήταν γεμάτα απελπισία. Πόσο την ένιωθε η Χλόη. Είχε ξαναγυρίσει στα μέρη που είχε ζήσει το όνειρο της ευτυχίας της. Μέσα στο σπίτι όπου πέρασε τα ωραιότερα χρόνια της ζωής της. Πλάι σε έναν άντρα με τον οποίο τους είχε συνδέσει, εκτός από το μυστήριο του γάμου, μια βαθιά αληθινή αγάπη. Τώρα που ξανά βλέπε μπροστά της όλα τα μικρά αντικείμενα που τα είχε συνδεδεμένα με την ανάμνηση του αγαπημένου της προσώπου, της προξενούσαν ανίποτη θλίψη. Η Χλόη της απαντούσε πάντα με λόγια που της ενέπνεε η αγάπη της για αυτή τη γυναίκα που ήταν πιο δυστυχισμένη από αυτήν, γιατί δεν έβλεπε τίποτε μπροστά της για το οποίο άξιζε να ζήσει και να αγωνιστεί. Της έλεγε πως έπρεπε να κάνει υπομονή και ασφαλώς θα της φανερωθεί τι περιμένει από αυτήν ο Θεός. Γιατί η Χλόη είχε για την αγωνιστή. Είχε να πολεμήσει και να κερδίσει τη μάχη του Άρη. Όχι μονάχα να μείνει κοντά της ένας ξένος που θα μένε κάτω από την ίδια στέγη και θα λέζε μαζί της κάθε μέρα μερικές φιλικές φράσεις, αλλά να τον κερδίσει ολόκληρο, να τον φέρει κοντά της ψυχικά, να τον νιώσει δεμένο μαζί της, όχι με τον συμβατικό θεσμό ενός κοσμικού γάμου, αλλά με την ακατάλητη δύναμη του μυστηρίου. Και είχε σταθεί αλήθεια ηρωική σε αυτό της τον αγώνα η Χλόη. Τίποτε δεν τη φόβιζε, τίποτα δεν τη λύγησε. Όμως τώρα τελευταία κάτι είχε αλλάξει και άρχισε να φοβάται πραγματικά η Χλόη. Δεν ήταν ένας αόριστος φόβος. Φόβος για κάτι που μπορούσε ίσως να συμβεί. Ήταν ένας συγκεκριμένος φόβος, γιατί ήξερε πως συνέβαινε κάτι χωρίς να μπορεί να πει τι ήταν αυτό. Για κάτι που πλησίαζε ύπουλα, προδοτικά, να της ματαιώσει τον αγώνα, να εξουδετερώσει όλες τις μικρές μάχες που είχε ως τώρα κερδίσει. Ήταν χειμώνας πια. Οι μέρες είχαν μικρύνει πολύ, τόσο που το φως πλάι στη Χλόη ανάβε από τις 4 το απόγευμα, γιατί αλλιώς ήταν αδύνατο να διαβάσει, να κεντήσει. Ο Άρης έφυγε και σήμερα, σαν κάθε μέρα νωρίς, και μείνε μόνη. Τον είχε ρωτήσει, «Θα αργήσεις το βράδυ?» «Ναι, μάλλον». Και το μάτι του απόφυγε να την κοιτάξει. «Μη με περιμένεις, εγώ θα έχω φάει έξω». «Θα σε περιμένω», ήταν η απάντησή της, που δεν έμοιαζε και πολύ να τον ευχαριστεί. «Άλλωστε ξέρεις πως δεν έχω πολύ ύπνο. Θα διαβάσω το βιβλίο που μου έφερες και η ώρα θα περάσει χωρίς να το καταλάβω». «Όπως θέλεις», της είπε ο Άρης και έφυγε.

Η εικόνα της εκεί στην πολυθρόνα τον ακολουθούσε παντού. Τα μάτια της στα ζουμπουλιά, που δεν είχαν χάσει τίποτα από την πρωτινή τους χάρη, ένιωθε να τον κοιτάζουν επίμονα. Καθώς σήκωσε το κεφάλι του για μια στιγμή από τα χαρτιά που ήταν πάνω του σκυμμένος από ώρα. Αυτός όμως δεν ήθελε να τα βλέπει, τον ενοχλούσαν. Ιδίως τώρα τελευταία τον ενοχλούσαν αφόρητα. Θα ήθελε να μπορούσε να τα διώξει από μπροστά του, μα όπου και αν γυρνούσε το βλέμμα, εκεί τα βλέπε να ανοίγουν και να το χαμογελούν. «Κάτι έπαθα», είπε και πέρασε το χέρι στο μέτωπο. Και αυτό σαν να είχε μια μυστηριώδη θεραπευτική δύναμη. Τα μάτια εξαφανίστηκαν μονομιάς. Μια καινούρια σκέψη άστραψε μέσα στο σκοτεινό λαβύρινθο του μυαλού του.

Αυτό το απόψε ήταν σαν να το μεθούσε. Πότε άρχισε αυτή η καινούργια ιστορία, δεν θα ήξερε να το πει ούτε ο ίδιος. Έτσι σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το φανταστεί καν, είχε γλιστρήσει μέσα του. Είχε εισχωρήσει βαθιά του. Τόσο που ευνηδιαστικά τώρα τελευταία. Τάπαρτο κάστρο της καρδιάς του είχε παραδοθεί στο ολόχρυσο όνειρο. Θεέ μου, και αυτός που είχε πιστέψει πως είχε πεθάνει η καρδιά του. Να την, ολοζώντανη, γεμάτη πόθους και ελπίδες και προσδοκίες. Αν δεν ήταν εκείνη η εικόνα της Χλώης και τα ζουμπουλιά μάτια που τον παρακολουθούσαν επίμονα, εκδικητικά λες, θα ήταν ελεύθερος να γιορτάσει την Ανάστασή του. Όμως και έτσι, όπως είναι, δεν έχει σκοπό να υποκύψει. Δεν σκέπτεται να αφήσει τον Ίκτο και τη Συμπόνια να τον εμποδίσουν στην ευτυχία του. Ήταν κι αυτός νέος επιτέλους. Είχε δικαιώματα στη ζωή, στη χαρά, στο όνειρο, στην αγάπη. Απόψε θα την έβλεπε και πάλι και θα νιώθει την ψυχή του να γεμίζει από όλα εκείνα τα αισθήματα που είχε πιστέψει πως πέθαναν οριστικά μέσα του. Θα την κρίζε τα μεγάλα καστανά της μάτια και κάτι του θύμιζαν εκείνα τα μάτια. Του ξυπνούσαν παιδικές αναμνήσεις. Τα είχε δει κάποτε, όχι σε μια άλλη ζωή, μα σε τούτην εδώ. Τα είχε δει να λάμπουν χαμογελαστά στο πρόσωπο το πανέμορφο της πρώτης του δασκάλας. «Θα γίνετε περίφημη δασκάλα, Δεσποινής Ναυσικά», της είχε πει μόλις άκουσε πως ήταν φοιτήτρια φιλολογίας. «Καθηγήτρια, παρακαλώ». «Συγγνώμη για τον λάθος». «Και πώς το ξέρετε?» «Η πρώτη μου δασκάλα, που είχε τεράστια επίδραση στη μόρφωσή μου, είχε τα δικά σας μάτια. Με τέτοια μάτια δεν μπορεί, θα επηρεάζετε τους μαθητές σας. Θα τους κάνετε να αγαπήσουν τα γράμματα». «Και αν είναι μαθητρής?» «Α, για τις μαθητρές δεν εγγυώμαι». Από εκείνη τη μέρα η σχέση τους πήρε μια άλλη μορφή. Ως τώρα ήταν δύο μέλη της ίδιας παρέας, χωρίς κανένα ιδιαίτερο δεσμό. Συναντιόταν κάθε μέρα στον όμιλο, μιλούσαν, πειράζονταν χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. Τώρα όμως ήταν πολύ διαφορετικά. Μόλις πήγαινε στον όμιλο, ο Άρης η πρώτη του δουλειά ήταν να την αναζητήσει μέσα στους άλλους. Αν βρισκόταν εκεί η Ναυσικά, αυθόρμητο, ο ένας πήγαινε προς το μέρος του άλλου. Αν δεν την έβρισκε, καθόταν σε μια γωνιά και την περίμενε. Αυτό κράτησε μερικούς μήνες. Ως πού θα πήγαινε, ως πότε. Η Ναυσικά Ράδιου ήταν ένα μοντέρνο κορίτσι. Είχε ζήσει από μικρή μια εύκολη ζωή, μόνο που η οικογένειά της δεν ήταν πλούσια. Είχε όμως ένα θείο εκατομμυριούχο και ανήπαντρο που την είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Τον έκανε ό,τι ήθελε. Του έπαιρνε χρήματα για να μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδά της και εκείνος έβρισκε μεγάλη ευχαρίστηση στο να διαθέτει τα χρήματα για την όμορφη ανεψιά του. «Τι καλύτερη χρήση της περιουσίας μου μπορώ να κάνω από το να την διαθέτω για να κάνω πιο όμορφη μια όμορφη κοπέλα». Έτσι Ναυσικά είχε πάντα ό,τι ήθελε, γι' αυτό και δεν είναι παράξενο το ότι τώρα που μεγάλωσε φροντίζει να κάνει πάντα το κέφι της, να αποκτά κάθε τι που ελκύει τη φαντασία της, χωρίς να σκέπτεται αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Ήταν τριτοετής φοιτήτρια της φιλολογίας, πολύ όμορφη και πολύ έξυπνη. Ομορφιά εξωτική, τα μεγάλα καστανά της μάτιας, πινθυροβόλα, σκούρα μαλλιά μαζεμένα στο λαιμό, την έκανα να μοιάζει σε κάτι που ερχόταν από την Ανατολή. Μια ολόκληρη αυλή την περιστήχιζε στο πανεπιστήμιο και παντού όπου σύγναζε, μια αυλή νεαρών και μεγαλύτερων, ήταν πρόθυμη να τις κάνουν κάθε χατήρι. Δεν ήταν λίγες οι προτάσεις γάμου που τις είχαν γίνει ως τώρα, μα ποτέ τις δεν τις πήρε στα σοβαρά. Ήξερε ότι ήταν το αντικείμενο μιας τρομερής ζήλιας ανάμεσα στις άλλες νέες. Και ακριβώς γιατί το ήξερε, αγαπούσε να τις ταπεινώνει, να τις εξευτελίζει, να τις εκθρονίζει και να παίρνει αυτή τη θέση τους, χωρίς κανένα άλλο λόγο, μόνο και μόνο για το θρίαμβο της επιτυχίας. Κάποτε γνώρισε στον όμιλο τον Άρη Χερογιάννη. Κάτι είχε ακούσει για την ιστορία του γάμου του με το τραγικό της τέλος και αυτό τον έκανε πιο ενδιαφέρον στα μάτια της. Τον πρόσεξε ιδιαίτερα και είδε πως ήταν πάντα συγκρατημένος. Έκανε παρέα με όλους, όμως τόνιωθες πως η καρδιά του δεν ήταν ελεύθερη. Ήταν δεμένη κάπου εκεί σε μια πολυθρόνα, όπου καθόταν η γυναίκα με τα παράλυτα πόδια, τη βαθικόκινη ουλή στο πρόσωπο.
Και όπως η Ναυσικά ήταν πικισμένη με πλούσια φαντασία, δεν άργησε να τη δει αυτή τη γυναίκα, να τη ζυγίσει και να αποφανθεί πως ήταν κρίμα ένα τέτοιο παλικάρι να χάνει τα νιάτα του για το χατήρι της. Και ανέλαβε αυτή με μια κακία, θα έλεγε κανείς, και με την αυτοπεποίθηση που της γεννούσε η μεγάλη της ομορφιά και οι προηγούμενες επιτυχίες της, να τον κάνει να αλλάξει γνώμη, να ξεφύγει από την σκλαβιά του. Η Ναυσικά φάνταζε μπροστά θαμπομπένα του μάτια σαν το ξαναγύρισμα της παλιάς Χλώης. Όμως ήταν και κάτι καινούριο. Είχε κάτι το αλλιώτικο, το πρωτότυπο. Η ευθυμία της σε έκανε να μην σκέπτεσαι τίποτα το θλιβερό, το μελαγχολικό. Τις χειμωνιάτικες νύχτες ο Όμιλος με το αναμένο τζάκι, τις βαθιές πολυθρόνες ήταν πολύ συμπαθητικός. Έπαιρνε την όψη σπιτιού και οι ώρες περνούσαν ευχάριστα. Πότε έφτανε η στιγμή για να φύγουν δεν το καταλάβαιναν. Με αυτό το τρόπο προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να σκεπάζει τις τύψεις που το βασάνιζαν στην αρχή τον Άρη. Και κόντευαν τα Χριστούγεννα όταν χιόνισε. Ένα χιόνι πυκνό που γρήγορα σκέπασε στέγες, δέντρα και δρόμους. Αντί να καταφεύγουμε στη φαντασία, δεν πάμε να το δούμε με τα μάτια μας. Πρότεινε η Ναυσικά και η πρότασή της έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Μπράβο Ναυσικά, να πάμε. Πότε? Την Κυριακή φυσικά, για να μπορέσουν να έρθουν και οι εργαζόμενοι. Και οι φοιτητές. Πάντα τόνιζε αυτή τη την ιδιότητα που την έκανε να ξεχωρίζει από τα άλλα κορίτσια του ομίλου. Να δείχνει ότι είναι μικρότερη. Ήταν Παρασκευή. Δύο μέρες μεσολαβούσαν μόνο. Όλοι είπαν πως το χιόνι δεν πρόφτενε να λιώσει και συμφώνησαν για την Κυριακή. Θα έρθεις την Κυριακή, Άρη? Θα προσπαθήσω. Για το χατήρι μου? Δεν μπόρεσα να αρνηθεί. Θα πήγαινε λοιπόν. Η Χλώη ποτέ δεν έφερνε καμιά αντίρρηση. Τι ήταν τότε εκείνο που τον έκανε να διστάζει κάθε φορά που του δινόταν ευκαιρία να λείψει κάπως περισσότερο από κοντά της? Σαν να τη βλέπει να τον κοιτάζει με ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη. Και τα μάτια είχε ένα ξεχωριστό τρόπο που χαμογελάει η Χλώη. Και να του λέει: θα είναι ωραία, Άρη, να πας. Και να έρθεις το βράδυ να μου διηγηθείς πως ήταν το βουνό με τα χιόνια. Μα εσύ τι θα κάνεις όλη την ημέρα μονάχη σου? Εγώ είχα ένα σωρό πράγματα να κάνω. Θα διαβάσω, θα γράψω στη μαμά. Ευτυχώς που δεν της έλειπε η απασχόληση. Έτσι μπορούσε να φεύγει πιο ήσυχος.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

απολαυτείτε από τα κουνούπια που τίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τις θείες ιδιότητες που έχει το Άγιο Πνεύμα. Είδαμε μέχρι στιγμής ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μία δύναμη του Θεού, αλλά πρόσωπο. Δεν είναι όμως και ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά πρόσωπο ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι Θεός. Οι μαρτυρίες της Γραφής των Πατέρων και των Ύμνων της Εκκλησίας αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα ιδιότητες που δεν μπορεί να τις έχει ένα οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα έχει θείες ιδιότητες, ιδιότητες που έχει και ο Πατέρας και ο Υιός, γιατί είναι Θεός.

Το Άγιο Πνεύμα έχει πανσοφία και παγνωσία. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει: «Ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού, το γάρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού, τις γαρίδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς είδεν ημί το Πνεύμα του Θεού». Δηλαδή, σε μας ο Θεός τα αποκάλυψε με το Πνεύμα του, διότι το Πνεύμα τα ερευνά όλα, ακόμη και τα βάθη του Θεού. Ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τι είναι ο άνθρωπος παρά μόνον το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και το τι είναι ο Θεός κανείς δεν το ξέρει παρά μόνον το Πνεύμα του Θεού. Ερευνά, μάλλον γνωρίζει τα βάθη του Θεού και τα αποκαλύπτει όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση να καταλάβει, σε εκείνους που έκαναν τους εαυτούς τους κατάλληλους για να δεχθούν το φως της θεογνωσίας, λέει ο Ιερός Φώτιος. Στο Άγιο Πνεύμα αποδίδεται εδώ όχι μόνον προσωπικότητα και ξεχωριστή υπόσταση, αλλά και παγνωσία που είναι αποκλειστικά θεία ιδιότητα. Γνωρίζει και ερευνά τα πάντα, ακόμη και αυτά τα βάθη του Θεού, εισχωρώντας και σε αυτές τις κρυμμένες βουλές του Θεού. Ποιος άλλος μπορεί να έχει τόσο βαθιά γνώση του Θεού παρά αυτός ο Θεός? Και στην Εκκλησία μας ψάλουμε και λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα έχει πανσοφία και παγνωσία. Αγίο Πνεύματι, θεογνωσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας, πάντα γάρ εν τούτο τα πατρώα δόγματα ο λόγος σε καλύπτει. Δηλαδή, στο Άγιο Πνεύμα υπάρχει ο πλούτος της γνώσεως του Θεού, της θείας θεωρίας και σοφίας, διότι όλα τα δόγματα των πατέρων ο λόγος Υιός τα αποκαλύπτει σε αυτό.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει πανταχού παρουσία. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από του προσώπου σου που φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανό, σύ εκεί. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει. Εάν αναλάβει μη τα στέρηγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου, λέγει στους ψαλμούς του Δαβίδ. Πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και πού να φύγω ώστε να μη με βλέπεις? Εάν ανεβώ στον ουρανό, εσύ είσαι εκεί. Εάν κατεβώ στον Άδη, παραβρίσκεσαι εκεί. Εάν υψώσω τα φτερά μου το πρωί και εγκατασταθώ στα άκρα της θαλάσσης, και εκεί το χέρι σου θα με οδηγήσει και θα με κρατήσει. Ως πανταχού παρών ψάλουμε και λέμε σχεδόν καθημερινά και στο γνωστό ύμνο. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ουράνιε βασιλιά, παρηγορητή, το πνεύμα της αλήθειας που είσαι παρόν παντού και όλα τα γεμίζεις, θησαυρέ των αγαθών που χορηγείς τη ζωή, έλα και κατοίκησε μέσα μας και καθάρισέ μας από κάθε κοιλίδα αμαρτίας και σώσε αγαθέ τις ψυχές μας.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει παντοδυναμία. Στις πράξεις των Αποστόλων λέγει: «Λείψεστε δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Θα λάβετε δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας». Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης εντοπιστεύειν, εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Και ο Θεός της ελπίδος να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη που προέρχονται από την πίστη, ώστε να έχετε άφθονη την ελπίδα με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι παντοδύναμο το Άγιο Πνεύμα, ψάλουμε και στην Εκκλησία μας. Ενουμένη τη φύση, διαιρουμένη προσώπης, υπάρχει η Αγία Τριάς, Πατήρ ο υπερούσιος, ο Συναίδιος Θεός και το Άγιον και μόνον παντοδύναμον Πνεύμα. Δηλαδή η Αγία Τριάδα είναι ενωμένη στη φύση και διαιρεμένη στα πρόσωπα, ο υπερφυσικός Πατέρας και ο προαιώνιος με αυτόν Υιός και το Άγιο και μοναδικό και παντοδύναμο Πνεύμα.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει αγιότητα. Η φράση «το Άγιο Πνεύμα» υπάρχει, όπως είναι γνωστό, σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες μαρτυρίες από αυτήν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει πως το Άγιο Πνεύμα έχει από μόνο του την αγιότητα. Αληθινά Άγιο το Πνεύμα το Άγιο, διότι δεν υπάρχει και άλλο τέτοιο, ούτε με αυτόν τον τρόπο, ούτε έχει τον αγιασμό του από προσθήκη, αλλά είναι αυτοαγιότητα. Ούτε περισσότερο ή λιγότερο, ούτε έχει αρχίσει ποτέ χρονικά, ούτε θα πάψει. Το ίδιο με άλλα λόγια μας λέει και ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Ονομάστηκε Άγιο με την έννοια που ονομάζεται Άγιος ο Πατέρας και Άγιος ο Υιός, καθώσον στη μεν κτήση ο αγιασμός μπήκε από κάπου αλλού, από έξω, ενώ στο Πνεύμα η αγιότητα είναι εκείνη που αποτελεί το πλήρωμα της ουσίας του. Γι' αυτό ακριβώς και δεν αγιάζεται, αλλά αγιάζει.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει αιωνιότητα. Στην προς Εβραίους λέγει: «Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμωμον το Θεό, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων, εις το λατρεύειν Θεοζόντι. Πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού, που με το αιώνιο πνεύμα πρόσφερε τον εαυτό του άμωμη θυσία στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στα δύο αποσπάσματα έργων του που ακολουθούν, μας λέει πως το Άγιο Πνεύμα δεν έχει αρχή και πως είναι συνεώνιο και συνάναρχο με τον Πατέρα και τον Υιό. Εάν δεν υπήρχε το Πνεύμα από την αρχή, τότε τάσεται στη μοίρα τη δική μου, του ανθρώπου, έστω και λιγάκι προγενέστερό μου, διότι ο χρόνος μας χωρίζει από το Θεό. Και αν τάσετε μαζί μου, τότε πώς με κάνει Θεό και πώς με ενώνει με τη Θεότητα? Και το δεύτερο, το Άγιο Πνεύμα υπήρχε μεν πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει, και δεν έλαβε ποτέ αρχή, ούτε θα έρθει καιρός που θα πάψει να υπάρχει, αλλά βρίσκεται πάντοτε στην ίδια θέση με τον Πατέρα και τον Υιό και συνυπολογίζεται μαζί τους. Την ημέρα της Πεντηκοστής λέμε στους ύμνους ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνιο ως εξής: «Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αΐ και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ή Πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγός, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται, μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος». Το Άγιο Πνεύμα υπήρχε μεν πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει, ούτε είχε αρχή ούτε θα έχει τέλος, αλλά πάντοτε συντάσσεται και αριθμείται με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι ζωή και δίνει ζωή, είναι φως και χορηγεί φως, είναι το ίδιο αγαθό και πηγάζει από αυτό η αγαθότητα. Δι' αυτού γίνεται γνωστός ο Πατέρας και δοξάζεται ο Υιός, και από όλους γνωρίζεται η μία δύναμη, η μία ένωση, η μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα έχει αγαθότητα. Ο Θεός και λέγεται, αλλά και είναι αγαθός. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα είναι αγαθόν. Και την αγαθότητα δεν την έχει από κάπου αλλού. Συνυπάρχει με αυτό από την ουσία του. Αλλιώς θα ήταν εντελώς παράλογο να λέμε ότι το από τη φύση του Άγιο δεν έχει από τη φύση του αγαθότητα, αλλά σαν κάτι πρόσθετο, σαν κάτι που του έχει προστεθεί απ' έξω. Μέγας Βασίλειος.

Ο Απόστολος Πέτρος ονομάζει το πνεύμα Θεό. Είπε δε Πέτρος: «Ανανία, γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσας θέσε το πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωρίου. Ουχή μένωση έμενε και πραθέν εν τυσί εξουσία υπήρχε, και ότι έθου εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, ουκε ψεύσω ανθρώπης, αλλά του Θεού». Ο Πέτρος του είπε: «Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου Σατανάς, ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος, ενώ σου παρέμενε δεν ήταν δικό σου και όταν πουλήθηκε δεν ήταν το αντίτιμο στη διάθεσή σου. Γιατί σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Και στην εκκλησία μας ψάλουμε πως είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα. «Αγίο Πνεύματι θεολογούντες φόμεν, σύ Θεός ζωή, έρος, φως, νους, σύ Χριστότης, σύ βασιλεύεις εις τους αιώνας». Θεολογώντας λέμε στο Άγιο Πνεύμα: «Εσύ είσαι Θεός, ζωή, έρωτας, νους, εσύ αγαθοσύνη, εσύ βασιλεύεις τους αιώνες».

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διανηθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εγκαιδίεσαι εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβέρνησης της λάκου. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήρπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι.

και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συναλήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα άλλο, ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών. Έμικε εν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέντες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, επίσημα δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντους ο Μητρός, δεσβήνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

κάνετε πολύ αγαπημένοι μου μικροί μου φίλοι? Ελπίζω να σας βρίσκω όλους πολύ πολύ καλά. Τετάρτη σήμερα. Είστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος από μια υπέροχη ιστορία? Η ιστορία που θα παρακολουθήσουμε εξελίσσεται πάνω σε ένα καράβι, πάνω σε ένα δελφινάκι, όπως το λέει ο καπετάνιος του. Και εκεί πάνω, στο καραβάκι, που αμέσως θα βρεθούμε κι εμείς, εκεί θα παρακολουθήσουμε μια άλλη ιστορία. Μια ιστορία βιβλική, συγκλονιστική, που έχει να μας δώσει ένα όχι απλώς υπέροχο μήνυμα, αλλά ένα όπλο στο χέρι μας. Ναι, ναι, ένα όπλο, ένα καλό όπλο στο χέρι μας. Δεν σας καθυστερώ άλλο, πάμε αμέσως στην ιστορία μας. Και μετά, στο χρόνο που θα μας απομείνει, να ακούσουμε όμορφα τραγουδάκια.

Απίστευτη ιστορία, κι όμως αληθινή. Θα πεις ότι σου μοιάζει παραμύθι. Μα ο καθηγητής μας, θεολόγος και ιστορικός, δεν λέει ποτέ του παραμύθια. Ούτε και σε εμάς που είμαστε ακόμα παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του είναι αλήθεια. Αγιογραφική, ιστορική. Όλα τα δίνει με παραπομπές. Σίγουρα πράγματα. Και είναι σε όλα του αληθινός απέναντί μας. Στα λόγια του και στη ζωή του. Τον παραδέχεσαι. Πάντα μας ανεβάζει. Όλο μας ανεβάζει στην αληθινή γνώση. Σε έννοιες που δεν τις συναντάς εύκολα. Στις συζητήσεις των ανθρώπων. Ούτε σε διαδίκτυο και TV. Μα ούτε και στα σχολεία. Έννοιες που ρίχνουν άλλο φως στην παιδική καρδιά μας, καθώς πρωτανοίγεται στην καρδιά του κόσμου. Τούτο το δειλινό γυρίζαμε πια από την πενθή μερή μας στη χώρα του Νείλου, με το ίδιο καράβι. Μακεδονία Ελλάς, έτσι λεγόταν το καράβι. Το Δελφινάκι, όπως το έλεγε ο καπετάνιος του. Ο πρώτος καπετάνιος και πλοίαρχος του επιβατικού, που ως πατέρας του συμμαθητή μας, του Νικόλα, έκανε δώρο αυτή την εκδρομή στην τάξη του γιού του. Εδώ που τα λέμε και στον παλιό παιδικό του φίλο, τον θεολόγο μας. Πανέμορφη ώρα. Εκεί στο δεύτερο κατάστρωμα του καραβιού. Λες και μας σηκώνει στη ράχη του το αδελφινάκι, του καπετάν Μινά. Και καθώς είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι από τα όσα είδαμε και ζήσαμε στη θρυλική εκείνη γη, οι ευχαριστίες μας στον καπετάνιο και τον θεολόγο μας δεν είχαν τελειωμό. Ο πρώτος καπετάνιος του Μακεδονία Ελλάς δεν ήταν μόνο θαλασσαετός, είχε την ικανότητα και το μεράκι να ερευνά και να μαθαίνει με λεπτομέρεια το κάθε της στις χώρες που ταξίδευε. Πολύ ταξιδεμένος έτσι και πολύ ξέρος, θάμπωνε όχι μόνο το πλήρωμα του καραβιού με την πολυγνωσία του, αλλά και τα γκρουπ, ξεναγούς και τουρίστες που δεν έλειπαν από το Μακεδονία Ελλάς. Και τώρα, καθώς ξεμακραίνουμε από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας και σβήνει στο θάμπος της η όμορφη πόλη, ο καπετάν Μινάς δεν μπόρεσε να μην την πενέψει. Ήταν η δόξα του Μεγαλέξανδρου, πολύ μακεδονίτικη, ελληνική, και δεν μπορούσε ο καπετάνιος να μην θυμίσει σε εμάς τα παιδιά τα περασμένα και αξέχαστα της φίλης των Ελλήνων. Πήρε λοιπόν σοχαστικά με σιγουριά το λόγο. Κάποτε η πόλη αυτή του Μεγαλέξανδρου μεσουρανούσε. Μόνος το νεαρός εκείνος στρατιλάτης με το σπάνιο νου διάλεξε τον τόπο. Η εξαίρετη εκείνη θέση ανάμεσα σε τρεις υπήρους ήταν η πιο κατάλληλη για να χτίσει την πόλη που θα της έδινε το όνομά του και θα γινόταν ο φάρος της οικουμένης. Νεανικά μεγαλόπνο άνοιρα που δεν τ' άφησε καθόλου σε αναμονή. Μόνος του πάνω σε τόνους κριθάρι σημάδεψε τα όρια και το σχέδιο της πόλης. Και ο Έλληνας αρχιτέκτονας Δεινοκράτης, ο Ρόδιος, από τη Ρόδο δηλαδή, πήρε εντολή να το εκτελέσει. Και η πόλη υψώθηκε περίλαμπρη στον κόσμο όλο, μέχρι την κτίση της Κωνσταντινούπολης το 325 μετά Χριστόν. Μέχρι τότε ήταν η πρωτεύουσα του ελληνισμού και του κόσμου, της πολιτισμένης ανθρωπότητας όλης. Με το παγκόσμιο εμπόριο που συγκέντρωνε, έγινε ασυναγώνιστη στον πλούτο και την πολυτέλεια. Τη στόλισαν οικοδομήματα αλαμπρά, ναοί, ανάκτορα, βιβλιοθήκη, κέντρα γραμμάτων, επιστημών, το περίφημο μουσείο, το γυμνάσιο, υπόδρομοι, πλήθος μνημείων και έργα τέχνης. Ελλήνες φιλόσοφοι, ποιητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες της εποχής είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εκεί το ελληνικό πνεύμα. Η ελληνική γλώσσα έγινε κοινή διεθνής. Στη βασιλεία μάλιστα του Πτολεμαίου του Δεύτερου έγινε και η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα, την κοινή, από 72 μεταφραστές. Είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπως τη γνωρίζουμε. Ήταν λοιπόν μια πόλη πολυπολιτισμική, όπως θα λέγαμε σήμερα. Αιγύπτιοι, Έλληνες, Άραβες, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, πανσπερμία.
Μια κοινωνία όμως που έσφιζε, πειθαρχημένη στους νόμους της, δραστήρια. Ξέρουμε όμως ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε πολύ νέος. Πότε τα έκανε όλα αυτά? Διακόψε διακριτικά η Μαρίνα. Ο καπετάνιος ήξερε να απαντήσει. Η διάδοχή του, παιδί μου, οι Πτολεμαίοι. Οι τρεις πρώτοι από τη δυναστεία των Πτολεμαίων δούλεψαν με ζήλο πολύ για τη λαμπρή της οικοδόμηση και την ανάπτυξή της. Ο Πτολεμαίος όμως ο τέταρτος, ο Φιλοπάτορας, όπως διαβάζουμε, δεν ήταν άξιος βασιλιάς. Όχι γιατί δεν είχε χαρίσματα, αλλά ήταν σκλάβος στα πάθη που τον κυβερνούσαν. Καθώς μας τα λες αυτά, καπετάν Μινά, θυμήθηκα ως θεολόγος που είμαι μια ιστορία θαυμαστή από τα χρόνια που βασίλευε αυτός, ο Πτολεμαίος ο τέταρτος. Εδώ, σε αυτήν την περίλαμπρη τότε πόλη της Αλεξάνδρειας, έγινε αυτό που έγινε με τους μεθυσμένους ελέφαντες του Πτολεμαίου του Τετάρτου και την προσταγή του Θεού. Ιστορία που πολλά μηνύματα μπορεί να δώσει και σε εμάς σήμερα, μικρούς και μεγάλους. «Να μας την πείτε, κύριε! Να μας την πείτε!» φώναξαν όλα τα παιδιά μαζί. Εκδήλω και το ενδιαφέρον του καπετάν Μινά. «Θα την ακούσουμε με πολύ προσοχή, κύριε καθηγητά». Ο θεολόγος μας και ιστορικός, κύριος Νικηφόρος, πήρε το λόγο αφού όλοι βολευτήκαμε σε καθίσματα ολόγυρά του. Καταπληκτική και θαυμαστή ιστορία, όσο και παράδοξη. Τι έγινε λοιπόν με τους μεθυσμένους ελέφαντες του βασιλιά? Γιατί και ποια ήταν η προσταγή του Θεού? «Με τρώει περιέργεια», πετάχτηκε ο Νικόλας. «Εντυπωσιακός ο τίτλος της ιστορίας». Είναι η ιστορία βιβλική, παιδιά. Γραμμένη στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στο τρίτο βιβλίο από τα τέσσερα των Μακαβαίων. Μακαβαίων, υπάρχει νομίζω στο αναγνωστήριο του Καραβιού αυτό το βιβλίο. Το φέρνω αμέσως. Το βιβλίο έφτασε. Ένας τόμος της Παλαιάς Διαθήκης με ερμηνεία και την επιγραφή Μακαβαίων Α έως Γ. «Μακαβαίοι, άγνωστο και παράξενο όνομα», απορρίσαμε εμείς τα παιδιά. «Τι να σημαίνει?» Έτσι ονόμασαν, καλά μου παιδιά, τον πρώτο Ιουδαίο που ξεκίνησε αντίσταση στους ειδωλολάτρες κατακτητές της πατρίδας του Παλαιστίνης, τον 2ο αιώνα π.Χ., με σκοπό να μείνει πιστός ο λαός του Θεού στον ένα αληθινό Θεό και τον Άγιο Νόμο του. Στη συνέχεια πήρε το όνομα Μακαβαίοι όλη η γενιά του και οι οπαδοί της, που αγωνίζονταν για τον ίδιο σκοπό, την Άγια Πίστη τους. Η ιστορία των αγώνων τους είναι γραμμένη στα τρία βιβλία των Μακαβαίων, Α, Β και Δ, και θαυμάζουμε την πιστότητά τους στον Άγιο Νόμο του Θεού. Και το τρίτο βιβλίο, το Γάμα Μακαβαίων, τι γράφει? Ρωτά ο καπετάνιος. Αυτό δεν μιλάει για Μακαβαίους. Μιλάει για τους αγώνες και τους διωγμούς των Ιουδαίων της Αιγύπτου από τον βασιλιά Πτολεμαίο τον τέταρτο, τον Φιλοπάτορα, 50 χρόνια πριν εμφανιστούν οι Μακαβαίοι. Αυτή η πνευματική τους άμυνα να μείνουν σταθεροί στην αληθινή τους πίστη άνοιξε αργότερα και στους Μακαβαίους το δρόμο της ιερής αντίστασης. Ήταν ένα δυνατό παράδειγμα. Βέβαια, παιδιά, και το μιμήθηκαν. Γι' αυτό και το βιβλίο με τους αγώνες των Ιουδαίων της Αιγύπτου, έστω και 50 χρόνια πριν, μπήκε στην ίδια σειρά με τα βιβλία των Μακαβαίων. Γιατί όλοι είχαν τον ίδιο σκοπό. Σταθεροί και αλήγιστοι στις προσταγές του Θεού. Ρωτήσατε τι σημαίνει το όνομα Μακαβαίος. Σημαίνει λοιπόν σαν λέξη στα εβραϊκά σφυρί. Και πραγματικά τέριαζε σαν προσωνύμη στους ανθρώπους εκείνους που σφυροκόπησαν γερά με τη σταθερή τους πίστη την αλαζονία και την έπαρση, τον υψωμένο εγωισμό δηλαδή, των κατακτητών βασιλιάδων. Κατάφεραν να μην υποταχτούν πνευματικά και να ομολογούν την δύναμη και τη δόξα του αληθινού Θεού στον ειδωλολατρικό κόσμο. Ήταν έτοιμος να κάνει την ερώτησή του ο Ιάσον, όταν ο ιστορικός μας, κύριος καθηγητής, συνέχισε. Θα ρωτήσετε πώς βρέθηκαν οι Ιουδαίοι στην Αίγυπτο. Πλούσια και κοντινή στην Παλαιστίνη χώρα,
συχνά είχε γίνει καταφύγιο πολλών Ιουδαίων. Ιδιαίτερα όμως μετά την 70χρονη αιχμαλωσία τους στη Βαβυλώνα, τον 6ο π.Χ. αιώνα, όταν ο Κύρος τους άφησε ελεύθερους να ξαναγυρίσουν στα Ιεροσόλυμα, εκείνοι που γύρισαν ήταν οι λιγότεροι. Πιο πολλοί διασκορπίστηκαν σε άλλες χώρες και δημιούργησαν σε αυτές δικές τους συνοικίες και κοινότητες. Αυτοί ονομάστηκαν Ιουδαίοι της Διασποράς. Αρκετοί ήρθαν και στη γειτονική τους Αίγυπτο, που αργότερα κατακτήθηκε από τον Έλληνα στρατηλάτη Μεγαλέξανδρο, τον Μακεδόνα, και προσθέθηκε στο απέραντο ελληνικό του κράτος. Εκεί ίδρυσε και τη Μεγάλη Αλεξάνδρεια, κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, όπως είδαμε. Τι έγινε όμως μετά το θάνατό του, το ξέρετε. Αυτή η απέραντη κατάκτηση μοιράστηκε στους στρατηγούς του, σε 4 βασίλεια. Η Αίγυπτος δόθηκε στον Πτολεμαίο τον πρώτο, τον Σωτήρα, και οι διαδοχοί του ονομάστηκαν Πτολεμαίοι. Για το βασίλειο των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο έχουμε ήδη πει. Να προσθέσουμε ότι στους Ιουδαίους της Αιγύπτου οι Πτολεμαίοι δεν έδωσαν όλα τα δικαιώματα του κανονικού πολίτη, και αυτό γιατί οι Ιουδαίοι αρνούνταν να λατρέψουν τους ειδωλολατρικούς θεούς. Αυτό ακριβώς έγινε και η αιτία της τόσο εκπληκτικής ιστορίας με τους μεθυσμένους ελέφαντες και το θαύμα της παντοδύναμης προσταγής του αληθινού θεού. «Μα τι έγινε τέλος πάντων, πείτε μας», ήταν η κοινή απορία. Πλήθος τα παράδοξα γεγονότα με τις απίθανες εξελίξεις τους. Θαυμαστά τα μηνύματα σε κάθε φάση της ιστορίας. Και να τα προσέξετε, παιδιά μου. Να τα υπογραμμίσετε καθώς θα τα ακούτε. Πρέπει να προσθεθούν στη συλλογή αυτής της εκδρομής σας. Ομορφές πολλοί εντυπώσεις σας από τη χώρα του Νείλου και τη Μεγάλη Αλεξάνδρεια. Έτσι δεν είναι? Θα γίνουν όμως και πολύτιμες για τη ζωή σας αν ζωντανέψουν με τη δυνατή πίστη στον αληθινό Θεό κάποιων ανθρώπων που έζησαν εκεί τότε, πριν ακόμα έρθει στη γη μας ο Χριστός. Πίστη και προσευχή που την αμείβει με απανωτά και εντυπωσιακά θαύματα ο Θεός Πατέρας και Δημιουργός μας. Ο μόνος που ξέρει και μπορεί να σώζει το λαό του από ανάξιους, άδικους και απάνθρωπους δυνάστες. Λοιπόν, βασίλευε τότε στην Αίγυπτο ο Πτολεμαίος ο IV, ο Φιλοπάτορας, τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα. Σκληρός βασιλιάς από τα 19 του χρόνια, ενός κράτους λαμπρού που δεν κόπιασε για να το αναδείξει. Καμία από τις αρετές των προηγούμενων Πτολεμαίων δεν είχε. Βιογράφοι του και ιστορικοί υπογραμμίζουν τον τραχή, τον άσπλαχνό και απάνθρωπο χαρακτήρα του. Ματαιόδοξος και εγωιστής, επιπόλαιος και άστατος, έδινε αστόχαστα πίστη σε κόλακες, αυλικούς, συγγενείς και ψευτοφίλους που τον παρέσυραν σε ατέλειωτα συμπόσια και γλέντια, φαγοπότια και ασωτίες, για να τον έχουν του χεριού τους, να πετυχαίνουν από αυτόν θέσεις, προνόμια και αξιώματα βασιλικά. Κάθε καλοπέραση. Και μην νομίζουμε ότι δεν είχε και χαρίσματα ο νεαρός αυτός βασιλιάς. Αφήνει άνθρωπο ο Θεός χωρίς κάποιο χάρισμα? Και τη μόρφωση της εποχής του είχε, και κοφτερό ήταν το μυαλό του. Συχνά φάνηκε ενεργητικό σε θέματα του κράτους. Φέρθηκε γνωστικά, έξυπνα και μυαλωμένα. Και μόνο που ήταν βασιλιάς, πεταχτήκε πάλι ο Ιάσον, ήταν ένα δώρο του Θεού. Μπορούσε να ευεργετήσει με πολλούς τρόπους το λαό του. Προπάντως με το καλό του βασιλικό παράδειγμα, πρόσθεσε ο Άρης. Όπως το λέτε είναι. Τον βούλιαξαν όμως τα πάθη του. Η προτίμησή του στις κολακίες και τους ψευτοεπαίνους από ανάξιους συμβούλους που τον χειροκροτούσαν σε κάθε αστόχαστη και ανάρμοστη συμπεριφορά του, σπρώχνοντάς τον έτσι μέχρι και το έγκλημα. Τι έγινε με τη μητέρα του Βερενίκη που τον συμβούλευε το σωστό και τον αδελφό του τον Μάγα? Του σκότωσε και τους δύο. Τι πιο όμορφο και πιο χρήσιμο για ένα νέο από τη συμβουλή της μητέρας του?
Κάθε ανθρώπου η δύναμη, παιδί μου, είναι η αρετή. Και όταν αυτός ο άνθρωπος είναι βασιλιάς, ο πρώτος άρχοντας ενός λαού, αλλή μόνο του αν την περιφρονήσει. Ο βασιλιάς χρειάζεται αρετή μεγάλη και να είναι βασιλικές οι αρετές του. Παράδειγμα για το λαό αψεγάδιαστο, άρχοντας με αρχοντιά. Έτσι τον συμβούλευε. Ο Πτολεμαίος ο τέταρτος όμως, ο νεαρός βασιλιάς του κρασιού και του γλεντιού και της θηριωδίας, δεν άκουγε τέτοιου είδους λόγους. Βάναυσα σκότωσε και τη μητέρα του και την αγάπη. Μα και τον πατέρα του είναι γνωστό ότι είχε δολοφονήσει. Μιλάνε για δηλητηριασμό. Και για να μην πάρει είδηση ο λαός τη φοβερή του πράξη, έδωσε αμέσως ο ίδιος τον εαυτό του το επίσημο προσωνύμι. Πτολεμαίος τέταρτος ο Φιλοπάτορ, που σημαίνει με αγάπη στον πατέρα του. Να προχωρήσουμε στα εγκλήματά του. Να πούμε ότι σκότωσε και την αδελφή του Αρσινόη, τη σύζυγό του, τον εξαίρετο στρατηγό του Σπαρτιάτη Κλεωμένη και την οικογένειά του. Τόσους και τόσους άλλους. Δεν λογαριάζε καθόλου την αξία του ανθρώπου. Ήταν ένας άρχοντας χωρίς αρχοντιά. Βασίλεψε περίπου 16 χρόνια και πέθανε πολύ νέος από τις καταχρήσεις. Μισούμενος υπό πάντων, καθώς έχει γραφεί. Ο αγαπημένος του Θεός Διόνυσος σε τίποτε αξιέπαινο δεν τον είχε βοηθήσει.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα σε όλη τη χώρα, υποψίες βροχής μόνο από το απόγευμα, έτσι για κάποιες στιγμές. Ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι, είμαστε στα μέσα Μαΐου και οι μετεωρολόγοι επιμένουν ότι θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας. Έρχεται κακοκαιρία, λένε, με βροχές. Πάντως οι θερμοκρασίες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, το θερμόμετρο είναι πολύ ψηλά. 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα Τετάρτη έχουμε τις φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Από τις 7 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες και θα παραμείνουν ανοιχτές ως τις 7 το απόγευμα. Με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης μπορούν να ψηφίσουν οι φοιτητές. Στη σκιά βέβαια των χθεσινών επεισοδίων γίνονται όλα αυτά. Μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχαμε νεαρούς να επιτίθονται σε φοιτητές, θυμίζουμε, και παρέμβαση της αστυνομίας. Η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη τέτοια ώρα χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ είχαμε και δηλώσεις που έκανε ο κ. Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, είπε ότι με βάση τον νόμο τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στα πανεπιστήμια, αλλά και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers. Ανακοίνωση είχαμε και από την Βρετανία, η οποία Βρετανία καταδίκασε βέβαια τα χθεσινά επεισόδια. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, να πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, στο κοινωνικό αυτό δίκτυο, και πάλι προκάλεσε αντιδράσεις. 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, η Βενεζουέλα, έγραψε, με έναν χάρτη να συνοδεύει μάλιστα την ανάρτησή του, μια μέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας, η Ντέλση Ροδρίγες, τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής Επικράτειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στην Κίνα, θα έχει συναντήσεις εκεί με τον πρόεδρο της χώρας και όλοι περιμένουν τις τελικές ανακοινώσεις που θα γίνουν ενώπιον των δημοσιογράφων, αν τελικά θα τα βρουν έστω εμπορικά οι δύο χώρες ή αν θα συνεχίσει αυτή η ψυχρή διαμάχη που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλια και κο. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το πλοίο Ocean Link, που είχε ξεκινήσει από την αστυπάλια και εκτελούσε εργασίες σε περιοχή των διεθνών υδάτων μεταξύ αστυπάλιας και κο, δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και ζήτησε να αποχωρήσει. Στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά αυτή την ώρα τις εργασίες τους. Κλείδωσε για αύριο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026. Τα προσωρινά αποτελέσματα, οι προσωρινοί δικαιούχοι, θα ανακοινωθούν αύριο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Αφού πιέζει ο χρόνος, οι επιταγές θα ξεκινήσουν να ισχύουν από τις 18 Μαΐου, όπως έχει ανακοινωθεί. Οπότε, στο μεσοδιάστημα, από αύριο μέχρι τις 18, πρέπει να υποβληθούν οι ενστάσεις, να ελεγχθούν και μετά να έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Με λαμπρότητα θυμίζουμε ότι τελέστηκε η τελετή για την ενθρόνηση του νέου Πατριάρχη Γεωργίας στην Τυφλίδα, όπου συνεχίζουν να καταφθάνουν σήμερα συγχαρητήρια μηνύματα για την εκλογή του νέου Πατριάρχη Γεωργίας, ιό του Τρίτου. Σε αυτά τα μηνύματα ξεχωρίζει αυτό του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται προς τον νέο Πατριάρχη της Γεωργίας και του ζητά να ξεκινήσει ευλογημένα και καρποφόρα την προθεριαρχική διακονία προς δόξα Θεού για το καλό του αφοσιωμένου του ποιμνίου και σε αρμονική συνεργασία, αναφέρει επίσης σε άλλο σημείο, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες κατατόπου αυτοκέφαλες εκκλησίες.
Εορτή του Αγίου Θεράποντος αύριο. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σήμερα το απόγευμα στις 7 και αύριο το πρωί από τις 7.30 απευθείας μεταδόσεις στις σειρές ακολουθίες από τον Άγιο Δημήτριο στο Λέχοβο Αμιντέου της σειράς Μητρόπολης Καστορίας, όπου και θα μεταφερθούμε ζωντανά στο μαρτυρικό αυτό χωριό, αφού στον ιερό ναό του χωριού φυλάσσεται ιερά εικόνα του Αγίου και ένα απότπημα ιερού λειψάνου του, και όλοι οι κάτοικοι τον θεωρούν συμπροστάτη Άγιό τους μαζί με τον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, ζωντανά ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός του Αγίου Θεράποντος απευθείας από το Λέχοβο, ενώ αύριο Πέμπτη από τις 7.30 το πρωί η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, την ίδια ώρα και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Σήμερα εορτή της Αγίας Γλυκερίας εδώ στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα. Ιερούργησε ο Παναγιώτατος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, στο ναό της Αγίας Γλυκερίας. Ενώ λαμπρά πανηγύρισε ο ναός της Αγίας Γλυκερίας στη γενέτειρά της, στην Τραϊανούπολη της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, όπου τελέστηκε σήμερα η θεία λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, κύριο Άνθιμο. Με ανεπανάληπτο τρόπο ολοκληρώθηκε και ο τρίτος κύκλος των αγιολογικών διαλέξεων που διοργάνωσε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Βόλου, αφιερωμένος στους νεοφανείς Αγίους της Εκκλησίας μας. Λαοθάλασσα από κληρικούς, μοναχούς και ευλαβείς προσκυνητές κατέκλυσε το ναό και το προάβλιο για να ακούσει τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο να μιλά για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη εχθές το βράδυ. Το Βελιγράδι επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κ. Γεώργιος. Τον συνόδευαν ο νέος διάκονος Πορφύριος Γρεβενίτης, τριτετής φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου, και ο κατηχητής Κυριάκος Πυριώτης, αρχαιολόγος και φοιτητής θεολογίας. Πανηγυρίζει ο Άγιος Αχίλιος, πανηγυρίζει η πόλη της Λάρισας, τον προστάτη τον Πολιούχο της, στις 15 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή. Να πούμε ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, αλλά και ο τηλεοπτικός μας σταθμός 4Ε, θα σας μεταφέρουν ζωντανά το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουγο το Σάββατο το πρωί από τις 8, από τη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Θα παρακολουθήσουμε ζωντανά λοιπόν την ιερά αυτή ακολουθία, την πανήγυρη που λαμβάνει χώρα στο ομώνυμο νησάκι της Μικρής Πρέσπας στη Φλόρινα, όπου βρίσκονται τα ερείπια του σημαντικού Βυζαντινού ναού. Να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε λοιπόν τις πολιτικές εφημερίδες, να δούμε τι πρωταγωνιστούσε από το πρωί. Πάμε στην Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Λίγο πιο κάτω, ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Τα επεισόδια που είχαμε χθες στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εδώ φιγουράρουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αυτής. Αμέσως μετά τα νέα. Γιατί? Ένα μεγάλο ερωτηματικό εδώ. Το θέμα γνωστό, έχετε ενημερωθεί όλοι βέβαια στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, ούτε βέβαια σε σχολιασμούς, ούτε στο δρόμο του εντυπωσιασμού μιας πρόσχερης συγκίνησης. Δηλαδή μιλάμε για τα δύο νέα κορίτσια, το ένα βρήκε τραγικό θάνατο, το άλλο νοσηλεύεται, και να προσευχηθούμε βέβαια γιατί νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα, είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν χρειάζονται εύκολα λόγια, ούτε πρόσχερη συγκίνηση όπως είπαμε. Η ζωή είναι δώρο, είναι ιερή, σύμφωνα με την πίστη, την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά δεν πρέπει να τα λέμε θεωρητικά, να τα λέμε στα παιδιά μας με στήριξη, παρουσία, με ουσιαστικό ενδιαφέρον και χωρίς βέβαια την πίεση της σημερινής ζωής. Από το γιατί στο πρωτοσέλιδο των νέων, στην απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ, τα προγράμματα της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Η εφημερίδα των συντακτών τώρα. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο
ριζοσπάστης. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές, υπενθυμίσουμε. Ελεύθερος τύπος, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Η διάταξη εδώ τι προβλέπει για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό παρουσιάζει το πρώτο σέλιδο και στο εσωτερικό βέβαια υπάρχει ρεπορτάζ με ανάλυση. Το μανιφέστο «Άλμα προόδου στο κράτος δικαίου». Η βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Εύσημα διαβάζουμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Μαγκράθ, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μαύρα Airbnb και παραξενοδοχεία πνίγουν τη Χαλκιδική. Οι επιχειρηματίες εκεί ζητούν ελέγχους μέσω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου από τη χώρα. Για χαμένα λεφτά για την Ελλάδα κάνουν λόγο που καταλήγουν στις τσέπες αλλοδαπών που έχουν τα ακίνητα αυτά. Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη Τσίπρα και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας, σχολιάζει η εφημερίδα Κόντρα. Σε δημοσκόπηση της εταιρείας Interview αναφέρεται μια ισχυρή δυναμική λοιπόν για τον πρώην πρωθυπουργό που εντοπίζει η Κόντρα. Ο λόγος, η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες, ενώ στην αιστεία κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΕΗ, σχολιάζει η αιστεία, με αφορμή τα επεισόδια από κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο, αλλά και στη Δυτική Αττική, είχαμε και εκεί περιστατικό. Θυμίζουμε βέβαια ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά. Ο Θεός μαζί σας. Η επόμενη εφημερίδα είναι η εφημερίδα Political. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Στο στόχαστρο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτή τη φορά. Γιατί στα ελληνικά σχολεία θα τιμηθεί η γενοκτονία των ποντίων με ειδικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα. Και γι' αυτό το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται στο στόχαστρο. Ενώ τέλος τη Δημοκρατία διαβάζουμε για την Ουκρανία, την οποία χαρακτηρίζει εχθρικό κράτος η εφημερίδα. Να κόψουμε μάλιστα και επαφές και κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς, καλεί την ελληνική κυβέρνηση, με αφορμή και την αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο. Αρκετοί είναι αυτοί που μιλούν για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και είναι σοβαρό το περιστατικό, σχολίασε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com, ενώ μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X. Μιλάμε από εκεί και στέλνετε και τα μηνύματά σας και ερωτήματα φυσικά. Να μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com. Ενημερώνεστε για το πρόγραμμα της εβδομάδος, αλλά και άλλα πολλά. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Κλείνοντας, σας θυμίζουμε ότι σήμερα το απόγευμα από τις 7 θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό του Αγίου Θεράποντος από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λέχοβο της Φλόρινας. Ενώ αύριο το πρωί από τις 7.30 η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα την παρακολουθήσετε βέβαια και από την τηλεόραση της 4Ε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνετε μαζί μας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Χριστός Ανέστη.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μάγος Λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα υπάρχουν τρεις ακολουθίες προβαπτισματικού, όπως λέμε, χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό την σταδιακή προετοιμασία ενός παιδιού για το βάπτισμα και για την ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας. Η πρώτη ακολουθία αποτελείται από ευχές για την πρώτη ημέρα της γεννήσεως ενός παιδιού, όπου η Εκκλησία χαιρετίζει την έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου και εύχεται για την σωματική αλλά και πνευματική του υγεία, όπως και για την σωματική και πνευματική υγεία της μητέρας του νεογεννήτου. Αλλά εύχεται στις ευχές αυτές της πρώτης μέρας η Εκκλησία να αξιωθεί το παιδί, προσκυνήσε, όπως λέει το κείμενο, τον επίγειον ναών. Ον ητίμασας εις το δοξολογήστε το όνομά σου το Άγιον, για να μπει μέσα στο ναό δηλαδή, γιατί μπαίνει σιγά σιγά, εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η δεύτερη ακολουθία για την οποία ήδη έχουμε κάνει λόγο έχει τον τίτλο «Ευχή στο κατασφραγής επαιδείων λαμβάνων όνομα τη 8η ημέρα από τις γεννήσεως αυτού». Την ημέρα αυτή, η οποία έχει την αναφορά της στην 8η εσχατολογική, όπως λέμε, ημέρα της Βασιλείας του Θεού, το παιδί λάμβανε το όνομα σύμφωνα με τα έθιμα της Ιουδαϊκής παράδοσης. Ο ιερέας βέβαια το σταυρώνει, το σφραγίζει δηλαδή δια της χειρός, σχηματίζοντας το σχήμα του σταυρού, τα έχουμε πει αυτά, στο μέτωπο, στο στόμα και το στήθος, για να αποφύγει μέσα στην ζωή του την ματαιότητα αυτού του κόσμου, να ακολουθεί πάντοτε τα προστάγματα του Θεού, να κρατάει το όνομα του Χριστού σταθερός στην πίστη του και να μην το αρνηθεί ποτέ, και σιγά σιγά όταν έρθει εν καιρό ευθέτου, όπως λένε τα κείμενα, να ενταχθεί στην Εκκλησία τελειούμενος δια των φρικτών μυστηρίων του Χριστού, την αποκορύφωση των πρώτων εισαγωγικών μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία δηλαδή. Η τρίτη τώρα προβαπτισματική ακολουθία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα όσο μας επιτρέπει εδώ ο χρόνος είναι γνωστή με τον τίτλο «Ευχέ εις το εκκλησιάς επαιδείων μεθημέρας τεσσαράκοντα». Δηλαδή την 40η ημέρα, γράφει τώρα ένας σπουδαίος ερμηνευτής αυτών των πραγμάτων, ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης, πάλιν λέει προσάγεται υπό της μητρός το ναό και τούτο ως δώρον Θεό προσκομίζεται. Δηλαδή προσφέρεται το παιδί από τη μητέρα του στο ναό και κατά κάποιον τρόπο ως δώρον Θεού προσκομίζεται. Αυτό σημαίνει πως για πρώτη φορά το παιδί εισέρχεται στο ναό σαν μια πράξη προσφοράς. Βλέπετε τι ωραίοι συμβολισμοί και τι βαθιά παράδοση πνευματική έχει η Εκκλησία μας. Σιγά σιγά εντάσσει τον άνθρωπο μέσα στην καινούργια πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία. Με την είσοδό του πλέον το παιδί, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο τυπικό, γίνεται, το λέει ο Άγιος Σημειών αυτό, κατηχούμενος, ανήκει στην τάξη την παλαιά που υπήρχε στην Εκκλησία των κατηχουμένων. Πριν τώρα εμβαθύνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στο νόημα και την σημειολογία αυτής της λειτουργικής πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού, δηλαδή του νεογεννήτου, θα μου επιτρέψετε να σκιαγραφίσουμε, περιγράψουμε καλύτερα τη δομή και το περιεχόμενο της ακολουθίας με κάθε βέβαια συντομία. Να αναφέρουμε από την αρχή ότι οι ευχές της ακολουθίας αυτής είναι γραμμένες για παιδιά που δεν έχουν ακόμα βαπτιστεί.
Το λέω αυτό γιατί για λόγους οικονομίας βέβαια το τυπικό προβλέπει και περίπτωση σαραντισμού αφού βαπτιστεί το παιδί. Η ταυτόχρονη τέλεση και του βαπτίσματος και του σαραντισμού, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα επιμείνω στο σχήμα, στο διάγραμμα που υπάρχει και κυριαρχεί μέσα στο ευχολόγιο που έχουμε και προϋποθέτει την τέλεση του σαραντισμού πριν βαπτιστεί το παιδί. Δηλαδή, ο σαραντισμός είναι μια προβαπτισματική πράξη και οπωσδήποτε, όπως και οι άλλες ακολουθίες πρώτης μέρας, 8ης ημέρας, καθιερώθηκε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού. Όταν βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν αυτά. Μετά τον 5ο-6ο αιώνα που επικρατεί ο νήπιο βαπτισμός για συγκεκριμένους έτσι λόγους που νομίζω τους έχουμε αναφέρει, διαμορφώνονται και αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις της Εκκλησίας. Στην παράδοσή μας η εν λόγω ακολουθία έχει μια εξέλιξη, όπως συμβαίνει, λογικό είναι να δημιουργείται κάτι μικρό στην αρχή και μετά να εμπλουτίζεται. Έχει λοιπόν έχει τη δική της εξέλιξη αυτή η ακολουθία. Εάν δει κανείς τα ευχολογικά λόγια, είναι τέσσερες ευχές, τέσσερα κείμενα δια των οποίων φαίνεται εκεί ότι η μητέρα συνοδεύει το παιδί με τον ανάδοχο, όπως λέει, ή τον υποψήφιο ανάδοχο, γιατί μπορεί να μην τον έχουν βρει ακόμα, αλλά αυτός που έχει επιλέξει η οικογένεια. Συνοδεύει το παιδί η μάνα. Και έτσι τονίζεται, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, λειτουργιολόγος, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, προβάλλεται περισσότερο η αξία της οικογένειας που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Και η μάνα είναι το πρώτο πρόσωπο που συνδέεται, θα λέγαμε, με το παιδί, χωρίς να υποβαθμίζονται και ο πατέρας αλλά και τα άλλα πρόσωπα, για το οποίο εύχεται κάποια ευχή για όλη, θα λέγαμε, την οικογένεια. Από τις τέσσερες αυτές ευχές είναι δύο ομάδες, δύο ενότητες που διαμορφώθηκε πρώτα η μία ενότητα και στη συνέχεια από κάποιον αιώνα διαμορφώθηκε άλλη. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ευχές. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στη μάνα και στο παιδί εν μέρη και οι άλλες δύο αναφέρονται στο νέο παιδί που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη ομάδα, όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι περίεργο, είναι οι δεύτερες ευχές. Η τρίτη και η τέταρτη, θα λέγαμε, αποτελούν

Κείμενα που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο σήμερα, οι τέσσερις ευχές, έχουν διαμορφωθεί σιγά σιγά. Πρώτα οι δύο ευχές που αναφέρονται και υπάρχουν για το παιδί, και στη συνέχεια μετά τον 11ο αιώνα οι δύο ευχές που σχετίζονται με τον εκκλησιασμό και την επιστροφή της μάνας στην εκκλησία. Θα τις δούμε αυτές όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, εκείνο που πρέπει να μας μείνει, φίλοι θεατές, είναι ότι σαραντίζει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι ξεκινάει αυτή η διαμόρφωση της ακολουθίας. Η μάνα συνοδεύει το παιδί μαζί με τον υποψήφιο ανάδοχο. Δηλαδή τι γίνεται συγκεκριμένα στην ακολουθία αυτή. Σύμφωνα με το τυπικό, το βρέφος, ακούστε πώς το διατυπώνει ο συντάκτης αυτών αυτής της ακολουθίας, προσάγεται παρά της μητρός ήδη και καθαρμένης και λουλουμένης σούσης, παρόντος και του μέλλοντος αναδέχεσαι τούτο κατά το βάπτισμα. Τηρείται εδώ ένα πρότυπο τελετουργικό καθαρισμού, για το οποίο θα δώσουμε έτσι περισσότερες εξηγήσεις παρακάτω. Ένα τυπικό γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και από την Καινή Διαθήκη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Είναι η Ιερά Ιστορία που μας διευκολύνει να εμβαθύνουμε λειτουργικά και θεολογικά σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή τι συνέβαινε. Στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μαρτυρία κυρίως στο Λεβιτικό, η μητέρα έπρεπε να καθίσει στο σπίτι της για κάποιες μέρες μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Για 40 μέρες για το αγόρι και 60 για την κόρη, με σκοπό να ξεκουραστεί και να υποστεί την διαδικασία του καθαρισμού της που ίσχε τότε. Στη συνέχεια, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, ο πενοφορητός ναός που είχαν οι Ιουδαίοι προσέφερε στον ιερέα για θυσία ένα αρνί ή ζεύγη τριγώνων ή περιστεριών. Δηλαδή η θυσία εδώ του αμνού, του αρνιού ή των τριγώνων και των περιστεριών ολοκλήρωνε αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού της. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω όλη αυτή τη διαδικασία μια πράξη ευχαριστίας προς το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα κρατείται αυτή η παράδοση, γιατί πολλές περιπτώσεις είναι που και ο ίδιος ο Κύριος τηρείται τον νόμο, όπως παίρνει το όνομα, βαπτίζεται και ούτω καθεξής, και άλλα παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος, κατά την περιγραφή του Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν συμπληρωθούν, λέει, οι μέρες του καθαρισμού της σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο, τηρεί η Παναγία και αυτόν τον νόμο, ανήγαγον αυτόν, τον Ιησούν δηλαδή, εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο. Αυτό κυριαρχεί εδώ, η προσφορά δηλαδή προς ευλογία του Κυρίου στο ναό. Το περιγράφει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με όλα αυτά λοιπόν, τα πρότυπα δηλαδή στην προβαπτισματική διαδικασία για την ένταξη ενός παιδιού στην τάξη των κατηχουμένων και εν συνεχεία για του βαπτίσματος βέβαια μέσα στην εκκλησία, η μητέρα στέκεται, διαβάζουμε τώρα, περιγράφουμε καλύτερα το τυπικό όσο μας ενδιαφέρει εδώ και έχει σημασία. Στέκεται, λέει, μετά του βρέους πρώτων πυλών του ναού. Και φυσικά, αν βέβαια οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω από το ναό, αυτονόητο. Θα είναι μέσα στο ναό, στο ύψος εκεί του Νάρθηκα. Δεν έχουν όλοι ναοί Νάρθηκα, αλλά μετά την πύλη, ο χώρος εκεί, εκεί που γίνονται και διαδικασία της κατήχησης, εξορκισμών και ούτω καθεξής. Όπως κάθε ακολουθία ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός και λοιπά. Ακολουθεί το Τρισάγιο και το Απολυθήκιο της μέρας, όποια μέρα κι αν είναι. Πάλι εδώ αυτό το ωραίο λειτουργικό στοιχείο που το βλέπουμε σε αυτές τις προβαπτισματικές ακολουθίες αλλά και αλλού, να σφραγίζει ο ιερεύς το κεφάλι του παιδιού με το χέρι του, το σταυρώνει δηλαδή, και διαβάζει την πρώτη ευχή. Είναι τέσσερις ευχές, τους πάρουμε μία-μία τώρα, δύο λίγων. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

0: Βέβαια το τυπικό προβλέπει ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα το παιδί να μην ζει. Θα γίνει αυτή η πράξη και τη διαβάζει μέχρι τη μέση. Ευχαριστώντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό γιατί κράτησε στη ζωή την μητέρα δηλαδή και παρακαλεί ο ιερεύς με το λειτουργικό εκεί λόγο να την αξιώσει των αχράντων μυστηρίων αφού έτσι την καθαρίσει όπως λέει το κείμενο από πάσης αμαρτίας και παντός ρήπου. Και ποιος άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός? Αυτή τη λογική να κοινωνήσει κανείς πρέπει να είναι κατά πάντα έτοιμος. Αν το παιδί βέβαια είναι εν ζωή, έχει και άλλα λόγια παρακάτω αυτή η ευχή που αναφέρεται στο παιδί. Ακούστε τι ωραία λέει, πόσο τιμητικά είναι τα λόγια αυτά. Το εξ αυτής τεχθέν παιδίουν ευλόγησον λέει, αύξησον, αγίασον, συνέτησον, σοφρόνησον, καλοφρόνησον. Τι ωραία λόγια, τι ωραίες ευχές για να μεγαλώσει το παιδί εν παιδεία και εν ουθυσία Κυρίου. Και η Εκκλησία ξέρει να μεγαλώνει τα παιδιά σωστά. Αρκεί εμείς οι γονείς να τα κρατάμε μέσα στην Εκκλησία και να τους δείχνουμε αυτόν τον δρόμο, την οδόν του Κυρίου δηλαδή. Ό,τι λέει διότι σύ παρήγαγες αυτό, είναι δικό σου δημιούργημα φε και έδειξες αυτό το φως των αισθητών ή να και του νοητού καταξιωθεί φωτός εν καιρό. Του έδειξες το φως που όλοι βλέπουμε του ηλίου, αλλά αξίωσε το να δει και το φως το νοητό, δηλαδή το Χριστό δηλαδή, που είναι το φως του αληθινών. Πότε? Εν καιρό να φέρετε στο βάπτισμα που είναι φώτισμα, ο προώρησας και συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία σου πίμνη και να ενταχθεί μέσα στην πίμνη της Εκκλησίας δηλαδή, στο σώμα της Εκκλησίας. Η επόμενη ευχή που και αυτή είναι περισσότερο για την μητέρα ξεκινάει: Κύριε ο Θεός ημών, δια της ενανθρωπίσεως του μονογενού σου Υιού, παραγενόμενος επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Βλέπετε, δεν ξέρετε, ξεκινάει τυχαία η ευχή. Παραπέμπει στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του λόγου που έδωσε αξία στον άνθρωπο και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση να την αγιάσει. Αυτά τα λόγια έχουν οι ευχές αυτές. Δεν είναι μια στήρα έτσι ηθικολογία και ένα ευχολόγιο να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτή η ευχή, όπως είπα, και αυτή η ευχή δεύτερη αφορά την μητέρα και την καλή και πάλι, ίσως πιο εμφαντικά, για την επιστροφή της στο ναό που έλειπε τόσες μέρες. Για τη συμμετοχή της πάλι στη Θεία Ευχαριστία και στα έχοντα σχέση μετά του καθαρισμού της εν τη συμπληρώση των τεσσαράκουντα ημερών, μια σαφία δηλαδή αναφορά στα βιβλικά δεδομένα και πρότυπα. Δεν είναι τυχαία αυτή η συνεχής αναφορά στην θρησκευτική ιστορία, στην βιβλική παράδοση. Στη συνέχεια το παιδί ευλογείται και αφιερώνεται στο Θεό κατά το πρότυπο και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, το οποίο 40 μέρες μετά τη γέννησή του, όπως προέβλεπε ο νόμος, η μητέρα του, η Παναγία δηλαδή, το οδήγησε στο ναό, το αναφέραμε και προηγουμένως. Γίνεται εκεί στο ναό η ανάλογη θυσία κατά το ηρημένον λέει νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών, ο Λουκάς 2:24.
1: Της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος, 3η 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9η ώρα Λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί Παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα Εσπερινός και Παράκληση. Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 Παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι Αναχώρηση της Θυμίας Κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

0: νεανικό αρχονταρίκι. Κάθε Πέμπτη ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα, σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο. Κοντά μας ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου.
1: Πρέπει να τον αναζητήσω έως το Θεό.
2: Ο Μαρτωλός που είναι μες στην εκκλησία θα μπορέσει έστω και την ίστατη στιγμή να πάει να μετανοήσει, να ζητήσει εξομολόγηση.
3: Βλέπω πιο πολύ πίστη στους, στα πεζοδρόμια παρά στην εκκλησία καμιά φορά και αυτό με θλίβει.
4: Όπου κι αν είσαι, μπορείς να γιάσεις.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Λέχοβο Φλόρινας, της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, φυλάσσεται η Ιερά Εικόνα του Αγίου Θεράποντος και ένα απότμημα του Ιερού Λειψάνου του. Γι' αυτό και στη συνέχεια από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λεχόβου θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

0: πώς μας βάζεις στα καινούργια λιμέρια.
1: Συμπίτσι.
0: Όχι, το μόνο. Καλά, σιγά, σιγά.
2: Gracias.

Thank you.

Κύριο Θεό, ο μεγαλύτης φόδρο. Εξομολόγηση και μεγάλο πρέπει να δείξω αναβαλόγονο φόσο σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρινο στεγάζον εν είδε στιβερό αυτού. Ότι θυ να έφυγε την επίβαση αυτό περιπατώνα επτερείου ουρανέου. Οποιών του αγγέλου αυτοπνεύματα και του τουρού αυτού πυρό σου λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια αυτή, ου κληθίστη στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιο των περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται είδωτα. Από επιτιμήσεώ σου φέξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι για τα βαίνουν στην παιδεία ει των τόπων, όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγά εν φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διαλέξονται είδωτα. Ότι όσοι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρι δίψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου σου τον ήλιο. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου πορταστή σε θεία. Ο εξ ανατέλων χώρο τη τίνεση, και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ άγιν άρτων εκ τη γη και είνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστή σου τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του Λιβάνα σε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ένο εύσουση του εροδιού κατοικία ηγείται αυτό. Όρητε ψηλά τη Ελλάδα, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Εν αυτή διαλέψετε πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτριεν ο ήλιο η συνήθισα. Και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι σε το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντες οποία επίησες. Επληρώθη γη της Θεός σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και εσύ αριθμός σου. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασε βέζιν αυτή. Πάντα προς έφρος δοκώσιμη. Δεν είναι τροφή να αυτόν εις εύκαιρον,

0: παρεμπιών του ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Μνήμη δικαίου μετακομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία και θνητός ως είδε φρόνηση. Κρίσον γάρα αυτήν εμπορεύεστη χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Η μειωτέρα δε στη λίθων πολυτελών. Καλυτάσσεται αυτή ουδέν πονηρών, πάντε τίμιον ουκάξιον αυτή εσύ. Εγάρ του στόματος αυτή εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμων δε και έλειων επιγλώσει φορεί. Τι γάρον ακούσατε εμωτέκνα σε μνά γαρερού. Και μακάριος άνθρωπος όστα σε εμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέληση Παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με αμήν φωνήν εις ανθρώπου. Ότι εγώ η σοφία κατασκεύασα βουλή και γνώση και έννοια εγώ επεκαλεσάμε. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, ιδέε με ζητούντας ευρύσους η χάρη. Νοήσατε την ινάκα και πανουργία, ιδέα απέδευτη ένθεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σε μνά αλερό και ανοίγω από χιλέον ορθά. Ότι η αλήθεια μελετήσει ο Λάριξ με δελειγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνη πάνω τα ρήματα του στόματός μου. Ουδέν εν αυτή σχολιών ουδέ στραγγελιώδε. Πάντα ευθέα εσύ τη νοούση και ορθά τη ευρίσκου γνώση. Διδάσκω γάρι μην αληθεί να γέννηται εν κυρίου η ελπίσιμον. Και πληστή είσαι πνεύματο. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομαι.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, γλώσσα δε αδίκω εξολείται. Χίλια ανδρών δικαίων επίσταται χάρητα, στόμα δε ασεβών καταστρέφεται. Ζυγεί δόλη δέλυγμα ενώπιον Κυρίου στάθμιον δε δίκαιων δεκτών αυτού. Που εάν εισέλθει η ύβριση δίκαια τιμία, στόμα δε ταπεινό μελετά σοφία. Τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτού. Και υποσχελισμό αφετούν τον προνομεύσει αυτού. Που κοφελήσει υπάρχοντα εν ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δε ρίσεται από θανάτου. Από θανόν δίκαιο έλειπε μετά μελλον, πρόχειρο δε γίνεται και έπειτα του ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμορφο το μειωδού, ασέβεια δε περιπίπτια δικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ορίσετε αυτού στη δέα βουλή αλίσκονται παράνομοι. Ελευθύσαντο ανδρό δικαίου κόλλητε ελπή. Το δεκάφημα των ασεβών όλητε. Δίκαιο εκθήρα εκδίνει ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβή. Εν στόματι ασεβών παγεί πολίτε. Αίσθηση δε δικαίων έβοδο. Εν αγαθή δικαίων κατόρθωται πόλη και εν απολία ασεβών αγαλίαμα. Εν ευλογία ευθέων υψωθήσετε πόλη, στόματα δε ασεβών καταστραφήσετε. Μικτυρίζει πολίτες εν δε εις φρενών, αν ήρδε φρόνιμος ησυχή ανάγκη.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και φροντίς αυτών παρά υψίστου. Δια τούτο λείψον το βασίλειον της ευκρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτού σκεπάσια.

0: αυτούς και το βραχείον υπερασπίει αυτόν. Λείψετε πάνω πλοίαν των ζήλων αυτών και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυνον εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύστε κόρυθα κρίσιν ανυπόκτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και όσα από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίζονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν υδροθαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσους να αποτόμως. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ρημώσει πάσαν τη γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ον βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά του γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι δόθη παρά Κύριο η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά ύψης του.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διά...

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αξία σου, Κύριε, διασπέρατα αυτή, να μαρτύτου σου ηλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομάς τους αιώνας. Γέννη το Κύριε, το ωραίο σου εφημάς, καθά περιπλήσαμε την Ισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποινα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεώσει στον αιώνα, τώρα το χειρό σου μη παρήγει. Συμπρεπή ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατή και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Νίκαια.

0: Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Θεράποντος, του Αρχιεπισκόπου της Κωνσταντίας Κύπρου, και μας δίνει συγχρόνως και το μεγάλο, όπως μέσα από κάθε εορτή, μας δίνει το μεγάλο μήνυμα που είναι απαραίτητο για την εποχή μας, της θεραπείας του ανθρώπου, της μαρτυρικής ιεροσύνης, αλλά και της θυσιαστικής αγάπης. Και την εορτάζουμε εδώ στο Λέχοβο. Γιατί εδώ στο Λέχοβο? Διότι η φυλαγιότητα και η ευλάβεια του προκατόχου μου, του κυρίου Σεραφείμ, κληροδότησε στο χωριό εδώ ένα απότμημα του Τμήου Νηψάνων του Αγίου Θεράποντος, ώστε να πανηγυρίζει το χωριό αυτή την ημέρα και να ευλογείται βεβαίως με την ευλογία των Λιψάνων, του Τμήου Νηψάνων του, που θαυματουργούσαν και θαυματουργούν και δίνουν τη θεραπεία και την ίαση ψυχής και σώματος. Σε αυτό το χωριό, το Λέχοβο, το πανέμορφο χωριό, ένα από τα πανέμορφα χωριά του Ορς Βέρνου, του γνωστού ως Βιτσίου, στο καταπράσινο αυτό χωριό, το οποίο αντιστέκεται. Αντιστέκεται ως ένα θαύμα, ώστε να έχει σήμερα το 2026 γύρω στους 800 κατοίκους. Αν δούμε το τι συμβαίνει με τα άλλα χωριά που εγκαταλείπονται, είναι ένα θαύμα, αλλά ως πότε θα κρατήσει, και αυτό ευχόμαστε να κρατήσει για πάντα. Και όχι απλώς παραμένουν κάτι και εδώ, αλλά υπάρχουν και ακόμα παιδιά, νέοι, και μάλιστα καλλιεργείται η ευσέβεια, το γνωρίζω πολύ καλά, διότι διψούν οι κάτοικοι για λόγο Θεού, και αυτό με οδηγεί, όπως και τον προκάτοχό μου και τους προκατόχους μου, έρχομαι κάθε 15ήμερο και να ομιλώ στο ευλογημένο αυτό χωριό, μέσα στον ιερό αυτό ναό του Αγίου Δημητρίου. Αυτή την μεγάλη ημέρα και την εορτή για το Λέχοβο, κύριε βουλευτά της Φλωρίνης, κύριε πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, κύριε δημοτική και περιφερειακή σύμβουλη, κύριε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας του Λεχόβου, γενναιότατε ταξίαρχε της Δυτικής Μακεδονίας, αγαπητοί μου, αυτή την λαμπρά ημέρα έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι άρχοντας της πανηγύρεως ένας καρπός και ένας γόνος της γης αυτής, ο Σεβασμιός Μητροπόλης Θεότητος κύριος Σιμεών, τον οποίο δεν έχετε ανάγκη να σας το συστήσω, είναι καρπός και γείτονά σας εδώ από τα ηρωικά Σπρώγια, από το Στρέμπαινο, όπου θα, σε λίγες μέρες θα τιμήσουμε και τον ήρωα, τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη, τον μεγάλο αυτό Μακεδονομάχο, πως σαν αύριο, ημέρα του Αγίου Θεράποντος, έδωσε το αίμα του και τη ζωή του για την πατρίδα, για τη Μακεδονία μας. Και λυπούμαστε που ο Σεβασμιότητος, οι πολλές του ασχολίες δεν τον αφήνουν να προεξάρχει και την ημέρα εκείνη την Κυριακή στο μνημόσυνο του Βαγγέλη του Στρεμπενιώτη. Αλλά τον έχουμε σήμερα και αύριο ανάμεσά μας, άρχοντα της Πανηγύριος, ένα Μητροπολίτη που αυτό που μπορώ να πω ότι τα πολλά του χαρίσματα έκανε την Εκκλησία να τον εγκαθιστήσει και να τον εκλέξει και να τον χειροτονήσει και να τον εθρονήσει σε μια νευραλγική Μητρόπολη της Φθιώτιδος, στο κέντρο της Ελλάδος, όπου εκεί μας εκπλήσει με την πλούσια δράση του και με το ποιηματικό του έργο, και γίνεται παράδειγμα για πολλούς και εκκλησιαστικούς, αλλά μπορώ να πω και γενικά και για εκκλησιαστικούς ηγέτες, αλλά νομίζω και γενικά για κοινωνικούς εργάτες. Σεβασμιότητα, παρακαλώ πολύ να μας διδάξετε. Να διδάξετε τον ευσεβή λαό και μέσα από τη τηλεόραση 4Ε, από το ραδιόφωνο του Λεχόβου και της Ιεράς Μητροπόλης Καστορίας και της Ιεράς Μητροπόλης Θεότητος, να διδάξετε και τους ακροατές μας. Ευλογείτε, καλώς είναι.
1: Σεβασμιότατε και σεπτέπει μενάρχα μας, Μητροπολίτα Καστορίας, κύριε Καλίνικε, εκλεκτοί άρχοντες, δοξότατε στρατηγέ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Σεβασμιότατος ποιμενάρχης μας, μέσα από την αγαπώσα καρδία του, μέσα από την αγαθή καρδία του, είπε πάρα πολλά κολακευτικά για το πρόσωπό μου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όμως τα αποδέχομαι χάρη των συμπατριωτών μου. Χάρη των συμπατριωτών όχι μόνο με τη στενή έννοια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ασπρογείων, αλλά και με την ευρύτερη έννοια της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Καθότι το γεγονός ότι η εκκλησιαστική δικαιοδοσία ανήκει στο Μητροπολίτη Καστορίας, αυτό είναι ευλογία, γιατί συνδέει τις δύο περιφερειακές ενότητες, η κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτή η μίξη των δικαιοδοσιών αποτελεί μια πολύ καλή έμπνευση για την καλλιέργεια περιφερειακής συνείδησης σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και οφείλω να πω ότι είχα τη χαρά να με υποδεχθεί τυχαία στο Λέχοβο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας την ώρα που έφτασα, και τον ευχαριστώ για αυτήν του την αγάπη μαζί με την ερήτημη πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου και λοιπούς άρχοντες της περιοχής. Είναι μεγάλη ευλογία να τιμάται ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ένας Άγιος Επίσκοπος, με αφορμή την ιερά του εικόνα και το τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου, το οποίο ως πολύτιμος θησαυρός φυλάσσεται σε αυτήν εδώ την όμορφη πινελιά της ζωγραφιάς του Θεού πάνω στην Ελλάδα, εδώ στο Λέχοβο. Και μάλιστα σε ένα ναό ιστορικό, σε ένα ναό εμβληματικό και σε ένα ναό αφιερωμένο στον προστάτη της Μακεδονίας, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, τον οποίον ιδιαιτέρως ευλαβούμεθα εμείς εδώ οι Έλληνες Μακεδόνες και γενικότερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Βαλκανικής Χερσονήσου. Και ασφαλώς έχετε ακούσει πολλές φορές και από τον Σεβασμιότατο, αλλά και από τον προκάτοχό του και από προσκεκλημένους άλλους αρχιερείς, όπως ο Άγιος Φλωρίνης, ο οποίος, αν δεν απατώ με πέρυσι, χωροστάτησε στις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Έχετε ακούσει πολλά και ωφέλιμα γύρω από τον Άγιο Θεράποντα, και ιδιαιτέρως από τον Σεβασμιότατο έχουμε διδαχθεί όχι μόνο με αυτή την αφορμή, αλλά και ως γνήσιος μαθητής ενός σπουδαίου θεολόγου της Εκκλησίας μας, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, ο οποίος τυχαίνει να είναι και όμορος με τη Μητρόπολη μου Μητροπολίτη στα ορεινά της Ναυπακτίας. Έχετε ακούσει πολλάκι για την θεραπευτική της Εκκλησίας, και ίσως είναι ο κατεξοχήν ιεράρχης ο Άγιος Ναυπάκτου, ο οποίος μας έχει διδάξει γύρω από την θεραπευτική της Εκκλησίας, από τη θεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας. Και ο Άγιος Θεράπων μας παραπέμπει σε αυτή τη θεραπευτική μέθοδο όχι μόνο με το όνομά του, αλλά και με το γεγονός ότι μετήλθε αυτή τη μέθοδο και για τη δική του θεραπεία, αλλά και για τη θεραπεία του ποιμνίου του. Και μάλιστα η θεραπευτική εμβέλεια του Αγίου Θεράποντος δεν έμεινε μόνο στα πνευματικά αμιγώς ζητήματα, στο πώς δηλαδή ο άνθρωπος θα βαδίσει την οδό της θεώσεως, της καθάρισης του φωτισμού και της θεώσεως, δεν έμεινε ακόμη και στα ζητήματα της σωματικής θεραπείας. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά κάποιο τρόπο και η επαρχία μου τον τιμά ως προστάτη, διότι η Λαμία είναι μία από τις βασικές πόλεις που έχει ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά τμήματα στη φυσικοθεραπεία. Και οι φυσικοθεραπευτές έχουν προστάτη τον Άγιο Θεράποντα, και αύριο μάλιστα το πρωί στο ναό μας του Αγίου Νεκταρίου στο νοσοκομείο της Λαμίας ιδιαιτέρως θα τον τιμήσουν, και είναι προς τιμή τους ότι την προηγούμενη εβδομάδα που κηρύξαμε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας, οι ίδιοι αναφέρθησαν στην επικείμενη εορτή του Αγίου Θεράποντος με ιδιαίτερη αγάπη. Εγώ όμως σήμερα, παίρνοντας αφορμή απόψε από τον συναξαριστή, τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, από το συναξάρι του Αγίου, θα ήθελα να αναφερθώ και να εστιάσω την προσοχή σε μια άλλου είδους θεραπεία, κάποιον άλλου είδους ζητημάτων, τα οποία είναι πολύ έντονα και ιδιαίτερα και στην σημερινή επικαιρότητα. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ εύθραυστο γεωπολιτικά. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι η γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας είναι ιδιαίτερη. Και με έκδηλη ανησυχία παρακολουθούμε το τι γίνεται στο περιβάλλοντα χώρο μας, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ιδίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και όχι μόνο, και στο Βορρά και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Μας κυκλώνουν πολλά σύννεφα και καθημερινά βρισκόμαστε μπροστά στην θέαση ειδήσεων και γεγονότων τα οποία επηρεάζουν και τις γεωπολιτικές σχέσεις και την οικονομική σταθερότητα, αλλά ακόμα και άλλες παραμέτρους της ζωής μας. Πώς λοιπόν η Εκκλησία συμμετέχει μέσα σε αυτή την γεωπολιτική σκακέρα, όπως ακούμε, τη διαβάζουμε πολλές φορές στο δημόσιο λόγο, και πώς ένας Άγιος που έζησε την πρώτη χιλιετηρίδα έπαιξε ρόλο σημαντικό στην θεραπεία του τέστη, στην προστασία της γεωπολιτικής θέσεως της Κύπρου, που παραμένει κομβική και τότε και σήμερα. Και βλέπουμε ιδιαιτέρως, και οφείλουμε να βλέπουμε, την έκβηλη δική μας εγρήγορση και επαγρύπνηση για την προστασία της Κύπρου, όπως το είδαμε πολύ πρόσφατα, κάτι το οποίο το χαιρέτησε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με την άμεση αντίδραση προστατευτική της μητέρας πατρίδος Ελλάδος προς αποτροπήν παντός κινδύνου και πάσης ανασφάλειας γύρω από την Κύπρο. Τι κινδύνους αντιμετώπιζε η Κύπρος στην εποχή του Αγίου Θεράποντος, για να δούμε αν αυτοί οι κίνδυνοι ενδεχομένως υπάρχουν και στη σημερινή μας εποχή, αν αυτούς τους κινδύνους έχουμε δώσει τη σημασία που πρέπει και αν έχουμε αντιληφθεί και τη βαρύτητα αυτών των κινδύνων. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ως κίνδυνο μόνο το πυρ, μόνο το όπλο, μόνο τη στρατιωτική απειλή, ενώ υπάρχουν και άλλου είδους απειλές. Ήδη υπενήχθη ο Σεβασμιότατος τη δημογραφική απειλή, η οποία είναι μία άλλου είδους αφέμαξη και μία άλλου είδους αποδυνάμωση μιας χώρας και ενός λαού. Ο Άγιος λοιπόν Θεράπων, ο οποίος επορεύθη ασκήση και αθλήση και μαρτυρίου, αντιμετώπισε στην πορεία της ποιμαντορίας τρεις μεγάλους κινδύνους, τρεις μεγάλους εχθρούς. Ο πρώτος ήταν η αίρεση της οικονομαχίας, η οποία δεν ήταν μια θεολογική διαφορά, μια διαφορά ιδεών, στοχασμών. Δεν ήταν ένα σεμινάριο φιλοσοφίας όπου οι φιλόσοφοι παίζουν με τις λέξεις και μαλώνουν μεταξύ τους. Η οικονομαχία έθεσε σε κίνδυνο την ενότητα της αυτοκρατορίας, δημιούργησε τεράστια κοινωνικά προβλήματα, οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στην εξορία, στον διωγμό. Η οικονομαχία απετέλεσε το αποκορύφωμα μιας πορείας που ξεκίνησε επίσημα από τον Άριο, θυμηθείτε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία τι αφισβητούσε? Αφισβητούσε το πρόσωπο του Χριστού. Αφισβητούσε ότι ο Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος, και ότι στο πρόσωπό του ενώθηκαν οι δύο φύσεις, ασυχήτως, ατρέπτος, αδιαιρέτως, όπως θα θεολογήσει και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Και ακριβώς αυτό το πρόσωπο που ως άσαρκος λόγος τον έζησε εμπειρικά ο λαός του Θεού δια των προφητών και των δικαίων στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ως εσαρκωμένος λόγος της Καινής Διαθήκης, ο ενυπόστατος λόγος. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, το πρόσωπο της αγάπης, αυτή η σαρκωμένη αγάπη μπορεί και να εικονίζεται, γιατί ακριβώς μέσα από την εικόνα δεν λατρεύεται το υλικό, δεν λατρεύεται το ξύλο, δεν λατρεύεται η τέχνη, δεν λατρεύεται η δημιουργία η καλλιτεχνική, αλλά τιμάται το πρωτότυπο, η τιμή αναβαίνει προς το πρωτότυπο. Και αν η οικονομαχία είχε επικρατήσει, τότε θα είχε χαθεί οριστικά η τιμή και στην εικόνα του Θεού που είναι άνθρωπος. Οι ανθρωπιστικές προεκτάσεις και συνέπειες θα ήταν φοβερές. Γιατί πρώτον θα είχαμε δεχτεί ότι δεν έχουμε τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, αλλά ένα τέλειο κτίσμα, σαν αυτά που προσπαθεί να δημιουργήσει σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, το σύγχρονο λογισμικό, η ρομποτική, η τεχνολογία. Τι προσπαθεί να δημιουργήσει? Ένα τέλειο κτίσμα, το οποίο να αντιλαμβάνεται πλήρως, να μας διαβάζει πλήρως, ακόμα και με έμεσο τρόπο. Από τις διαφημίσεις που παρακολουθούμε, από την αναζήτηση που κάνουμε στο διαδίκτυο, από τα ενδιαφέροντά μας, από το τι ψωνίζουμε, προσπαθεί να συνδυάσει όλες αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει ένα τέλειο κτίσμα. Όχι κατά ανάγκη με κακή διάθεση, μπορεί και η πρόθεση να είναι και θετική. Για να βοηθήσει στην ιατρική, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων, να βοηθήσει στην καλύτερη παραγωγή, να βοηθήσει ακόμα και στην, για να παραπέμψω λίγο στην περιοχή που διακονώ, ακόμα και στην περισυλλογή της ελιάς που δεν βρίσκουμε εργατικά χέρια και είναι μία από τις δύσκολες εργασίες, οπότε πρέπει να ευρεθούν πολύ καλά ρομπότ που να μπορούν να μαζεύουν τις ελιές. Γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει δυνατότητα ούτε ακόμη και από τις πιο υποανάπτυξες χώρες της υποσαχάριας να έρθουν άνθρωποι να δουλέψουν πάνω στον πρωτογενή τομέα.

Είχε λοιπόν αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο. Και μας λέει ο ιερός συνεξαριστής ότι πάρα πολλούς και προστάτευσε.

εάν δεν είχε εκουσίως εισέλθει στη θέση του κάθε πονεμένου, του κάθε αδικημένου, του κάθε σταυρωμένου, ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός έκανε το πρόβλημα του κάθε ενός από εμάς δικό του πρόβλημα. Και αυτό έχει τεράστιες προεκτάσεις στον τρόπο οργάνωσης της ζωής μας και, και θεώρησης των πραγμάτων της ζωής μας. Και η τρίτη απειλή, αυτές οι δύο πρώτες ήταν εσωτερικές απειλές. Προήλθαν από παραχάραξη της πίστεως. Η τρίτη και η σκληρότερη ήταν η απειλή των Αράβων, των αλλοφύλων, οι οποίοι ήξεραν ότι αν κατακτήσουν την Κύπρο, τότε θα ήταν πολύ εύκολα, όχι απλώς να δημιουργήσουν μία βάση, προσέξτε, πάνω στην Κύπρο, από την οποία θα μπορούσαν να ελέγχουν όλο τον περιβάλλοντα γεωπολιτικό χώρο. Είδατε, μιλάμε για οικόπεδα μέσα στη θάλασσα σήμερα. Αυτά τα οικόπεδα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι από τότε που υπάρχει η ιστορία. Αλλά μέσα από την Κύπρο να φτάσουν στην Κρήτη, να ελέγξουν τη λεγόμενη, που ακούμε σήμερα, γαλάζια πατρίδα, και ουσιαστικά να ελέγξουν τον τότε αλλά και τον τωρινό σύγχρονο κόσμο. Είτε πρόκειται για μεταφορές, είτε πρόκειται για επικοινωνία, είτε πρόκειται για διαχείριση πόρων. Και τότε ο Άγιος Θεράπων έγινε και εκεί θεραπευτής. Στάθηκε και εκεί ανάχωμα για να κρατηθεί η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου. Γι' αυτό και είναι αυτοκέφαλη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι μία από τις αρχαιότερες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Γιατί το σημείο της και η θέση της είναι κομβική για την ευστάθεια ολόκληρου του κόσμου, όχι μόνο του στενού μεσογειακού ορίζοντα. Στάθηκε λοιπόν ανάχωμα, στάθηκε συνοριοφύλαξ, στάθηκε μία αντίσταση σαρκωμένη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο μαρτύριο και δίπιο μαρτύριο, το πιο συγκλονιστικό μαρτύριο, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Έχουμε εκατοντάδες, χιλιάδες μάρτυρες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, εκατομμύρια μάρτυρες και νεομάρτυρες τα νεότερα χρόνια. Τους περισσότερους μάρτυρες οι δήμοι τους σκοτώνουν, τους βασανίζουν στα γήπεδα, στα στάδια, έξω, στην πλατεία, και για παραδειγματισμό πάντοτε υπάρχει ένας άγραφος νόμος σεβασμού στο ιερό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ναοί, οι θρησκευτικοί χώροι, είναι χώροι ασύλου. Είναι χώροι εκεχηρίας. Γι' αυτό και οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν αγώνες εκεχηρίας, δεν είχαν και θρησκευτικό χαρακτήρα. Θεωρείται θρησκευτική γιορτή. Κατασφάζεται λοιπόν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όπως ελάχιστα πρόσωπα μέσα στην ιστορία, αλλά με τέτοια εμβέλεια εθναρχική. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχιεπίσκοποι Κύπρου θεωρούνται εθνάρχες. Όχι μόνο λόγω Μακαρίου, γιατί είναι μια μακρά εθναρχική παράδοση, η παράδοση των επισκόπων της Κύπρου. Μαρτυρεί λοιπόν πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπως ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και όπως ο προκάτοχός μου Μητροπολίτης Γρηγόριος, ο ιερομάρτης νέων πατρών, που μαρτύρησε και αυτό στη νύχτα του ακαθίστου ύμνου στην υπάτη της Φθιώτιδος. Μαρτύρησε λοιπόν για να μείνει η Κύπρος Ορθόδοξη, Ορθόδοξα χριστιανική, που έχει μεγάλη σημασία, για να μείνει ελληνική, να κρατήσει τη γλώσσα, τον πολιτισμό και να μείνει ένας φάρος αναμένος απέναντι στη βαρβαρότητα, είτε αυτή ερχόταν εξ Ανατολών, είτε ερχόταν από αλλού. Αυτόν λοιπόν τον Άγιο έχετε τη μεγάλη ευλογία και τη τιμή εδώ στο Λέχοβο να τον τιμάτε. Και προσέξτε τι συγκλονιστικό, ένα μικρό έστω τεκμήριο του μαρτυρίου του βρίσκεται ανάμεσά μας, ένα τεμάχιο από αυτό το μαρτυρικό σώμα που μαρτύρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα για την ευστάθεια του κόσμου, για την ειρήνη των εκκλησιών, για τη σωτηρία των ανθρώπων, για τη θεραπεία όλων των αναταράξεων
οι οποίες εκύκλωναν, κυκλώνουν και θα κυκλώνουν λαούς και πολιτισμούς. Και κάτι τελευταίο, σεβασμιότατε. Δεν είναι τυχαίο ποιες ήταν τα πρώτα σημεία τιμής και μνήμης του Αγίου Θεράποντος. Κύπρος, τα βασικά, Μυτιλίνη, Βόρειο Αιγαίο, Κωνσταντινούπολη. Δημιούργησε μία γραμμή προστασίας, μία σκοπιά, για να μιλήσουμε στρατιωτικούς όρους. Δημιούργησε η μνήμη του Αγίου, ήταν έμπνευση, ήταν ενδυνάμωση, ήταν προστασία, ήταν ασφάλεια. Δημιούργησε ακριβώς μία γραμμή πνευματική, η οποία αυτή η γραμμή δεν έμεινε μόνο στην

χάριν το δέντρον. Ασφαλώς κάθε δέντρο έχει μοναδική και ανεπανάληπτη αξία, αλλά έχει αξία όταν είναι μέσα στο δάσος. Αν το κόψουμε απλώς και το βλέπουμε το καμαρώνουμε, θα μαραθεί πολύ γρήγορα. Γι' αυτό να μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα της μεγάλης Ελλάδας, της Ελλάδας που οφείλει να είναι ενωμένη, της Ελλάδας που οφείλει να είναι δυνατή, της Ελλάδας που ξέρει να περιφρουρεί τα σύνορά της, της Ελλάδας που ξέρει να τιμά τις αξίες της. Αμήν. Νίνα Πολύ, στον δούλο σου.

0: άστια αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών.

Παναγίων εδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και ανήκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εδόξων μεγάλων μαρτύρων, Μινάτου Θαυματουργού και Δημητρίου του Μυροβλήτου προστά.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Λέχοβο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό του Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση της πανηγυρικής αρχιερατικής θείας λειτουργίας.

είσαστε νοικοκυρά και κάποτε σας ρωτήσουν τι σπουδές έχετε κάνει, μη διστάσετε να τους πείτε πως έχετε βγάλει το Πολυτεχνείο. Το λέγε μια κυρία και δεν είχε τον παραμικρό ενδιασμό πως μπορεί να μην ακριβολογεί. Να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου πως το νοικοκυριό δεν είναι ένα, αλλά καταμετρημένα 10 επαγγέλματα. Σίγουρα είναι πολυτεχνικό και ζητάει μυαλό και χέρια, μα πάνω απ' όλα ζητάει την καρδιά σας. Δεν γνωρίζουμε άλλο τόσο απαιτητικό επάγγελμα και υπάρχει το παράπονο πως ποτέ δεν είδα στην τηλεόραση μια εκπομπή που να παρουσιάζει αυτό το καταπληκτικό επάγγελμα. Πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Πώς γίνεται να μην μπορεί να στηθεί σπίτι χωρίς την οικοκυρά, να είναι σε όλους απαραίτητη και κανείς να μην μιλά για αυτή? Τουλάχιστον είναι παρηγορητικό το ότι όταν θέλουν να πούν κολακευτικά λόγια για έναν άνθρωπο, λένε ότι είναι νοικοκύρης ή ότι σκέπτεται νοικοκυρεμένα και δείχνουν έτσι, έστω έμεσα, ότι έχουν υπόλοιψη στο νοικοκυριό. Αφού λοιπόν δεν γίνεται από πουθενά κουβέντα για την νοικοκυρά, θέλησε να μιλήσει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Για να το επιχειρήσουμε βέβαια, θα έπρεπε να μας διαθέσουν όλο το πρωινό και δεν θα φτάνει. Ωστόσο, είναι ανάγκη να το παρουσιάσουμε έστω σε λίγα λεπτά, μια και τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη απροθυμία για το επάγγελμα των οικιακών, που σε περασμένα χρόνια ήταν η αυτονόητη απασχόληση για μια γυναίκα.

0: Επάγγελμα
1: οικιακά.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητές μας νοικοκυρές, με μια ερώτηση γνωριμίας. Τι ωράριο έχει το νοικοκυριό? Από ό,τι ξέρουμε, το ωράριο είναι ελεύθερο. Δεν χτυπάτε κάρτα, όπως λέμε. Συνήθως όμως, η νοικοκυρά είναι το πρώτο πρόσωπο που βρίσκεται στο πόδι και το τελευταίο που θα κοιμηθεί, αφού κλειδώσει τις πόρτες και σβήσει τα φώτα. Οπωσδήποτε, η κάθε νοικοκυρά δουλεύει τόσο όσο χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού της. Χωρίς να κοιτάζει ρολόι και να δίνει σημασία στα πόδια ή στη μέση, που με ενοχλήματα θυμίζουν καμιά φορά πως πάει να συμπληρώσει το δεύτερο οκτάωρο. Μια και δεν έχει ωράριο, μήπως έχει τουλάχιστον όριο ηλικίας? Για απάντηση σας λέμε ότι μια γνωστή κυρία, 80 χρονών και κάτι,

Μένει μόνη της, μια και έχει καλή υγεία. Τα παιδιά και τα εγγόνια της όμως βλέπουν ότι κάτι μπορούν να ωφεληθούν ακόμα από αυτήν την ηλικιωμένη πια νοικοκυρά. Το τηλέφωνό της χτυπά συνέχεια. «Μαμά, έλα να με βοηθήσεις που έχω ένα τραπεζάκι το βράδυ. Καλέ γιαγιά, ράψε μου τη φούστα. Μητέρα, πάτε να πάρετε το παιδί από το σχολείο». Κοντά στις απαιτήσεις των παιδιών της έχουν προσθεθεί οι νύφες, τα εγγόνια, οι χαμπροί. Βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα.

Μήπως έχει διακοπές η νοικοκυρά? Ή μήπως και όταν η οικογένεια πηγαίνει εξοχή, η νοικοκυρά απλά αλλάζει πάγκο εργασίας? Αλήθεια, δεν είπαμε τίποτα για το δικαίωμα της απεργίας. Στις μέρες μας που απεργούν και τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς, έχετε ακούσει να κάνει απεργία καμιά νοικοκυρά? Νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί απεργούσα νοικοκυρά και υπάρχουν λόγοι σοβαροί που θα δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

Επάγγελμα οικιακά. Πριν από χρόνια, φίλοι μας στη Γαλλία, κάποια υπηρεσία έβγαλε μερικά στοιχεία για το καταπληκτικό αυτό επάγγελμα. Τους απασχόλησε ποιο ήταν το σύνολο της εργασίας μιας νοικοκύρας 70 χρόνων. Λοιπόν, τα στοιχεία που βγήκαν, ούτε η φαντασία του Ιουλίου Βέρν δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Είπαν παραδείγματος χάριν ότι στο διάστημα αυτό η νοικοκύρα έχει πλύνει και καθαρίσει 15 τόνους λαχανικά. Ότι τα πιάτα που έχει πλύνει η νοικοκυρά μέχρι τα 70 της χρόνια, αν τα βάζε το ένα πάνω στ' άλλο, θα γινόταν μια στήλη ίση με το ύψος του Λευκού Όρους επί δύο. Δηλαδή μιλάμε για 10.000 μέτρα περίπου. Είπαν ακόμα ότι στα χρόνια αυτά έχει περπατήσει η νοικοκυρά μέσα στο σπίτι 60.000 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόση είναι αυτή η απόσταση? Είναι μια μισή φορά η περίμετρος της γης.

Άραγε, αυτή η νοικοκυρά που έχει δουλέψει χωρίς ωράριο, διακοπές, απεργίες, όριο ηλικίας, έχει το δικαίωμα κάποιας συντάξεως και πριν από αυτό, το δικαίωμα των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Ομολογώ πως βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί ήταν στις προθέσεις μας να διαφημίσουμε το επάγγελμα, να προσελκύσουμε και νέο κόσμο κοντά του. Αλλά τα στοιχεία που βγαίνουν από την έρευνα δεν είναι ελκυστικά. Και να ήταν μόνο αυτά. Η νοικοκυρά ζει καθημερινά την καταστροφή του έργου της. Τι εννοώ με αυτό? Για να μαγειρέψει, παραδείγματος χάρη, μια νοικοκυρά ξοδεύει αρκετό από το χρόνο και τον κόπο της. Δηλαδή, θα βγει έξω να ψωνίσει και όταν επιστρέψει θα πιάσει να καθαρίσει τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τις πατάτες, τα σκόρδα. Θα βάλει στη μέση ένα σωρό κατσαρολικά, τηγάνια, μίξερ, μπολ και ταψιά. Θα πρέπει να συμμαζέψει την κουζίνα ύστερα από όλη αυτή την αναστάτωση και θα στρώσει επιτέλους το τραπέζι. Μέσα σε μισή ώρα το πολύ, όλο αυτό το έργο που λέγεται καθημερινό μεσημεριανό φαγητό θα έχει τελειώσει. Θα μείνει μόνο η νοικοκύρα αμήχανη μπρος στην άδεια κατσαρόλα. Τίποτε δεν υπάρχει πια που να μαρτυράει τον κόπο και το χρόνο της. Και βέβαια, περιθώρια για συλλογισμούς δεν υπάρχουν.

γιατί πρέπει στα γρήγορα να σκεφτεί με τι θα την ξαναγεμίσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες δουλειές. Κοντά στη σωματική κόπωση λοιπόν, έχουμε και την απογοήτευση. Αυτά είναι τα δυσκολότερα του επαγγέλματος. Ακόμα το γεγονός ότι μια νοικοκυρά είναι και σύζυγος και συνήθως μάνα και από αυτές τις ιδιότητες πηγάζει πλήθος υποχρεώσεων. Να γρυπνά για το πώς και πού πορεύεται το κάθε πρόβατο της μικρής της στάνης. Κανείς δεν υποπτεύεται το φορτίο της.

0: Επάγγελμα.
1: Οικιακά.
0: Μετά από τα παραπάνω που είπαμε, πρέπει να προσθέσουμε ότι οι περισσότερες νοικοκυρές μοιάζουν με καζάνι που σιγοβράζει. Έτσι, κουρασμένοι και αποθαρρυμένοι τη βρίσκουν τα μηνύματα των φεμινιστικών οργανώσεων με τις αβασάνιστες συμβουλές τις γραμμένες στο γόνατο. Παρουσιάζουν τη γυναίκα με την εξωσπιτική απασχόληση, αεράτη και δυναμική, σε αντίθεση με την νοικοκυρά σκλάβα, όπως την χαρακτήρισαν. Επειδή όμως και όταν εργάζεται έξω από το σπίτι, οι δουλειές του σπιτιού παραμένουν δικές της, κάτω από τα παραπάνω μηνύματα, τις θεωρεί καταναγκαστικά έργα που εμποδίζουν την προσωπική της ζωή και εξέλιξη. Τις περιφρονεί και τις θεωρεί υπεύθυνες για το μόνιμο εκνευρισμό της. Αντίθετα με αυτές τις θέσεις, η Γαλλίδα συγγραφέας Μπενουάτ Γκρου αποκαλεί τη σύγχρονη εργαζόμενη νοικοκυρά ηρωίδα. Βλέπετε, πάντα υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να βλέπεις τα ίδια πράγματα, τα πράγματα που δεν αλλάζουν. Γιατί το νοικοκυριό είναι όπως το περιγράψαμε. Αυτό που μπορεί και πρέπει να αλλάζει είναι η στάση της νοικοκυράς απέναντι στον κόπο του νοικοκυριού. Είναι τα άλλα μάτια που βλέπουν πίσω από τα ταπεινά φαινόμενα την ουσία και το νόημα. Για την νοικοκυρά που είναι φωδιασμένη με αυτά τα άλλα μάτια, το νοικοκυριό δεν είναι σκοπός, αλλά μέσο. Δεν είναι το κύριος έργο, αλλά ο υπηρέτης του έργου. Υπηρετούμε τις υλικές ανάγκες των προσώπων του σπιτιού μας για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ευνοϊκές για την ψυχή και το πνεύμα. Ένα ξυλωμένο κουμπί που δεν θα ραφτεί στην ώρα του μπορεί να γίνει αφορμή για εκνευρισμούς που θα ξεκινήσουν μέσα από το σπίτι και θα συνεχιστούν στο δρόμο, στο γραφείο, σε κάθε συναλλαγή. Γι' αυτό κυριολεκτούμε όταν λέμε ότι η πιο απλή δουλειά μιας νοικοκυράς μπορεί να έχει προέκταση κοινωνική.

ένας άνθρωπος που βρίσκει στο σπίτι του ένα πιάτο φροντισμένου φαγητού, καθαρά ρούχα να φορέσει, ένα καλοβαλμένο χώρο για να ξεκουραστεί, ένα φιλόξενο περιβάλλον για να καλέσει ένα φίλο του. Ένας άνθρωπος που βρίσκει μέσα στο σπίτι του κάποιον που δεν τον κατσαδιάζει, αλλά τον κατανοεί. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι ειρηνικός και όπου εργάζεται θα έχει καλή διάθεση, που θα τη μεταδίνει και στους γύρω του. Αυτό το έργο δεν μπορεί κανείς να το μετρήσει. Σε κανενός ηλεκτρονικού υπολογιστή την οθόνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί.

που σας είπαμε. Ότι το έργο της νοικοκυράς καταστρέφεται. Όχι. Η κατσαρόλα με το φαγητό που αδειάζει είναι το μέσο για να θρέψει το λαό της, το λαό του Θεού. Και αυτό το έργο είναι αιώνιο. Να ανακαλέσουμε και το άλλο. Το νοικοκυριό δεν είναι επάγγελμα, είναι έργο που κρύβεται πίσω από καθημερινές ταπεινές διαδικασίες. Η προσγειωμένη νοικοκυρά δεν ζει στην απάτη της σαπουνόπερας. Ξέρει καλά πως η οικογενειακή ζωή είναι από τη φύση της ζωή διακονίας και αυταπάρνησης.

Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ή να ομολογήσετε πως η συστηματική προσπάθεια που γίνεται από παντού για να υποτιμηθεί η αποστολή της γυναίκας έχει τρυπώσει και στις δικές σας καρδιές. Έτσι συχνά νιώθουμε μειονεκτικά ή διαπιστώνουμε την εσωτερική μας αντίδραση, γιατί ξεχνούμε πως αυτό που ο κόσμος θεωρεί χαζομάρα, σκλαβιά και χαντάκωμα μπορεί να είναι ευκαιρία αγιασμού. Κάποιο παλιό ποίημα λέει: «Κάνε με, Κύριε, Αγία με το φτιάξιμο των φαγητών και με το πλύσιμο των πιάτων. Τούτο το λογισμό μου δέξου, Κύριε, δεν έχω για περισσότερα καιρό».

Αγαπητές μας νοικοκυρές, πρέπει μια για πάντα να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος του έργου σας, γιατί πρέπει να είσαστε περήφανες. Μια φίλη κάποτε καταντράπηκε σε μια δεξίωση γιατί τα χέρια της δεν ήταν περιποιημένα. Ήταν χέρια που δούλευαν σκληρά για να φέρουν βόλτα την πολυφαμελιά της. Ξερίζωναν τα χόρτα του κήπου, έπλαιναν την κατάκητη πεθερά, ζύμωναν και έπλεκαν, μπάλωναν και έδαιναν πληγές. «Για αυτά τα χέρια πρέπει να είσαι περήφανη», της είπε κάποιος. «Και αν στη δεξίωση γινόταν διαγωνισμός σχετικός, θα έπρεπε να έπαιρναν το πρώτο βραβείο». Η Παναγία Μητέρα, που ζήσε αθόρυβα εκτελώντας τα καθημερινά της καθήκοντα, να είναι το υψηλό σας πρότυπο. Η Παναγία σκούπιζε, η Παναγία μπάλωνε, η Παναγία μαγείρευε. Οι δουλειές του σπιτιού χάσανε την ταπεινότητά τους, καμωμένες από τάγια της χέρια. Είναι συλλογισμός που μπορεί να απομακρύνει κάθε εσωτερικό γονισμό.

Πριν τελειώσουμε, φίλοι μας, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για νοικοκυριό, δεν εννοούμε με κανέναν τρόπο την αρρωστημένη εκείνη κατάσταση όπου η νοικοκυρά είναι όλη μέρα με ένα ξεσκονόπανο στο χέρι. Να εξοικονομούμε χρόνο και για τις ανάγκες που υπάρχουν έξω από το σπίτι μας. Καθημερινά χρειάζεται να δίνουμε μερικές δόσεις απέναντι στο ατέλειο το χρέος της αγάπης.

Αγαπητές μας νοικοκυρές, μεγάλο έργο τα οικιακά. Το πιο μεγάλο και πιο απαιτητικό από όσα υπάρχουν. Δεν έχει σημασία αν τα αναγνωρίζουν οι άλλοι. Το σπίτι σας, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που σας περιστοιχίζουν, είναι η θέση που ο καλός Θεός τοποθέτησε την κάθε μια σας. Είστε υποχρεωμένες σε αυτό το χώρο να ανθίσετε και να φέρετε καρπούς. Η νοικοκυρά είναι η γυναίκα που με την ιδιαιτερότητα του ψυχισμού της ανασκουμπώνεται για να υπηρετήσει χωρίς όρους την ίδια τη ζωή.

Μετά από όλα αυτά, πιστεύουμε πλέον πως με τίποτα δεν θα αλλάζατε αυτό σας το πόστο. Αγαπητές μας νοικοκύρες, καλό κουράγιο!

Στο πόστο που με έβαλες, κύριε, δεν υπάρχουν βάρδιες και οχτάωρα. Δεν είναι ευγενικό να σου γκρινιάζω, μα διάλεξες δύσκολη θέση για μένα. Όχι για τα σκοινιά που απ' τα ρούχα στενάζουν και το πανέρι που ξεχύλισε κάλτσες. Δεν λέω για το φαΐ που του ρίχνω μπαχάρια από την ψυχή να νοστιμήσει και κάνει τους γιους μου να τρέξουνε με λαχτάρα γρηγορότερα σπίτι. Μήτε για τα παπούτσια παραδιάστηκαν λασπωμένα στα σκαλιά και με ζητάνε. Όμως θα πρέπει να στα πω γρήγορα, κύριε, για να προλάβω το γάλα που φουσκώνει και το νηστίσιμο γλυκό να φτιάξω, να τους λαφρύνω το σαρακοστιανό τραπέζι.

τόσο απρέπειτο σήμερα. Παναρωτιέμαι πώς έχω δύο χέρια, μια και χρειάζομαι 10. Κι άλλα τόσα πόδια και μάτια. Μεγάλο το έργο που όρισες να υπηρετώ. Μα τα εργαλεία μου, λειψά και αδύναμα. Τριγύρω μου, σωρή τα αλεύρια. Πρέπει να ζυμωθούν και να φουσκώσουν. Τα μάτια άγρυπνα, να βρίσκουν τον καημό στα απέναντι το πρόσωπο. Τα αυτιά, τον ψήθυρο του στεναγμού να πιάνουν. Και η μύτη να οσμίζεται, σαν το πουλί, την πόρα πριν φτάσει. Καρδιά θέλει εδώ πάνω απ' όλα, απλό χώρο σάκο και τράχυλο που θέλει να σκύβει. Γι' αυτά θέλω να πω πως με κυρτώνουν, Κύριε.

Σε αυτό το πόστο κάποτε με ρώτησαν επάγγελμα οικιακά. Α, δεν δουλεύετε, μένετε σπίτι. Ας με έκανες τουλάχιστον ζωγράφο ή ποιήτρια. Να βλέπα τις ματιές ξετρελαμένες μέλισσες να κάθονται και να ρουφούν το έργο μου. Μα τώρα, ποιος τα μάτια να σηκώσει για τον άνεμο που μπαίνω βγαίνει με ποδιά και ανασκομπωμένα μανίκια.

Στο πόστο που με έβαλες, Κύριε, δεν ευκαιρώ να σκουπίσω τα δάκρυά μου, να ακούσω τις μικροπεθυμιές μου, να κουμπίσω το μέτωπο στο τζάμι για να ταξιδέψω με τα σύννεφα της Δύσης, να χαϊδέψω στο περβόλι τα χρυσάνθεμα που βγήκαν και καλωσορίζουν τον Οκτώβρη, να πιάσω κουβέντα μαζί σου για να κομπολώ η απακριβά μου ονόματα.

Έβαλες ένα νύμπορο πλάσμα σε μια τόσο κέρια θέση. Βοήθα, μη λύσω τον κόμπο της ποδιάς μου. Απόψε ο δρόμος της υποταγής μοιάζει αδιάβατος, κύριε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Κύριον Ιωήλ, αναπτύσσουμε διάφορα θέματα είτε από το Ευαγγέλιο είτε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα. Εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι είχαμε πει ότι θα δούμε μερικά θαύματα του Κυρίου που δείχνουν τη μεγάλη του έτσι εξουσία που είχε απέναντι σε όλα τα πλάσματα που είχε δημιουργήσει, ναι, και την χάρη η οποία έβγαινε από αυτόν. Ναι, και τα θαύματα αυτά είναι περισπούδαστο, είναι πάρα πολύ έτσι ωραία, αλλά και πολύ ωφέλιμα και διδακτικά για όλους εμάς που τα μελετάμε. Σήμερα θα δούμε τη θεραπεία του οικειγενετής τυφλού. Όλο το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο το ένα του σε αυτόν.
0: Να μην διαβάσουμε το Ευαγγέλιο.
1: Ναι. Να μην διαβάσουμε τη μετάφραση.
0: Το κείμενο ίσως.
1: Ας μην διαβάσουμε το κείμενο και να διαβάσουμε μόνο τη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Για να μας μείνει και λίγος χρόνος να κάνουμε τα σχόλια. Έτσι. Καθώς ευάδιζε, είδε άνθρωπον γεννημένων τυφλών και τον ερώτησαν οι μαθητές του: «Ραβί, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί εξ αφορμής του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, ενώ όσο είναι η μέρα, θα έλθει η νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Όσο καιρό είναι στον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Όσο καιρό είμαι στον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Όταν είπε αυτά, έφτισε χάμω και έκανε πυλό με το φτύσιμο και άλυψε τον πυλόν πάνω στα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε πλήσου στην κολυβήθρα του Σιλάμ», το οποίο μεταφράζεται «απεσταλμένος». Σιλάμ θα πει «απεσταλμένος». Έφυγε λοιπόν και πλήθηκε και επέστρεψε βλέπον. Οι γείτονες και εκείνοι που προηγουμένως τον έβλεπαν ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν ότι αυτός είναι και άλλοι ότι είναι κάποιος που του μοιάζει. Εκείνος έλεγε: «Εγώ είμαι». Του είπαν τότε: «Πώς άνοιξαν τα μάτια σου?» Απεκρίθη εκείνος: «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλάμ και πλήσω. Όταν πήγα και πλήθηκα, απόκτησα το φως μου». Τότε τον ερώτησαν: «Πού είναι εκείνος?» Και αυτός απεκρίθη: «Δεν ξέρω. Οδηγούν αυτόν τον άλλο το κυφλό εις τους Φαρισαίους». Ή το δε Σάββατο όταν έκανε ο Ιησούς τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τότε οι Φαρισαίοι πάλι τον ερώτησαν: «Πώς απέκτησε το φως του?» Αυτός είπε: «Μου έβαλε πυλώνει στα μάτια και πλήθηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους είπαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο». Άλλοι έλεγαν: «Πώς μπορεί ο άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα?» Και έγινε διχασμός μεταξύ τους. Λέγουν πάλι στον τυφλόν: «Σύ τι λες για αυτόν που σου άνοιξε τα μάτια?» Αυτός είπε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, έως ότου εφώναξαν τους γονείς τους και τους ερώτησαν: «Αυτός είναι ο Υιός σας, για τον οποίο λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Απεκρίθησαν σε αυτόν οι γονείς του: «Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν γνωρίζουμε, ούτε ξέρουμε ποιος άνοιξε τα μάτια του. Αυτός ηλικία αν έχει, ερωτήσατε τον. Θα μιλήσει για τον εαυτό του. Αυτά είπαν οι γονείς του, διότι φοβούνταν τους Ιουδαίους, επειδή δεν είχαν ήδη συμφωνήσει να γίνει αποσυνάγωγος όποιος ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν: «Ηλικία αν έχει, ερωτήσατε τον». Εφώναξαν τότε για δευτέρα φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν: «Δόξασε τον Θεό, εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος απεκρίθη: «Εάν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω, ότι εγώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω».

Ξέρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», στην οποία με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Ελμοπίας

0: Τότε πάλι τον ερώτησαν, τι σου έκανε, ποιος σου άνοιξε τα μάτια, αυτός σου αποκρίθηκε. Σας είπα ήδη και δεν εδώκατε προσοχή. Γιατί θέλετε πάλι να το ακούσετε? Μήπως θέλετε και εσείς να γίνετε μαθητέ του? Τότε τον έβρισαν. Και του είπαν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Εμείς ξέρουμε ότι στον Μωυσή είναι να μιλήσει ο Θεός. Αλλά γι' αυτό δεν ξέρουμε από πού είναι. Ο άνθρωπος το απεκρίθη. Αυτό ακριβώς είναι το, είναι το εκπληκτικό. Εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε δε ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός δεν τους ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημά του, εκείνον ακούει. Ποτέ πριν δεν ακούσει και ότι άνοιξε κάποιος τα μάτια τυφλού εκγενετής. Εάν ο άνθρωπος αυτός ήταν, αυτό δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εκείνοι το αποκρίθησαν. Συγεννήθηκε ολόκληρος μέσα στην αμαρτία και μαζί δάσκες και τον έβγαλαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς σου, τον έβγαλαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, πιστεύεις εσύ στον Υιό του Θεού? Απεκρίθη εκείνος. Και ποιος για να πιστεύσει σε αυτόν? Ο Ιησούς του είπε, τον έχεις δει, είναι τώρα μάλιστα αυτός που μιλεί μαζί σου. Και όρακαν, πώς λέει, και όρακαν σε αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστίν. Και ο όρακας και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστίν.
1: Τον έχεις δει και αυτός που είναι μαζί σου, που μιλάει μαζί σου, αυτός είναι.
0: Πιστεύω, Κύριε, είπε εκείνος και τον προσκύνησε. Ο Ιησούς είπε, διακρίσιν, εγώ ήλθαν στον κόσμο τούτο, για να αποκτήσουν το φως εκείνοι που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Άκουσα αυτό όσοι από τους Φαρισαίους ήσαν μαζί του και είπαν, μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί, είπε εις αυτούς ο Ιησούς. Εάν ήσασταν τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία, αλλά δεν τη βλέπουμε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει στον αιώνα. Για να δούμε τώρα τα σχόλια που κάνουν οι πατέρες, είναι πολλά τα σχόλια. Προσπαθήσουμε όμως όση ώρα μας απομένει να πούμε μερικά πράγματα. Ολόκληρο το ένατο κεφάλαιο περιγράφει τη θαυμαστή θεραπεία του γενετή τυφλού και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το μέγα αυτό θαύμα. Μέγα. Πρώτον, στο προηγούμενο τεμάχιο του Ευαγγελίου είδαμε τους Φαρισαίους και εκείνους που προσωρινά είχαν πιστεύσει στον Χριστό να σηκώσουν πέτρες για να τον λιθάσουν. Μάλιστα όταν είπε, είχαν μια συνομιλία και τους είπε, πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ είμαι.
1: Πριν δηλαδή τον Αβραάμ, πριν να υπάρξει, να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπήρχα. Εγώ υπάρχω καλύτερα, ναι.
0: Εγώ υπάρχουν. Τότε πλέον ο Ιησούς ήταν αδύνατο να μείνει ανάμεσά τους και βγήκε έξω από το ιερό. Ήθελαν και να τους σκοτώσουν κιόλας. Εκεί τους είπε ότι ο πατήρι μόνο Αβραάμ πεθύμησε να δει την ημέρα την εμήν και είδε και χάριν. Και είπε και άλλα πράγματα. Και πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ είμαι. Είναι 50 χρόνια δεν είσαι και Αβραάμ με όρακες και λοιπά. Είπαν λόγια πάρα πολύ υβριστικά. Ενώ παράλληλα με την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτοθαύματος της θεραπείας ενός τυφλού εκγενετής, πιστοποιεί την αλήθεια των προηγουμένων λόγων του. Όσα είχε πει ότι είμαι πριν από τον Αβραάμ, ότι είδε ο Αβραάμ τη γέννησή μου και χάρηκε κλπ. Τους έδωσε στοιχεία ότι είναι ο Μεσσίας, έτσι. Τώρα κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα και το μεγάλο αυτό θαύμα πιστοποιεί την αλήθεια των λόγων του και ότι δεν είναι απλώς ένας προφήτης, αλλά ο Μεσσίας. Αυτό που περιμέναν τόσα χρόνια.
1: Βλέπουμε σεβασμιότητα, αυτοί

0: Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί αυτός τυφλός? Οι μαθητές νομίζουν πως ή αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του. Στη συνέχεια ο Κύριος αποκλεί και το ένα και το άλλο. Αν αμάρτησαν οι γονείς ή αν αμάρτησε ποιος, ο τυφλός. Ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Αλλά έμεινε έτσι για να φανερωθεί η δόξα ποιο, του Θεού. Η ερώτηση των μαθητών, λένε οι πατέρες, είναι εσφαλμένη. Γιατί πώς είναι δυνατόν να πέσει κάποιος σε αμαρτίες πριν να γεννηθεί? Όπως του είπανε, δεν του είπανε. Ποιος αμάρτησε και αυτός ή οι γονείς του? Και η ερώτηση, λένε οι πατέρες, είναι εσφαλμένη. Γιατί είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πέσει στην αμαρτία πριν ακόμη γεννηθεί? Είναι αδύνατον, έτσι. Μόνον οι ειδωλάτρες πίστευαν τέτοια ανόητα δόγματα. Οι εθνικοί πίστευαν πως η ψυχή του ανθρώπου ζει σε κάποιον άλλο, θα με ρεζιλέψει περισσότερο. Δεν πάω. Κι όμως πίστεψε ότι γλώσσα τα λόγια ποιου?
1: Του Χριστού. Του Χριστού.
0: Δείχνει την ακράδαντη πεποίθησή του στον Χριστό. Δεύτερον, από το σημείο που ο Κύριος έκανε τη λάσπη μέχρι τότε να πάει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ ήταν μεγάλη η απόσταση. Ο τυφλός, όταν θα πήγαινε με τη λάσπη στα μάτια, θα προκαλούσε την περιέργεια των άλλων ανθρώπων. Θα το ρωτούσαν, πού πας με αυτά τη λάσπη? Αυτός θα έλεγε την ιστορία, ότι ήρθε άνθρωπος ο οποίος μου βάλει τη λάσπη και μου πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να ξεπληθείς και θα δεις. Άλλοι θα κάνανε, ας πούμε, σχόλια. Άλλοι θα τον ακολουθούσαν, από περιέργεια θα τον ακολουθούσαν. Δηλαδή όταν θα πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ δεν θα πήγαινε ποτέ μόνος του, αλλά θα είχε ακολουθία μεγάλη, οι οποίοι άλλοι από περιέργεια, άλλοι από συναισθήματα έτσι διάφορα, ναι, θα πηγαίνανε κοντά του να δουν αν πράγματι αυτά που του είπε ο Κύριος θα πραγματοποιηθούν, έτσι. Δεν ήθελε ο Κύριος να γνωρίζει ο τυφλός τουλάχιστον εκείνη την ώρα ποιος είναι συγκεκριμένα ο Ιησούς, ώστε ανεπηρέαστο και με την προσωπική εμπειρία της θεραπείας του να ομολογήσει το θαύμα μπροστά στους άρχοντες. Ο Κύριος ήξερε ότι μετά τη θεραπεία του θα τον φώναζαν οι Φαρισαίοι και τον έβαλαν σε ανάκριση. Δεν ήθελε να γνωρίζει ο τυφλός ότι τον θεράπευσε αυτός ο Ιησούς, για ώστε με άνεση και χωρίς κανέναν έτσι βιασμό να ομολογήσει τη θεραπεία του, όπως ακριβώς έγινε. Και πράγμα το οποίο και έγινε. Ο τυφλός έκανε αμέσως, χωρίς αντιλογίες, ό,τι του είπε ο Κύριος και το αποτέλεσμα ήταν να αναβλέψει. Να αναβλέψει. Εγώ φαντάζομαι τη σκηνή. Για φανταστείτε τον τυφλό με τη λάσπη εδώ, έφτιασε κάτω ο Κύριος. Βλέπετε οι ενέργειες του Κύριου, η ενέργεια του Κύριου, πώς φαίνεται καθαρά. Και να πηγαίνει μπροστά και από πίσω ένα πλήθος ετερόκλητο, έτσι. Άλλοι ήταν πιστοί άνθρωποι, άλλοι άπιστοι, άλλοι περίεργοι. Από πίσω του να τον ακολουθεί μέχρι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, να δει αν θα γίνει η θεραπεία του ή όχι. Μεγάλο θαύμα, δεν είναι μικρό. Ο Κύριος είναι η πνευματική πέτρα και ο πνευματικός Σιλοάμ, από τον οποίο έπιναν και καθαριζόντουσαν οι Ιουδαίοι. Ο Χριστός είναι ένας μεγάλος χήμαρος που εδρώσει και ανέψυξε πνευματικά τους ανθρώπους, λένε οι πατέρες. Έτσι. Εδώ βλέπουμε πάλι το σώμα του Αγίου, του Κύριου μας, να είναι, θα λέγαμε, ζωοποιό. Έτσι. Ο Κύριος έκρυβε μέσα του τη θεότητα. Έτσι. Και σαν Θεός είχε όλο το πλήρωμα των ενεργειών του Θεού, της τρισιλίου θεότητας. Έτσι δεν είναι? Όλες τις άκτες τις ενέργειες. Αυτές εκδηλωνόταν μέσα από το σώμα του, έτσι. Σε άλλον έβαζε το χέρι του, σε άλλον φυσούσε στα αυτιά του, έτσι. Στον τυφλό έκανε λάσπη και τα έβαλε στα μάτια, ναι. Εσωοποίησε τα μάτια του τυφλού. Βλέπουμε ότι η ανθρώπινη φύση ενωμένη αχώρησα με τη θεότητα, έγινε, θα λέγαμε, πώς θα το πούμε, ο αγωγός που οι άκτες της ενέργειας της θεότητος μεταφερόντουσαν στους ανθρώπους και τους έκαναν καλά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Για τώρα να δούμε έτσι και το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα. Η πρώτη αντίδραση στην θεραπεία του τυφλού ήταν η έκπληξη των γειτόνων. Αυτοί που τον ήξεραν χρόνια εκείνη,

0: ήταν επέτειοι έτσι. Ναι. Κάπου σε έναν άλλον Ευαγγελιστή λέει ότι πώς είδε ο τυφλός στην αρχή, είδε τους ανθρώπους σαν δέντρα όταν άνοιξε τα μάτια, και μετά σιγά σιγά ξεχώρισε όλα τα όντα έτσι. Αλλά και οι γείτονες εξεπλάγησαν όταν τον είδα να έχει να βλέπει, και να βλέπει μάλιστα τόσο καλά. Και έλεγαν, τι έλεγαν. Άλλοι λέγουν, αυτός δεν είναι που καθόταν και επετούσε. Και από, αυτά τα λόγια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέπουμε τη μεγάλη φιλανθρωπία του Κυρίου μας, έτσι. Ναι. Από επέτη τον έκανε άνθρωπο υπεύθυνο. Ναι. Αλλά και λέει ο Χρυσόστομος, κάνει μια παρατήρηση πάρα πολύ ωραία. Λέει, όταν έλεγαν αυτοί, αυτός δεν ήταν αυτός που ζητιάνευε. Βλέπετε τη θεραπεία στους ανθρώπους από τα βάσανά τους και τις αρρώσεις του, δεν τις έκανε επιλεκτικά, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και σε ανθρώπους που είχαν μεγάλη τιμή και σε ανθρώπους που ήταν της καθημερινής ζωής, έτσι, κοινοί άνθρωποι, και σε επέτες, έτσι, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ζητιάνοι, και σε πόρνες, όπως εκείνοι αφέονται αυτή σε αμαρτία από ότι γάψε πολύ. Δεν έκανε διάκριση ο Κύριος στις θεραπείες που έκανε. Αδιάκριτα εθεράπευε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη φιλανθρωπία ποιου, του Κυρίου μας. Ναι. Μετά, άλλοι έλεγαν, δεν είναι, ότι δεν είναι ο τυφλός που βλέπαμε, μάλλον κάποιος άλλος που του μοιάζει. Ναι. Μέχρι ότου ρώτησαν τον ίδιο, και αυτός επιβεβαίωσε την ταυτότητά του και είπε, έλεγε ότι εγώ είμαι. Άλλοι λέγανε, μοιάζει με αυτόν, δεν είναι αυτός. Άλλοι λέγανε, αυτός είναι που προηγουμένως ζητιάνευε. Και ο Κύριος τους είπε, εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτόν που ξέρατε τόσα χρόνια να ζητιανεύει, είμαι αυτός. Ναι. Στη συνέχεια τον ρώτησαν πώς τον εθεράπευσε και πού ευρίσκεται ο Ιησούς. Ο Χριστός μετά το θαύμα αναχώρησε για να μην δώσει την υποψία πως έχει συνονοηθεί με τον πρώην τυφλόν ως προς τι θα πει. Ήθελε ο Κύριος, έφυγε ο Κύριος, εξαφανίστηκε, γιατί λένε οι πατέρες, άμα ήταν κοντά του θα υποψιαζόντουσαν οι άνθρωποι πως ο Χριστός θα γινόταν δάσκαλος στον πρώην τυφλό, τι θα πει στους ανθρώπους. Γι' αυτό τον άφησε να πει ό,τι θέλει μόνος του. Να περιγράψει το θαύμα μόνος του. Να μην είναι κοντά. Εξαφανίστηκε. Οι δέοι που έπαιρναν τα μένει εναντίον του Χριστού για τη θεράπευση του Σάββατο ρωτούσαν πού είναι εκείνος προκειμένου να τον κακοποιήσουν. Αφού λοιπόν δεν βρήκαν τον Ιησού, οδηγούν τον θεραπευτέντα στους Φαρισαίους. Η πρώτη αντίδραση ήταν η λαϊκή από το δρόμο. Που τον ρωτούσαν, λέγανε αυτός είναι, είδε, οι άλλοι λέγανε μοιάζει σαν αυτόν. Ο Κύριος είπε εγώ είμαι. Και λέει πού είναι αυτός που σε έκανε καλά. Δεν ξέρω, λέει, είχε εξαφανιστεί ο Κύριος. Τότε επειδή είχαν λύσει οι Φαρισαίοι εναντίον του Χριστού ότι δήθε παρέβη το Σάββατο και θεράπευσε τον τυφλό, τον άρπαξαν τον τυφλό και τον πήγαν πού, στους Φαρισαίους. Και εδώ αρχίζει μια άλλη, έτσι τα λέγαμε, περίοδος για τον τυφλό, με τις αλλεπάλληλες έτσι ανακρίσεις που του κάνανε ποιοι, οι Φαρισαίοι. Ναι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το σημειώνει αυτό στο στίχο 14. «Ειν δε Σάββατο εν η ημέρα των πυλών επίησεν ο Ιησούς». Ήταν Σάββατο, δεν είναι τυχαία η υπόμνηση αυτή. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Χριστός έκανε τον πυλών και θεράπευσε τα μάτια του τυφλού κατά την ημέρα ποιου, του Σαββάτου. Δεν το γράφει τυχαία. Εξαιτίας αυτού θα ακούσει ο τυφλός και οι γονείς του τυφλού πάρα πολλά. Ναι. Για να το δούμε πιο καλύτερα. Τους είχε πιάσει μεγάλη λύσα, λέει ο Χρυσόστομος. Ναι. Επειδή ο Χριστός έστειξε λάσπη και με το δάχτυλό του την ανακάτεψε αυτή τη λάσπη και την έβαλε μέσα στα μάτια του τυφλού, αυτό θεωρήθηκε μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Δεν χάρηκαν για το θαύμα, όσο μικρολογούσαν, κουτσομπόλευαν τον Χριστό επειδή έφτιαξε λάσπη και την έβαλε στα μάτια του τυφλού. Η ουσία βέβαια ήταν να συσκιάσουν το θαύμα. Ούτε για το Σάββατο πίστευαν οι Φαρισαίοι τόσο πολύ, όσο τους είχε πιάσει μανία και λύσα για το πρόσωπο του Χριστού. πώς θα τον μείωναν και πώς θα εκάλυπταν το θαύμα, να συσκιάσουν το θαύμα. Αφού δεν μπόρεσαν να τον αρνηθούν ή τουλάχιστον να το αμφισβητήσουν, να το αμαυρώσουν, προσπάθησαν με κάθε τρόπο έτσι να το αφαιρέσουν την έγκλη του θαύματος. Έκανα προσπάθειες να το αμφισβητήσουν, δεν μπόρεσαν. Έκανα προσπάθειες να πούνε ότι είναι μικρό και αυτό δεν μπόρεσαν. Τουλάχιστον σου λέει να βρούμε να βρούμε μια αυτή επιχειρήματα να το να χάσει την έγκλη του, γιατί για σκεφτείτε ο κόσμος όλος μιλούσε για την θεραπεία του γενετής τύφλου. Αυτό τον θαυμασμό θέλαν οπωσδήποτε να το κάνουν φαρισαίοι, να τον μειώσουν,
1: να βάλουν λογισμό στους ανθρώπους. Αφού μπουν οι λογισμοί, μετά χάνει όλη την.
0: Και είπα προηγουμένως μια αυτή που λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, έτσι μικρολογούν, δηλαδή κουτσοπολεύουν για το Σάββατο. Λες και όλη η αρετή του ανθρώπου έγινε στην τήρηση ποιο Σαββάτων. Γι' αυτό στην αρχή υποβάλλουν σε ανάκληση των τυφών. Εδώ το ύφος των Φαρισαίων είναι ποιηκές, δεν είναι αυστηρό. Θέλουν να κάνουν τον πρώην τυφλό μόνος του να αρνηθεί το θαύμα. Αλλά ο άνθρωπος, ο τυφλός που έγινε καλά, χωρίς να ταραχθεί, λέγει την αλήθεια και μάλιστα αποφαίνεται πως ο Ιησούς είναι προφήτης. Στο στίχο 17. Μάλιστα μεταξύ τους έγινε και μια έτσι διχοστασία. Άλλοι έλεγαν είναι αμαρτωλός γιατί δεν τηρεί το Σάββατο και άλλοι έλεγαν πως είναι αμαρτωλός αφού κάνει τέτοια θαύματα. Επήλθε μεταξύ τους μεγάλη έτσι
1: διαφωνία έτσι, και αντιλογία.
0: Και αντιλογία, ναι. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία του Κυρίου πως δεν ήρθε να βάλει ειρήνη στη γη, έτσι δεν λέει. Αλλά μάχαιρα. Το πρόσωπό του θα διχάσει τους ανθρώπους. Άλλοι θα πιστεύουν και άλλοι θα το απορρίπτουν. Άλλοι θα τον ομολογούν και άλλοι θα τον κατακρίνουν. Και πώς είπε ο Σημειών στην Παναγία, θα γίνει σημείον τι,
1: αντιλεγόμενο.
0: Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά στη θεραπεία του τύφλου. Υπάρχει κακή ειρήνη και καλή διαίρεση. Λέει, πώς το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν αγαπώ δεν είμαι ο παδός της ειρήνης η οποία με χωρίζει από το Θεό. Ας πούμε η Εύα έκανε ειρήνη με ποιον?
1: Με τον Όφη.
0: Με τον Όφη και καταστραφήκαμε. Κρίσον πόλεμος ειρήνης χωριζούσης από τον Θεό. Έτσι, έτσι δεν το λέει κάπως έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και καλή διαίρεση, έτσι. Καλή διαίρεση. Όταν δεν συντάσσεσαι με την αμαρτία και την πολεμάς, ας έχεις πόλεμο με τον απέναντί σου. Αυτός ο πόλεμος είναι ιερός, είναι πολύ καλός. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον πύργο της Βαβέλ έκαναν κακή ειρήνη, έτσι. Και η απόφαση του Κύριου να χωριστούν σε διαφορετικές γλώσσες είναι καλή διαίρεση. Γιατί έτσι απόφυγαν την αμαρτία του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Η Εύα έκανε σημασία με τον διάβολο και αυτό την έβλεψε. Όλα αυτά είναι των πατέρων έτσι. Το ίδιο και ο Ιούδας συνεμάχησε με τους Φαρισαίους και αρχιερείς, αλλά αυτή η συμμαχία τον οδήγησε πού?
1: Στο θάνατο.
0: Ενώ αντίθετα οι Άγιοι κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του διαβόλου και σώθηκαν. Το σχήμα εδώ είναι για την αλήθεια. Φαίνεται πως υπήρχαν Φαρισαίοι που δεν μπορούσαν να πούν ότι ο Χριστός που έκανε το θαύμα ήταν αμαρτωλός. Όπως ο Νικόδημος, έτσι. Σε αυτό νομίζω κάπου. Γι' αυτό το θαύμα είχε διαφωνία με τους. Και για άλλα πράγματα είχε διαφωνία με τους Φαρισαίους. Η ειρήνη με τους ερωτικούς δεν σε ενώνει αλλά σε χωρίζει από τη χάρη του Θεού. Και αυτό και στην παλαιά εποχή και σήμερα. Δεν μπορεί να έχεις ειρήνη, όταν λέω ειρήνη μυστηριακή κλπ. Έτσι δεν είναι? Όχι να μισείς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να μισούμε κανέναν. Αλλά δεν μπορεί να έχεις νιτερέσια και ταραβέρια με τους αιρετικούς. Έτσι. Και να τους θεωρείς ότι δεν είναι τίποτα αυτά που πιστεύουν. Και ότι εσύ πάλι μπορεί να έχεις την πίστη σου και να παραδέχεις και την πίστη των αιρετικών. Αυτά δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Αυτά σε χωρίζουν από πού? Από την αλήθεια. Πού είναι ο Θεός? στη ζωή μας.

0: είναι αναπόφευκτο να κάνουμε φίλους για τον Ιησού και εχθρόν για τον Ιησού. Έτσι λέει ο Χριστός όμως. Ποιοι φίλους για τον Ιησού και εχθρόν και εχθρούς για τον Ιησού.
1: Σεβασμιότητα, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος δεν μαλώνει τους Κορινθίους αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή λέει με τους εθνικούς και όλους εκεί τους ειδωλάτρες, ήταν μια χαρά, τα είχαν βρει. Και αυτοί ακολουθούσαν τον Χριστό και άλλοι τα είδωλα και ήταν πάρα πολύ καλά έτσι. Και δεν έβλεπε καθόλου να τους κοροϊδεύουν οι άλλοι, τίποτα. Αυτό έδειχνε ότι υπήρχε μια κοσμική σύνδεση μαζί τους. Και αρχίζει εκεί πέρα και τους κατηγορεί και μάλιστα λέει: εμείς μωρίδια Χριστών, εσείς φρόνοι με Χριστό. Εμάς μας κακολογούν, μας λένε έτσι, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημε, ενώ εσείς είστε μια χαρά. Πώς συμβαίνει δηλαδή αυτό?
0: Πολύ καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε την πρώτη ανάκριση που κάνει η Φαρισαίη στον τυφλό, ο οποίος τυφλός ήταν. Η ανάκριση ήταν επίοικης, αλλά ο τυφλός ήταν σταθερός. Δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Έτσι. Μάλιστα τους προκάλεσε και διχασμό. Άλλοι παραδεχόντουσαν τον Χριστό και άλλοι τι, τον ήρνουν. Η δεύτερη ανάκριση ήταν να φωνάξουν τους γονείς του τυφλού. Και του έκαναν τρεις ερωτήσεις. Εάν αυτός είναι ο υιός τους, εάν γεννήθηκε τυφλός και ποιος τον θεράπευσε. Στα δύο πρώτα ερωτήματα είπαν ναι, πράγματι είναι ο υιός μας, γεννήθηκε τυφλός. Στο τρίτο απήντησαν διπλωματικά, επειδή φοβόντουσαν μήπως τους κάνουν αρχισυνάγωγους.
1: Αποσυνάγωγους,
0: με συγχωρείτε, ναι, αποσυνάγωγους. Ναι, αποσυνάγωγους, να τους αποκλείσουν την προσέλευση στη συναγωγή. Γι' αυτό είπε, ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε, έτσι. Έδωσε μια διπλωματική απάντηση, έτσι.
1: Και εδώ, Σεβασμιότητα, βλέπουμε πλέον, αφού αφήσαν όλα τα άλλα, οι Φαρισαίοι πιάνουν το χειρότερο, την απειλή.
0: Ναι. Νόμιζαν οι Φαρισαίοι πως θα βρουν υποστήριξη από τους γονείς για να στήσουν κατηγορία εναντίον του Χριστού. Τα ξαναφωνάζουν πάλι τον τύφλο. Δεύτερη ανάκριση. Και έτσι, χωρίς να το θέλουν, έγινε ήδη η αιτία να διαδοθεί το θαύμα σε όλους τους ανθρώπους. Με το να φωνάζουν τον ένα, να φωνάζουν τον άλλον, να φωνάζουν τον τύφλο δύο φορές. Mm. Χωρίς να το θέλουν, διέδεσε το θαύμα. Οι ενέργειες του διέδεσαν το θαύμα παντού. Στην αρχή προσπάθησαν, στη δεύτερη ανάκριση που κάνουν με κολακία, να τον φέρουν με τη δική τους άποψη. Δώσε δόξα το Θεό του λέει. Διότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, το Θεό να δοξάζει. Αυτός όμως ο τυφλός ήταν ανένδοτος. Δεν παραδεχόταν πως ο Ιησούς είναι αμαρτωλός. Του είπαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός και να δοξάζει το Θεό. Γιατί είναι αμαρτωλός? Λέει, εμείς ξέρουμε ότι αμαρτωλός ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν είναι κάποιος θεοσεβής, αυτόν ακούει. Ναι. Ο Θεός και κάνει θαύματα. Οπότε τυφλός είναι αξιοπρεπέστερος από τους γραμματείς και τους φαρισαίους στην αλήθεια, έτσι. Ή όπως λέει κάποιος, έβλεπε πιο καλύτερα την αλήθεια από ότι την έβλεπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ναι. Αυτοί, λέει, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά το θέλημα του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν ήταν τυφλοί. Τα σημεία τα ενεργεί ο Θεός με τους Αγίους, σαν να τους έλεγε ο τυφλός. Ποτέ δεν θα ενοικήσει το πνεύμα του Άγιου σε έναν άνθρωπο αμαρτωλόν. Αν είναι, λέει, αμαρτωλός δεν ξέρω, αλλά ξέρω όμως ότι με έκανε καλά και ξέρω ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και το θέλημα του Θεού εφαρμόζει, αυτόν ακούει. Ο θεραπευμένος τυφλός με παρησία μαστιγώνει τους Φαρισαίους και είναι σαν να τους λέγει: εδώ είναι το θαυμαστό. Ο Ιησούς δεν ανήκει στις τάξεις των Αγίων όπως εσείς θεωρείτε τους ανθρώπους, των Αγίων Φαρισαίων και Αρχόντων, και όμως ενεργεί αυτά τα σημεία. Αυτό φανερό ότι είναι ανώτερό σας. Είναι ανώτερό σας. Και μάλλον μήπως θέλετε να γίνετε και εσείς τι, έτσι δεν τους είπε. Μαθητές εκείνων. Εκεί πια εκνευρίστηκαν και του είπαν: εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέ, και τον έδειξαν. Έτσι. Για να πούμε και μερικά που λένε οι πατέρες. Ένας επέτης, ένας πρώην τυφλός, ένας που δεν του έδινε κανείς σημασία, είχε τόση παρησία και θάρρος απέναντι σε ένα συνέδριο Φαρισαίων που μενότανε και ζητούσε ευκαιρία να φωνεύσει τον Ιησού και παρησία. Όχι μόνο είχε παρησία, αλλά και με έτσι θαυμαστή έτσι ομολογία ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος του Θεού, γι' αυτό και κάνει τι, θαύματα. Υπερασπίστηκε τον Ιησού με όλες τις δυνάμεις.

0: Είχε τώρα ανοιχτούς και τους οφθαλμούς του σώματος αλλά και της ψυχής. Δεν έβλεπε μόνο τη θεραπεία του σώματος, έβλεπε ότι και η ψυχή του, αυτά που έλεγε, τα έλεγε με την ψυχή του. Ναι. Τόσο πολύ μίλησε υπέρ του Χριστού, που οι Φαρισαίοι με την υπεροψία που είχαν δεν ανέχθηκαν να τους διδάξει ένας ποτέ τυφλός και επέτσι και τον πέταξαν έξω. Το τελευταίο επεισόδιο είναι ότι τον βρήκε ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Ο Κύριος, όταν τον είναι, λένε εδώ οι πατέρες ότι το τελευταίο επεισόδιο του θαύματος είναι η συνάντηση του Ιησού και του πρώην τυφλού. Ναι, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ο επίλογος όλου του θαύματος. Τον έβγαλαν από τον ιερό και τον βρήκε ο δεσπότης του ιερού. Τον πέταξαν από τον ιερό των τυφλών, αλλά τον βρήκε, λέει, ο δεσπότης του ιερού, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Απαλλάχθηκε από το συνέδριο του Φαρισαίων και έπεσε στην πηγή της ζωής, τον Χριστό. Ατιμάστηκε από εκείνους που θέλανε να ατιμάσουν τον Χριστό και τιμήθηκε από τον δεσπότη των Αγγέλων, λέει ο Χριστόστομος. Είδες τι ωραία, λέει. Μπορεί να οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ήταν πολύ πιστοί, ήταν θρησκευτικοί, ήταν συνέχεια μέσα στο ιερό, λάτρευαν τον αληθινό Θεό, αυτοί τον περιφρόνησαν. Και ήρθε ο δεσπότης του ιερού, αυτός ο οποίος είναι, θα λέγαμε, ο ποιητής και πλάστης όλου του κόσμου, και τον συνάντησε και του είπε ότι εγώ είμαι, έτσι είναι. Έκαναν από συνάγωγο τον κήρυκα της αληθείας. Αφού δεν μπόρεσαν να πλήξουν τον Κύριο, έπληξαν τον θεραπευόμενο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είπε: «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω», έτσι. Έπεσε και προσκύνησε ποιον? Τον Χριστό. Και είπε: «Πιστεύω, Κύριε». Εμφανίστηκε ο Χριστός ως εντάξει αντιμυστίας, δηλαδή. Ως εντάξει αντιμυστίας, λένε οι πατέρες. Για την ομολογία του που έκανε μπροστά στους Φαρισαίους ο τυφλός, τον αντάμυψε, είχε αντιμυστία, του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Κύριος και του είπε: «Εγώ είμαι εκείνος που σε θεράπευσα», και έπεσε και τον προσκύνησε. Και η προσκύνησή του ήταν λατρευτική, ναι.
1: Βλέπουμε σεβασμότητα και
0: στερέωσε την πίστη του.
1: Μπράβο, στην πίστη του, η πίστη βλέπετε μια διαδικασία έτσι, αυξήσεως. Στην αρχή πίστεψε στα λόγια του, εμπιστεύτηκε στα λόγια του έτσι για τον τρόπο θεραπείας, μετά τον ομολόγησε ως προφήτη και άνθρωπο του Θεού. Και όταν τώρα στον επίλογο τον είδε τον Χριστό, ο Χριστός του εμφανίζεται αυτό ως το Μεσσία και αυτό το προσκυνεί ως Υιό του Θεού, ας πούμε.
0: Λατρευτική προσκύνηση.
1: Λατρευτική προσκύνηση. Σιγά, ναι, σιγά δηλαδή, ναι, πίστη.
0: Ο τυφλός υπερασπίστηκε και ο Κύριος του έδωσε τον γαλόν μισθό του. Ήταν η παρουσία του και η στερέωση της πίστεώς του. Στο τέλος ο Κύριος θα πει πως οι τυφλοί από εγωισμό δεν βλέπουν τίποτα και η αμαρτία του μένει στον αιώνα για να τους καταδικάσει. Έτσι. Και να πω και κανένα δύο πρακτικά, ήδη πέρασε και λίγο η ώρα. Ναι. Η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπου είναι η αμαρτία του. Όχι απλώς ότι αμαρτάνει, αλλά ότι η αμαρτία του μένει. Δεν μετανοεί δηλαδή. Έτσι. Η αμαρτία μένει και οι άνθρωποι πεθαίνουν αμετανόητοι. Ο βαθύτατος λόγος της διαμάχης δεν είναι η αλήθεια, αλλά η αμαρτία. Δεν είναι ότι καταλύεται το Σάββατο, αλλά ότι θίγει το εγωισμός των Φαρισαίων. Αυτό είναι. Δεν ενδιαφερόντουσαν για το Σάββατο αυτοί. Ενδιαφερόντουσαν για το καλό του όνομα. Όσο ο Χριστός έτσι καταλάμβανε τις καρδιές των ανθρώπων, τόσο περιφρονούσαν αυτούς ότι είναι υποκριτές κλπ. Γι' αυτό και είχαν αυτή τη λύσα εναντίον του Χριστού. Δεν καταλάβαινε ότι χάνουν έδαφος ανάμεσα πού? Στο λαό. Έτσι. Πολλές φορές βλέπουμε τα μικρά, όπως είναι η αργία του Σαββάτου, και τα παραδεχόμαστε και τα υπερασπίζουμε και αφήνουμε τα μεγάλα, όπως ήταν η θεραπεία του τυφλού. Και μεγάλο πάθος το μίσος και ο φθόνος τυφλών πνευματικά τους ανθρώπους, έτσι. Εδώ βλέπουμε οι Φαρισαίοι και πάθος είχαν και φθόνο είχαν εναντίον του Χριστού, που δεν τους άφηνε να δουν την αλήθεια. Αυτό πρέπει να μας παραδειγματίσει εμάς τους ανθρώπους, και κληρικούς και λαϊκούς, ότι πρέπει να ομολογούμε την αλήθεια, έστω κι αν η αλήθεια αυτή καμιά φορά θίγει τα συμφέροντά μας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα συμφέροντά μας, αλλά τη δόξα του Θεού. Ναι. Η δόξα του Θεού. Και δεν θα πρέπει ο βίος μας να σκεπάζει την δόξα του Θεού, αλλά πρέπει όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να αγωνιζόμαστε καθημερινά να δοξάζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα, για τα πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, τη βοήθεια των Αγίων της Εκκλησίας σχετικά με αυτό το τεράστιο θαύμα που έκανε ο Κύριός μας, έτσι, με το οποίο φανερώθηκε και πάλι η θεϊκή του δόξα. έτσι, και ότι είναι πραγματικά αυτός ο ίδιος που δημιούργησε τον άνθρωπο με το πλάθοντας έτσι το χώμα, έτσι κάνοντας το πυλό. Και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ας μην φοβόμαστε για τις σωματικές ασθένειες, όπως είδαμε τώρα την τύφλωση, αλλά κυρίως για την πνευματική μας ασθένεια, την πνευματική μας παραλυσία, την πνευματική μας τύφλωση. Γι' αυτά πρέπει να φοβόμαστε πάρα πολύ και από αυτά έτσι να παρακαλούμε συνεχώς το Κύριό μας έτσι να θεραπευτούμε, έτσι ώστε συνεχώς να βλέπουμε το Χριστό μας ως Θεό μας, να βλέπουμε την οδό των εντολών Του και να πορευόμαστε σταθερά σε αυτήν και οδηγούμε μέσα έτσι από το φως των εντολών του Κυρίου με πολύ ασφάλεια, όπως ο τυφλός εδώ πέρα που σήμερα είδαμε έτσι στην πολύ ωραία αυτή περικοπή, και εμείς θα οδηγηθούμε προς την αλήθεια και στη Βασιλεία του Θεού.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Μια προσευχή. Κύριε, γεμάτη λύπη η ψυχή μου. Τόσο πολύ που ξεχυλίζει από το βλέμμα, τη φωνή, την όψη. Γεμάτη λύπη. Αλλά γιατί? Τι είδους λύπη είναι αυτή που εύκολα και χωρίς καμιά αντίσταση κυρίεψε το κάστρο της καρδιάς? Είναι λύπη κατά Θεόν ή λύπη κατά κόσμον? Θρηνώ τα λάθη και τα πάθη μου, με μια λύπη ικανή να μεταστρέψει και να αγιάσει τη ζωή μου? Ή μήπως η λύπη ξεκινά από τον πληγωμένο εγωισμό, από την ανικανοποίητη φιλοδοξία, από την ταραχή των παθών? Γεμάτη λύπη η ψυχή, φθορά για μένα, μην είμαι αρνητικό για τους άλλους, ύβρις προς τον Θεό. Κύριε, βοήθησέ με να συνειδητοποιήσω γρήγορα αν η λύπη μου είναι αμαρτωλή ή αγία. Και αξίωσέ με να μην λυπάμαι πια για ό,τι με προσβάλλει, αλλά για ό,τι προσβάλλει εσένα. Όχι για ό,τι επιθυμώ και δεν έχω, αλλά για ό,τι θέλεις εσύ και δεν γίνεται. Κύριε, ελέησόν με, για να μάθω πως δεν είμαι μάρτυρας όταν υποφέρω με κίνητρα εμπαθή, αλλά όταν υποφέρω για την αγάπη σου. Και αυτή η λύπη που τώρα νιώθω, ας γίνει αφορμή να γνωρίσω τον εαυτό μου. Τότε μόνο θα μπορέσω και να τον αλλάξω.

Μια προσευχή. Κύριε, για άλλη μια φορά η ώρα αυτή με βρίσκει να διαβάζω το Ιερό Ευαγγέλιο. Μα ξαφνικά το βλέμμα μένει ασάλευτο πάνω στα τυπωμένα γράμματα και ο νους ταξιδεύει μες στο χρόνο. Πόσοι διάβασαν το Ιερό Ευαγγέλιο μες στους αιώνες? Έλληνες από το πρωτότυπο, ξένοι από μεταφράσεις. Άραγε, γιατί το πρώτο άνοιξαν? Έψαχναν την αλήθεια? Ή είχαν την περιέργεια να δουν τι γράφει μέσα? Πόσοι διάβασαν το Ιερό Ευαγγέλιο μες στους αιώνες? Άλλοι βιάστηκαν να το κλείσουν, καθώς δεν το βρήκαν ταιριαχτό με τη ζωή τους. Άλλοι εντυπωσιάστηκαν από τα υψηλά νοήματα, μα τα θεώρησαν δύσκολα και ανεφάρμοστα. Έσπευσαν κι αυτοί να αλλάξουν ανάγνωσμα. Άλλοι στρατευμένοι εξ αρχής στην απέναντι όχθη, το άνοιξαν για να το διαστρεβλώσουν, να το αλλοιώσουν, να το παρερμηνεύσουν. Άλλοι το διάβασαν και πλημμύρισαν με το φως του Αγίου Πνεύματος. Βρήκαν στις σελίδες του το σύνταγμα της ανθρώπινης βιωτής και αποφάσισαν να το κάνουν πράξη. Άλλοι συγκλονισμένοι από τη μελέτη του, έταξαν τον εαυτό του στη διακονία του και έγιναν διαβίου ιεροκήρυκες.

Κι εγώ, Κύριε, απόψε συλλαβίζω. Φώτισε το νου να καταλάβω και όταν κλείσω το ιερό βιβλίο, να είμαι άλλος άνθρωπος.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Όσον ημάς, Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών, Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ονομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες.

0: Δούσε ο Θεός και λέγεται δια παντός, μεγαλυνθείτο ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης.

0: Της ουρανός εν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χέρι.
1: Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων. Ο σόφρον ή ο σύφητα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε όρητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσοντες τον αυτό σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο στο σκότος. Τα γαρ είδε.

0: Tula tafti shotir, mi e nga tashu ti nishkim peptukin, i tu të ndërish të endesh e voa për të në të otokun. Here anorthush ishtë të nathropun, here kataptush ishtë të ndemonun, here të shapatis të nblani patishasha, here ton idholon të ndholon e nengshasha. Here thalasha pundishasha a faraot të nëjton, here petro i potishasha të rëzipshon dhe stin zhejn, here pirin e stili o adhegon të shkoti, here shkepi të kosmu për të tera në felish. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφία κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστής ως γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα. Χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσχυ σα, ημίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ω όφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή ο Ναυλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό. Χαίρε εσύ γαρενοθέτησα στου συλληθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμό. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσον προσφερεμένη βασιλέ φάγε. Ουδέν του λούμεν άξον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή.

0: Στο αδί του φέγγου. Χέρι αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χέρι ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χέρι όλη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χέρι όλη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χέρι τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χέρι τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χέρι λουτήρα εκπλήνων συνείδηση, χέρι κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χέρι ο σμήτη Χριστού ευωδία, χέρι ζωή μυστική ευοχία, χέρι νύμφη ανήφευτε.
1: Χέρι νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσεω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σύγκαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σε Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος όπλος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν...

αιώνην. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστητές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων.

0: της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρηβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με των αμαρτωλών,

0: Θεέ αποστήσω επί μου διέ την ακροσία μου. Μη δώεις χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσε των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθενή, χαίρετε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθενή, χαίρετε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθενή, χαίρετε, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν.

λόγε χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής, δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος
Σιμών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, ή άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής
ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων.

Φάτο Χριστό το ελαίος σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Οκτώβρης μαζί με τις δροσιές του φύλαγε και μια άλλη μεγάλη χαρά στη Χλώη. Η Ρία, ο Μιχάλης και τα παιδιά πραγματοποιούσαν επιτέλους το ταξίδι που από τόσο καιρό σχεδίαζαν. Το καλοκαίρι το πέρασε η Ρία με τα παιδιά στο νησί που ήταν αντίκρι στην πόλη όπου έμεναν. Ένα όμορφο νησί με δέντρα και ακρογιαλιές, πεύκα, ελιές και μια ολόχρηση αμμουδιά, όπου περνούσε όλη την ημέρα σχεδόν με τα παιδιά. Ο Μιχάλης μόλις τώρα κατόρθωσε να πάρει την άδειά του και έτσι ξεκίνησαν μια μέρα ένα σωστό καραβάνι να έρθουν να δουν τη Χλώη. Και η χαρά της Χλώης ήταν απερίγραπτη, ιδίως για τα παιδιά. Ο Μπέμπης είχε μεγαλώσει καταπληκτικά μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε από τότε που τον είδε για τελευταία φορά. Τύλιξε τα χεράκια του γύρω από το λαιμό της και τη γέμισε φιλιά. Η μικρή Τζέννη ήταν ένα τρισχαριτωμένο και αξιαγάπητο μωρό, με δυο μεγάλα καστανά μάτια που σε κοίταζαν με τέτοια σοβαρότητα, έτσι που νόμιζες που σε μελετούσαν. Η Ρία έλεγε πως η Τζέννη έμοιαζε στη Χλώη, πως κι αυτή θα γινόταν ένα σοβαρό κορίτσι στα θεία της. Όλη την ημέρα την περνούσαν κοντά της και το σπίτι αντιχούσε φωνές και γέλια παιδιάστικα. Μόνο το μεσημέρι και το βράδυ πήγαιναν στο ξενοδοχείο για ύπνο. Ο Άρης ερχόταν νωρίτερα το βράδυ, όχι μόνο γιατί το πρόσταζε το στοιχειώδες καθήκον, αλλά και για να προλάβει τα παιδιά. Ο Μπέμπης τον είχε ξετρελάνει. Είχε ενθουσιαστεί με το θείο του ο μικρός και όλο κάτι του έλεγε και τον κατάφερνε να παίζει μαζί του και να γίνουν δύο καλοί φίλοι. Μα πέρασαν γρήγορα οι μέρες και έπρεπε πάλι να χωριστούν. Η Ρία κάθισε την τελευταία μέρα πλάι στην αδελφή της, ολόκληρο το πρωινό. Ο Μιχάλης είχε πάρει τα δύο παιδιά περίπατο και έτσι που το σπίτι ήταν ήσυχο και το μυαλό της Ρίας για λίγη ώρα ξένιαστο από ευθύνη, άνοιξαν τις καρδιές τους σαν δυο αδελφές αγαπημένες που είχαν συνηθίσει να μοιράζονται η μια τη χαρά και τον πόνο της άλλης και που η ζωή της χώρισε. Η Χλώη δεν θέλησε να ομολογήσει στη Ρία όλο το μέγεθος της καταστροφής. Δεν θέλησε να της μεταδώσει την ανησυχία της για την απομάκρυνση του Άρη. Της μίλησε μονάχα για το μεγάλο θάρρος και την ανίποτη δύναμη που είχε αποκτήσει περνικώντας το δικό της πόνο και προσπαθώντας να συμμεριστεί τον πόνο του άλλου. Και ακόμα για εκείνη την ανεξήγητη, σε ένα τρίτο, χαρά που πήγαζε από την Ανάσταση και φόλιαζε μέσα στη δική της την καρδιά. Έμεινε για λίγη ώρα σκεφτική η Ρία και ύστερα της είπε με ταπείνωση. «Τι τα θέλεις, Χλώη? Πάντα νιώθα τον εαυτό μου μικρότερό σου. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα μου φάνταζες μεγαλύτερη, σοβαρότερη. Τώρα όμως ακόμη περισσότερο. Μπροστά σου βλέπω τον εαυτό μου ένα μικρό παιδί και ντρέπομαι γιατί είμαι μεγαλύτερη αδελφή σου και θα έπρεπε να ήμουν σε θέση εγώ να σε βοηθήσω. Ο καθένας πρέπει να πολεμήσει μόνος του τη δική του τη μάχη, Ρία. Μην νομίζεις πως εσύ δεν έχεις να αγωνιστείς. Από σένα η ζωή ζητάει κάτι άλλο σήμερα. Ζητάς τη ζωντάνια σου, τη χαρά σου, το τραγούδι, για να μπορέσεις να κερδίσεις την ευτυχία σου, να τη χαρείς και να μπορέσεις να τη χαρίσεις τα παιδιά σου. Έχει και η χαρά και η ευτυχία τις δυσκολίες της, όχι μονάχα η θλίψη. Πρέπει να κερδίσεις τη μάχη της ευτυχίας σου, Ρία. Να μην την αφήσεις να σε παρασύρει. Να μην ξεχαστείς και παραμελήσεις τον εαυτό σου και τα πρόσωπα που ο Θεός σου δώσε να

Φροντίζεις τον άντρα σου, τα παιδιά σου και προπαντός να μην ξεχάσεις τον ίδιο το Θεό που όλα σου τα χάρισε. Τον αντίον πρέπει να τον γνωρίσεις περισσότερο, να τον γνωρίσεις και στα παιδιά σου και έτσι να τα βοηθήσεις να γίνουν χαρούμενοι, σωστοί άνθρωποι, άξιοι να ζήσουν. «Τι όμορφα που έμαθες να μιλάς, Χλόη», μουρμούρισε η Ρία γεμάτη θαυμασμού. Μα η Χλόη δεν απάντησε, γιατί εκείνη τη στιγμή μπήκαν τα παιδιά, διακόπτοντας θορυβωδώς την εμπιστευτική συνομιλία των δύο αδελφών. «Να η μάχη σου», της είπε μονάχα η Ρία, παίρνοντας από τα χέρια του αντρός της τη ροδοκόκκινη μισοκοιμισμένη Τζέννη. Την έσφιξε στην αγκαλιά της, ενώ η Χλόη δεχόταν την επίθεση των φιλιών του ανιψιού της.

Όταν έφυγαν, το σπίτι της φάνηκε άδειο. Μα σιγά σιγά το συνήθισε. Ξαναγύρισε πάλι η ζωή στον παλιό της ρυθμό, στην ησυχία, τη γαλήνη και τη μοναξιά. Γιατί φέτος που η Νάτα δεν μπορούσε να έρχεται τα πρωινά, όπως τον περασμένο χρόνο, η Χλώη τα περνούσε μόνη της μέσα στο σαλονάκι με τις συνηθισμένες της ασχολίες. Η αλληλογραφία της με την Ειρήνη Μπένη εξακολουθούσε τακτικότατα. Δύο φορές την εβδομάδα έπαιρνε γράμμα της και δύο φορές καθόταν και της απαντούσε. Η Ειρήνη είχε βγει πια από την κλινική. Είχε επιστρέψει στο σπίτι της. Στην αρχή όταν πρωτοπήγε, τα γράμματά της ήταν γεμάτα απελπισία. Πόσο την ένιωθε η Χλώη. Είχε ξαναγυρίσει στα μέρη που είχε ζήσει το όνειρο της ευτυχίας της. Μέσα στο σπίτι όπου πέρασε τα ωραιότερα χρόνια της ζωής της. Πλάι σε έναν άντρα με τον οποίο τους είχε συνδέσει, εκτός από το μυστήριο του γάμου, μια βαθιά αληθινή αγάπη. Τώρα που ξανάβλεπε μπροστά της όλα τα μικρά αντικείμενα που τα είχε συνδεδεμένα με την ανάμνηση του αγαπημένου της προσώπου, της προξενούσαν ανίποτη θλίψη. Η Χλώη της απαντούσε πάντα με λόγια που της ενέπνεε η αγάπη της για αυτή τη γυναίκα που ήταν πιο δυστυχισμένη από αυτήν, γιατί δεν έβλεπε τίποτε μπροστά της για το οποίο άξιζε να ζήσει και να αγωνιστεί. Της έλεγε πως έπρεπε να κάνει υπομονή και ασφαλώς θα της φανερωθεί τι περιμένει από αυτήν ο Θεός. Γιατί η Χλώη είχε για την αγωνιστή. Είχε να πολεμήσει και να κερδίσει τη μάχη του Άρη. Όχι μονάχα να μείνει κοντά της ένας ξένος που θα μένε κάτω από την ίδια στέγη και θα έλεζε μαζί της κάθε μέρα μερικές φιλικές φράσεις, αλλά να τον κερδίσει ολόκληρο, να τον φέρει κοντά της ψυχικά, να τον νιώσει δεμένο μαζί της, όχι με τον συμβατικό θεσμό ενός κοσμικού γάμου, αλλά με την ακατάλητη δύναμη του μυστηρίου. Και είχε σταθεί αλήθεια ηρωική σε αυτό της τον αγώνα η Χλώη. Τίποτε δεν τη φόβιζε, τίποτα δεν τη λύγησε. Όμως τώρα τελευταία κάτι είχε αλλάξει και άρχισε να φοβάται πραγματικά η Χλώη. Δεν ήταν ένας αόριστος φόβος. Φόβος για κάτι που μπορούσε ίσως να συμβεί. Ήταν ένας συγκεκριμένος φόβος, γιατί ήξερε πως συνέβαινε κάτι χωρίς να μπορεί να πει τι ήταν αυτό. Για κάτι που πλησίαζε ύπουλα, προδοτικά, να της ματαιώσει τον αγώνα, να εξουδετερώσει όλες τις μικρές μάχες που είχε ως τώρα κερδίσει. Ήταν χειμώνας πια. Οι μέρες είχαν μικρύνει πολύ, τόσο που το φως πλάι στη Χλώη ανάβε από τις 4 το απόγευμα, γιατί αλλιώς ήταν αδύνατο να διαβάσει, να κεντήσει. Ο Άρης έφυγε και σήμερα, σαν κάθε μέρα νωρίς, και μείνε μόνη. Τον είχε ρωτήσει «Θα αργήσεις το βράδυ?»

0: Ναι, μάλλον. Και το μάτι του απόφυγε να την κοιτάξει. Μη με περιμένεις, εγώ θα έχω φάει έξω. Θα σε περιμένω, ήταν η απάντησή της, που δεν έμοιαζε και πολύ να τον ευχαριστεί. Άλλωστε ξέρεις πως δεν έχω πολύ ύπνο. Θα διαβάσω το βιβλίο που μου έφερες και η ώρα θα περάσει χωρίς να το καταλάβω.
1: Όπως θέλεις,
0: της είπε ο Άρης και έφυγε.

Η εικόνα της εκεί στην πολυθρόνα τον ακολουθούσε παντού. Τα μάτια της στα ζουμπουλιά, που δεν είχαν χάσει τίποτε από την πρωτινή τους χάρη, ένιωθε να τον κοιτάζουν επίμονα. Καθώς σήκωσε το κεφάλι του για μια στιγμή από τα χαρτιά που ήταν πάνω του σκυμμένος από ώρα. Αυτός όμως δεν ήθελε να τα βλέπει, τον ενοχλούσαν. Ιδίως τώρα τελευταία τον ενοχλούσαν αφόρητα. Θα ήθελε να μπορούσε να τα διώξει από μπροστά του, μα όπου και αν γυρνούσε το βλέμμα, εκεί τα βλέπε να ανοίγουν και να το χαμογελούν. «Κάτι έπαθα», είπε και πέρασε το χέρι στο μέτωπο. Και αυτό σαν να είχε μια μυστηριώδη θεραπευτική δύναμη. Τα μάτια εξαφανίστηκαν μονομιάς. Μια καινούρια σκέψη άστραψε μέσα στο σκοτεινό λαβύρινθο του μυαλού του. Απόψε. Αυτό το απόψε ήταν σαν να το μεθούσε. Πότε άρχισε αυτή η καινούργια ιστορία, δεν θα ήξερε να το πει ούτε ο ίδιος. Έτσι σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το φανταστεί καν, είχε γλιστρήσει μέσα του. Είχε εισχωρήσει βαθιά του. Τόσο που ευνηδιαστικά τώρα τελευταία, τάπαρτο κάστρο της καρδιάς του, είχε παραδοθεί στο ολόχρυσο όνειρο. Θεέ μου, και αυτός που είχε πιστέψει πως είχε πεθάνει η καρδιά του. Να την, ολοζώντανη, γεμάτη πόθους και ελπίδες και προσδοκίες. Αν δεν ήταν εκείνη η εικόνα της Χλώης και τα ζουμπουλιά μάτια που τον παρακολουθούσαν επίμονα, εκδικητικά λες, θα ήταν ελεύθερος να γιορτάσει την Ανάστασή του. Όμως και έτσι, όπως είναι, δεν έχει σκοπό να υποκύψει. Δεν σκέπτεται να αφήσει τον Ίκτο και τη Συμπόνια να τον εμποδίσουν στην ευτυχία του. Ήταν κι αυτός νέος επιτέλους. Είχε δικαιώματα στη ζωή, στη χαρά, στο όνειρο, στην αγάπη. Απόψε θα την έβλεπε και πάλι και θα νιώθει την ψυχή του να γεμίζει από όλα εκείνα τα αισθήματα που είχε πιστέψει πως πέθαναν οριστικά μέσα του. Θα την κρίζε τα μεγάλα καστανά της μάτια και κάτι του θύμιζαν εκείνα τα μάτια. Του ξυπνούσαν παιδικές αναμνήσεις. Τα είχε δει κάποτε, όχι σε μια άλλη ζωή, μα σε τούτην εδώ. Τα είχε δει να λάμπουν χαμογελαστά στο πρόσωπο το πανέμορφο της πρώτης του δασκάλας. «Θα γίνετε περίφημη δασκάλα, Δεσποινής Ναυσικά», της είχε πει μόλις άκουσε πως ήταν φοιτήτρια φιλολογίας. «Καθηγήτρια, παρακαλώ. Συγγνώμη για το λάθος». «Και πώς το ξέρετε?» «Η πρώτη μου δασκάλα, που είχε τεράστια επίδραση στη μόρφωσή μου, είχε τα δικά σας μάτια. Με τέτοια μάτια δεν μπορεί, θα επηρεάζετε τους μαθητές σας. Θα τους κάνετε να αγαπήσουν τα γράμματα». «Και αν είναι μαθητρής?» «Α, για τις μαθητρίες δεν εγγυώμαι». Από εκείνη τη μέρα η σχέση τους πήρε μια άλλη μορφή. Ως τώρα ήταν δύο μέλη της ίδιας παρέας, χωρίς κανένα ιδιαίτερο δεσμό. Συναντιόταν κάθε μέρα στον όμιλο, μιλούσαν, πειράζονταν χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. Τώρα όμως ήταν πολύ διαφορετικά. Μόλις πήγαινε στον όμιλο, ο Άρης η πρώτη του δουλειά ήταν να την αναζητήσει μέσα στους άλλους. Αν βρισκόταν εκεί η Ναυσικά, αυθόρμητο, ο ένας πήγαινε.

0: μόνο προς το μέρος του άλλου. Αν δεν την έβρισκε, καθόταν σε μια γωνιά και την περίμενε. Αυτό κράτησε μερικούς μήνες. Ως πού θα πήγαινε, ως πότε. Η Ναυσικά Ράδιου ήταν ένα μοντέρνο κορίτσι. Είχε ζήσει από μικρή μια εύκολη ζωή, μόνο που η οικογένειά της δεν ήταν πλούσια. Είχε όμως ένα θείο εκατομμυριούχο και ανήπαντρο που την είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Τον έκανε ό,τι ήθελε. Του έπαιρνε χρήματα για να μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδά της και εκείνος έβρισκε μεγάλη ευχαρίστηση στο να διαθέτει τα χρήματα για την όμορφη ανεψιά του. «Τι καλύτερη χρήση της περιουσίας μου μπορώ να κάνω από το να την διαθέτω για να κάνω πιο όμορφη μια όμορφη κοπέλα». Έτσι Ναυσικά είχε πάντα ό,τι ήθελε, γι' αυτό και δεν είναι παράξενο το ότι τώρα που μεγάλωσε φροντίζει να κάνει πάντα το κέφι της, να αποκτά κάθε τι που ελκύει τη φαντασία της, χωρίς να σκέπτεται αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Ήταν τριτοετής φοιτήτρια της φιλολογίας, πολύ όμορφη και πολύ έξυπνη. Ομορφιά εξωτική, τα μεγάλα καστανά της μάτια, πινθυροβόλα, σκούρα μαλλιά μαζεμένα στο λαιμό, την έκανα να μοιάζει σαν κάτι που ερχόταν από την Ανατολή. Μια ολόκληρη αυλή την περιστήχιζε στο πανεπιστήμιο και παντού όπου σύγναζε, μια αυλή νεαρών και μεγαλύτερων, ήταν πρόθυμη να τις κάνουν κάθε κατήρι. Δεν ήταν λίγες οι προτάσεις γάμου που τις είχαν γίνει ως τώρα, μα ποτέ τις δεν τις πήρε στα σοβαρά. Ήξερε ότι ήταν το αντικείμενο μιας τρομερής ζήλιας ανάμεσα στις άλλες νέες. Και ακριβώς γιατί το ήξερε, αγαπούσε να τις ταπεινώνει, να τις εξευτελίζει, να τις εκθρονίζει και να παίρνει αυτή τη θέση τους, χωρίς κανένα άλλο λόγο, μόνο και μόνο για το θρίαμβο της επιτυχίας. Κάποτε γνώρισε στον όμιλο τον Άρη Χερογιάννη. Κάτι είχε ακούσει για την ιστορία του γάμου του με το τραγικό της τέλος και αυτό τον έκανε πιο ενδιαφέρον στα μάτια της. Τον πρόσεξε ιδιαίτερα και είδε πως ήταν πάντα συγκρατημένος. Έκανε παρέα με όλους, όμως τόνιωθες πως η καρδιά του δεν ήταν ελεύθερη. Ήταν δεμένη κάπου εκεί σε μια πολυθρόνα, όπου καθόταν η γυναίκα με τα παράλυτα πόδια, τη βαθικόκινη ουλή στο πρόσωπο. Και όπως η Ναυσικά ήταν πρικισμένη με πλούσια φαντασία, δεν άργησε να τη δει αυτή τη γυναίκα, να τη ζυγίσει και να αποφανθεί πως ήταν κρίμα ένα τέτοιο παλικάρι να χάνει τα νιάτα του για το χατήρι της. Και ανέλαβε αυτή με μια κακία, θα έλεγε κανείς, και με την αυτοπεποίθηση που της γεννούσε η μεγάλη της ομορφιά και οι προηγούμενες επιτυχίες της, να τον κάνει να αλλάξει γνώμη, να ξεφύγει από την σκλαβιά του. Η Ναυσικά φάνταζε μπροστά θαμπομπένα του μάτια σαν το ξαναγύρισμα της παλιάς Χλώης. Όμως ήταν και κάτι καινούριο. Είχε κάτι το αλλιώτικο, το πρωτότυπο. Η ευθυμία της σε έκανε να μην σκέπτεσαι τίποτα το θλιβερό, το μελαγχολικό. Τις χειμωνιάτικες νύχτες ο όμιλος με το αναμένο τζάκι, τις βαθιές πολυθρόνες ήταν πολύ συμπαθητικός. Έπαιρνε την όψη σπιτιού και οι ώρες περνούσαν ευχάριστα. Πότε έφτανε η στιγμή για να φύγουν δεν το καταλάβαιναν. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να σκεπάζει τις τύψεις που το βασάνιζαν στην αρχή τον Άρη. Και κόντευαν τα Χριστούγεννα όταν χιόνισε. Ένα χιόνι πυκνό που γρήγορα σκέπασε στέγες, δέντρα και δρόμους. Αντί να καταφεύγουμε στη φαντασία, δεν πάμε να το δούμε με τα μάτια μας. Πρότεινε η Ναυσικά και η πρότασή της έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Μπράβο Ναυσικά, να πάμε. Πότε? Την Κυριακή φυσικά, για να μπορέσουν να έρθουν και οι εργαζόμενοι. Και οι φοιτητές. Πάντα τόνιζε αυτή τη την ιδιότητα που την έκανε να ξεχωρίζει από τα άλλα κορίτσια του ομίλου. Να δείχνει ότι είναι μικρότερη. Ήταν Παρασκευή. Δύο μέρες μεσολαβούσαν μόνο. Όλοι είπαν πως το χιόνι δεν πρόφτενε να λιώσει και συμφώνησαν για την Κυριακή. Θα έρθεις την Κυριακή, Άρη?
1: Θα προσπαθήσω.
0: Για το χατήρι μου? Δεν μπόρεσε να αρνηθεί. Θα πήγαινε λοιπόν. Η Χλώη ποτέ δεν έφερνε καμιά αντίρρηση. Τι ήταν τότε εκείνο που τον έκανε να διστάζει κάθε φορά που του δινόταν ευκαιρία να λείψει κάπως περισσότερο από κοντά της? Σαν να τη βλέπει να τον κοιτάζει με ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη και τα μάτια είχε ένα ξεχωριστό τρόπο που χαμογελάει η Χλώη και να του λέει «Θα είναι ωραία, Άρη, να πας και να έρθεις το βράδυ να μου διηγηθείς πως ήταν το βουνό με τα χιόνια».

0: Μα εσύ τι θα κάνεις όλη την ημέρα μονάχη σου?
1: Εγώ είχα ένα σωρό πράγματα να κάνω. Θα διαβάσω, θα γράψω στη μαμά.
0: Ευτυχώς που δεν της έλειπε η απασχόληση. Έτσι μπορούσε να φεύγει πιο ήσυχος.

ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε ύμνους από την πρώτη ακολουθία της Εκκλησιαστικής ημέρας, από αυτήν του Εσπερινού. Θα αρχίσουμε με τα ανοιξαντάρια του Ρεδεστινού. Ψάλουν οι άρχοντες πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Στανίτσας και Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Η ηχογράφηση είναι από τον Εσπερινό των Ισοδίων της Θεοτόκου στο ναό της Χρυσοσπηλιωτήσης στην Αθήνα, στις 20 Νοεμβρίου του 1968. Αυτός ο Εσπερινός, όχι άδικα, χαρακτηριστήκε ως ο Εσπερινός του αιώνα.

Στη συνέχεια και πάλι από τον Θρασίβουλο Στανίτσα θα ακούσουμε τα κύρια ελέησον σε πεντάηχο του Νηλαίου Καμαράδου.

Θα κλείσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη του Πατριαρχείου Παναγιώτη Νεοχωρίτη και επιλογή στίχων του Μακάριου Σανίρ. Ο συγκεκριμένος ύμνος αποτελείται από τους τρεις πρώτους ψαλμούς του ψαλτηρίου και λέγεται κυρίως σε πανηγυρικούς εσπερινούς μεγάλων Αγίων πριν από το Κύριε Κέκαξα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, όλων μας η χαρά είναι μεγάλη όταν ακούμε τη φωνή προσφυλών και αγαπημένων προσώπων. Και είναι αλήθεια πως όλοι μας αγαπούμε κάποια πρόσωπα και όλοι μας έχουμε κάποιους που μας αγαπούν. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα διακρίνουμε τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τον αδελφό μας, τον σύντροφό μας, τον καρδιακό μας φίλο. Στην αγάπη αυτών των ανθρώπων, ίσως πολλές φορές, διακρίνουμε κάποιες ελλείψεις και να αισθανόμεθα κάποιες απογοητεύσεις. Και είναι πολύ φυσικό. Τα ανθρώπινα δεν είναι ποτέ απόλυτα, αλλά σχετικά. Γι' αυτό και πολλές φορές οι άνθρωποι μας απογοητεύουν. Όμως, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει κάποιος που ειλικρινά μας αγαπά και η αγάπη αυτού δεν έχει όρια, δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει ψεγάδια, δεν έχει κενά, δεν έχει σκαμπανεβάσματα, δεν έχει παραφωνίες και η αγάπη αυτή είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Την αγάπη αυτού κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Μας αγαπά περισσότερο από τη μάνα μας και τον πατέρα μας και το οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αγαπητό και προσφυλές που έχουμε στον κόσμο αυτό. Μας αγαπά χωρίς όρια, μας αγαπά χωρίς σκοπιμότητες, μας αγαπά και όταν εμείς δεν τον αγαπούμε, μας αγαπά και όταν εμείς τον αρνούμεθα, τον προδίδουμε και τον εγκαταλείπουμε. Τη φωνή αυτού του αγαπώντος ημάς ακούμε όσες φορές ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και μελετούμε τα Ιερά Γράμματα. Είναι φωνή γλυκιά, είναι φωνή γεμάτη από στοργή και τρυφεράδα. Είναι φωνή ειλικρινίας και αληθείας. Είναι η φωνή του εραστού της καρδιάς μας. Η φωνή του Κυρίου είναι αυτή που μας ξεκουράζει. Είναι αυτή που μας ηρεμεί. Είναι αυτή που μας αναπαύει. Είναι αυτή που μας φωτίζει. Είναι αυτή που μας ανασταίνει. Είναι αυτή που μας φέρνει ουράνια μηνύματα. Την φωνή αυτού ακούεται. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου το 5ο κεφάλαιο στίχος 1. Ακούτε το ιερό κείμενο. Μη στενάζετε καταλήλων αδελφοί ή να μη κριθείτε. Ιδού ο κριτής πρώτον θυρονέστηκε. Με πιο απλά λόγια. Μη στενάζετε αγανακτούντες ο ένας εναντίον του άλλου αδελφοί για να μη κατακριθείτε από τον κριτή. Ιδού ο κριτής στέκεται και είναι πολύ κοντά, έτοιμος να παρουσιαστεί. Από τα χείλη και την καρδιά του χριστιανού, φίλοι ακροατέ, εξέρχονται προσευχές, ευχαριστίες και δοξολογίες στον Τριαδικό Θεό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ευχαριστίες αντικαθίστανται με παράπονα, με μεμψημερίες, γκρίνιες, γονγισμούς και αναστεναγμούς. Όπως όλες οι ημέρες δεν είναι απόλυτα φωτεινές και οι νύχτες απόλυτα σκοτεινές, έτσι και στις καρδιές των χριστιανών
έρχονται στιγμές κατά τις οποίες οι δοξολογίες και οι ευχαριστίες αντικαθίστανται με την αχαριστία, το γονγισμό και ένα πλήθος παραπώνων, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Και αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό όταν κανείς σκεφτεί τις εναλλαγές των αισθημάτων της καρδιάς, η οποία άλλοτε πλημμυρίζει από τα αισθήματα ευγνωμοσύνης για την αυθονία των ευλογιών που δέχεται και άλλοτε πνίγεται στα κύματα της πικρίας που κατακλείζεται εξ αφορμής της πληθώρας των δυσκολιών, των αποτυχιών, των θλίψεων και των δοκιμασιών που δέχεται. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος γνωρίζει πολύ καλά ότι οι χριστιανοί ζουν μέσα σε μια κοινωνία ειδωλολατρική, η οποία διάκειται εχθρικώς απέναντί των. Γνωρίζει ακόμη και το ευμετάβλητον των αισθημάτων της ανθρωπίνης καρδίας στις πρώτες δυσκολίες, καθώς και την αδικία που επικρατεί στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ιδιαιτέρως συνιστά στους χριστιανούς να μην είναι γονγκιστέ, αλλά για όλα να ευχαριστούν το Θεό και να αφήνουν την εκδίκηση και την τιμωρία εις τον Κύριον, ο οποίος ευρίσκεται επί θύρες και έρχεται πλέον ως κριτής για να κρίνει τον κόσμο. Η επικειμένη έλευση του Κυρίου δεν αποτελεί μόνο μία παρηγοριά για τους πιστούς, αλλά συγχρόνως και μια ανασταλτική δύναμη προς πάταξη και περιστολή των ανθρωπίνων κακιών. Ο γονγκισμός και ο στεναγμός και τα πολλά πικρά παράπονα που έχουμε στο βάθος της καρδιάς μας σκοτώνουν μέσα μας την αγάπη, τροφοδοτούν το μίσος και οδηγούν τον άνθρωπο στην ακατάσχετο δίψα για εκδίκηση. Σχετικά με το γονγκισμό, διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη «Και ειν ο λαός γονγκίζων πονηρά έναντι Κυρίου, και ήκουσεν ο Κύριος και εθυμώθη οργή και εξεκάφθη εν αυτής πυρ παρακυρίου και κατέφαγε μέρος της παρεμβολής». Αριθμοί 11:1. «Και έφτασαν με τα τριήμερον πορείαν στον τόπο όπου ονομάζεται Εμπειρισμός. Ο λαός εγόγγιζε εκφραζόμενος κακός κατά του Κυρίου. Ο Κύριος ήκουσε και εθύμωσε και οργίστη. Άναψε φωτιά κατά των Ισραηλιτών και έκαψε ένα μέρος του λαού». Στο ίδιο βιβλίο των Αριθμών γίνεται λόγος για το γονγκισμό στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 26 έως και 29. «Και είπε Κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγον, εωστήνος την συναγωγήν την πονηράν ταύτην, αυτοί γονγκίζουσιν εναντίον μου των ιών Ισραήλ, είναι γόγγισαν περί ημών την γόγγισιν ακίκοα. Είπον αυτής, ζω εγώ λέγει Κύριος, ημίν ον τρόπον λελαλήκατε εις τα ότα ουτοποιήσω ημίν, εν τη ερήμο ταύτη πεσείτε τα κόλα ημών και πάσα η επισκοπή ημών και η κατηρυθμημένη ημών από 20 ετούς και επάνω όσοι εγόγγιζον επί μη». Με πιο απλά λόγια, «και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν και τον Ααρών,
Μέχρι πότε θα υπομένω αυτή την κακή συναγωγή? Τον εναντίον μου γονγκισμόντων, τον εναντίον σας γονγκισμών των Ισραηλιτών τούτον άκουσα. Είπε εις αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος, βεβαιότατα ό,τι μου είπατε αυτό θα κάνω προς εμάς. Τα σωματικά δηλαδή μέλη θα μείνουν στην έρημο όλων εκείνων οι οποίοι κατεγράφησαν και αριθμήθηκαν από 20 ετών και άνω, επειδή όλοι αυτοί εγόγγισαν εναντίον μου. Ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, πολλές φορές εγόγγισε εναντίον του Θεού. Εγόγγισε όταν ευρίσκετο εις την γην μεράν, για το πικρό νερό που βρήκε χωρίς να μπορεί να σβήσει τη δίψα του. Εγόγγισε όταν δεν είχε νερό να πιει μέσα στην έρημο. Εγόγγισε ο Ισραήλ όταν επέστρεψαν οι κατάσκοποι από την γην της επαγγελίας και διεγόγγιζον επί Μωυσήν και Αρών πάντες οι Ισραήλ και είπαν προς αυτούς πάσα η συναγωγή, όφιλο να πεθάνομεν εν γη Αιγύπτο ή εν τη ερήμο ταύτη ή απεθάνομεν. Με πιο απλά λόγια, όλοι οι Ισραηλίτες γόγγιζαν εναντίον του Μωυσέως και του Αρών. Όλο το πλήθος τούτο των Ισραηλιτών είπε προς αυτούς, μακάρι να είχαμε αποθάνει στην Αίγυπτο παρά να αποθάνουμε εδώ στην έρημο. Εγόγγισαν όταν επαναστάτησαν οι περί των Κορέ, των Δαθάν και των Αβυρών εναντίον του Μωυσέως και του Αρών και οι οποίοι ετιμωρήθησαν κατά τρόπων σκληρών και παραδειγματικών. Ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών εναντιώθησαν εις την αρχηγία του Μωυσέως και του Αρών και έκαναν επανάσταση αφού παρέσυραν μαζί τους και άλλους 250, με αποτέλεσμα ο Θεός να τιμωρήσει κατά των πλέον σκληρών τρόπων. Τους τρεις προτετίους, τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών, εσχίστη η γη και τους κατάπιε μαζί με τις οικογένειές τους. Τους δε υπολείπους 250 επαναστάτες έπεσε φωτιά από τον Κύριο και τους κατέκαυσε. Και πήρε ξύλθε παρακυρίου και κατέφαγε τους 50 και 200 άνδρας, τους προσφέροντας το θυμίαμα. Και αυτά μεν εις την Παλαιάν Διαθήκην ως προς το γονγκισμόν, εις δε την Καινήν Διαθήκην τι άραγε γίνεται? Και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον, φίλοι ακροατέ, ο Κυριός μας κάμνει λόγο περί γονγκισμού και συνέστησε στους ακολουθούντας αυτόν να μη γονγίζουν ο ένας εναντίον του άλλου. Μη γονγίζετε μεταλλήλων. Και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του γράφει, μη δε γονγίζετε, καθώς κέτινες αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού. Αλφα Κορινθίους, κεφάλαιον 10, στίχος 10. Με πιο απλά λόγια, μη γονγίζετε στις θλίψεις και τις δοκιμασίες, καθώς και μερικοί από αυτούς που εγόγγισαν και θανατώθησαν από τον ολοθρευτήν άγγελον. Την ιδία παραγγελία δίδει ο Απόστολος Παύλος και στους χριστιανούς της Εκκλησίας των Φιλίππων. Πάντα ποιείται χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών. Τι είναι όμως εκείνο, φίλοι ακροατέ, που οδηγεί τον άνθρωπο στο γονγκισμό? Οι αιτίες που συνήθως κάνουν τον άνθρωπο γονγκιστή είναι πολλές. Εδώ σημειώνουμε τις πιο βασικές για να γίνει από τον καθένα μας αντιληπτό
που κυρίως ευρίσκεται η ρίζα του κακού. Μία αιτία που οδηγεί τον άνθρωπο στο γονγκισμό είναι οι πολλές απαιτήσεις που έχει από τους άλλους και από τον εαυτό του δεν έχει καθόλου ή και ελάχιστες. Ο καθένας μας θέλει τους άλλους να είναι τέλειοι, να έχουν άψογο συμπεριφορά, χωρίς τις ίδιες απαιτήσεις να έχουμε και από τον εαυτό μας. Θέλουμε οι άλλοι να μας αγαπούν, να μας προσέχουν, να μας τιμούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, χωρίς να δίδουμε στον εαυτό μας τις ίδιες ευκαιρίες για μια ανάλογη αντιμετώπιση των άλλων. Ένας άλλος λόγος που μας οδηγεί στο γονγκισμό είναι η αχαριστία και η αγνωμοσύνη που χαρακτηρίζει τον ψυχικό μας κόσμο. Από τίποτε δεν μένουμε ευχαριστημένοι. Μας δίνει λίγα ο Θεός, θέλουμε τα πολλά. Μας δίνει πολλά, τα θέλουμε όλα. Μας τα δίνει όλα και πάλι παραπονούμενοι και αδικημένοι. Και πάλι ο γονγκισμός στα χείλη και στην καρδιά. Στο αμάρτημα του γονγκισμού πολλές φορές μας οδηγεί και το πάθος της υπερηφανίας, το οποίο όταν δεν βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί δημιουργεί ένα δυσάρεστο κλίμα μέσα στο οποίο ακούγονται τα παράπονα, οι μεμψιμηρίες, οι γονγκισμοί, οι γκρίνιες, τα μαλώματα και οι συγκρούσεις. Στρατιά γονγκιστών παρελάβνει μπροστά μας. Αλήθεια, φίλοι ακρόατε, πού να στρέψει κανείς σήμερα τα βλέμματά του και να μην διαπιστώσει την παρουσία γονγκιστών? Γονγκίζουν οι γονείς από τα παιδιά, οι άνδρες από τις γυναίκες, τα παιδιά από τους γονείς, οι γυναίκες από τους άνδρες, οι μαθηταί από τους δασκάλους, οι δάσκαλοι από τους μαθητάς, οι εργάτες από τους εργοδότες, οι εργοδότες από τους εργάτες, οι πτωχοί από τους πλουσίους, οι άρχοντες από το λαό, ο λαός από τους άρχοντας. Γονγίζουν οι γείτονες από τους γειτόνους, οι χωριανοί από τους χωριανούς, οι συνάδελφοι από τους συναδέλφους, οι άνθρωποι από τους ανθρώπους. Καιρός, φίλοι ακροατέ, να απαλλάξουμε την ψυχή μας από το αίσθημα της ενοχής του γονγκισμού. Πολλές φορές γονγκίσαμε εναντίον του Θεού και εναντίον των ανθρώπων. Πολλές φορές προκαλέσαμε τη δικαιοσύνη του Θεού με τους γονγκισμούς μας και τα παράπονά μας. Καιρός να θέσουμε τέρμα στους γονγκισμούς και να αποκτήσουμε όλοι μας μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη για όλα και για τα δυσάρεστα και για τα λυπητερά.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λυδία. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Ταχύης άκουσο μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να γαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκαίνησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Της υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

επίσκεψε τον κόσμο σεν ελέη και εκτιρμής, ύψωσαν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσία Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούμ, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππησίας, των Αγίων και Δικαίων.

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λιδία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις περιπέτειες ενός προσκυνητού. Μια φορά, λέει, ήταν άνοιξης τότε, επέρασα από ένα χωριό όπου εφιλοξενήθηκα από τον παπά. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ζούσε κατάμονος. Επέρασα 3 ημέρες κοντά του. Με παρακολούθησε το λιγοστό αυτό διάστημα και μου είπε «Μείνε εδώ και θα έχεις και μια μικρή πληρωμή. Έχω ανάγκη από έναν έμπιστο άνθρωπο. Όπως βλέπεις, έχουμε αρχίσει να κτίζουμε μια πετρόκτιστη εκκλησία κοντά στην παλιά ξύλινη και είναι καιρός που γυρεύω να βρω έναν τίμιο άνθρωπο να επιβλέπει τους εργάτες και να μένει την ημέρα μέσα στο μικρό εκκλησάκι όπου βρίσκεται το κουτί των προσφορών για την ανέγερση. Είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για σένα και για τον τρόπο της ζωής σου. Θα είσαι μόνος στο παρεκκλησάκι και θα λες τις προσευχές σου. Υπάρχει εκεί παραπλεύρος ένα μικρό μοναχικό δωμάτιο για τον νεοκόρο. Σε παρακαλώ, μείνε εκεί τουλάχιστον μέχρι ότου τελειώσει η εκκλησία που κτίζουμε. Αρνήθηκα για κάμποσο, αλλά εις το τέλος υποτάχθηκα εις τις παρακλήσεις του καλού ιερέως και παρέμεινα εκεί μέχρι το φθινόπωρο εις το δωματιάκι που ήταν προορισμένο για τον νεοκόρο. Στην αρχή το βρήκα ήσυχο και κατάλληλο για προσευχή, αν και πολλοί κόσμος εμπενόβγαινε προπαντός τις εορτές. Άλλοι για να προσευχηθούν, αλλά και μερικοί με τον σκοπό να κλέψουν χρήματα από τον δίσκο της ανοικοδομήσεως της εκκλησίας. Διάβαζα την Αγία Γραφή και τη Φιλοκαλία κάθε βράδυ. Μερικοί δε βλέποντάς με παρεκάλεσαν να διαβάζω δυνατά για να ακούνε. Έπειτα από καιρό παρετήρησα ότι μια χωριατοπούλα ερχόταν συχνά εις το παρεκκλήσι και προσευχόταν πολλή ώρα. Παρακολουθώντας το ψιθύρισμά της, κατάλαβα ότι τα λόγια που έλεγε σαν προσευχή ήταν παράξενα και οι προσευχές της διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Την ερώτησα πού τα έμαθε αυτά τα πράγματα και μου είπε ότι της τα εδίδαξε η μητέρα της που ήταν εκκλησιαστική γυναίκα. Μου είπε ακόμη ότι ο πατέρας της ανήκε σε μια αίρεση που δεν παραδεχόταν την ιεροσύνη. Την ελπίθηκα και αισθάνθηκα καθήκον μου να τη συμβουλεύσω να λέγει τις προσευχές με τον ορθό τρόπο και σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έπειτα της εδίδαξα την πραγματική σειρά του Πάτερ ημών και των χαιρετισμών της Θεοτόκου και τελικά την παρότρινα να λέγει την προσευχή του Ιησού Χριστού όσο πιο συχνά μπορούσε, επειδή αυτή φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό περισσότερο από κάθε άλλη προσευχή. Η κοπέλα εύκολα τα αφομοίωσε. Συνέβη δε ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα να συνηθίσει τόσο πολύ την προσευχή ώστε όπως και η ίδια μου είπε την αισθανόταν ότι την προσήλκυε συνεχώς, ότι την ευχαριστούσε να τη λέγει όσο συχνότερα μπορούσε και ότι αργότερα εγέμιζε από αγαλίαση την καρδιά της, οπότε ξανάρχιζε να την επαναλαμβάνει ακούραστα και πάλι. Εχάρηκα εξαιρετικά από όλα όσα άκουσα και την παρότρινα να προχωρήσει περισσότερο στη χρησιμοποίηση της προσευχής. Το καλοκαίρι επλησίαζε και πάλι. Πολλοί επισκέπτες έρχονταν στο παρεκκλήσι για να ειδούνε και εμένα, όχι μόνο για να τους διαβάσω και να πάρουν τη συμβουλή μου, αλλά και για να μου προξενούν ένα σωρό φασαρίες ζητώντας τη βοήθειά μου για πράγματα που είχαν χάσει και για υποθέσεις στις οποίες είχαν αποτύχει. Μερικοί από αυτούς ενόμιζαν
πως ήμουν μάγος. Το κορίτσι για το οποίο εμίλησα προηγουμένως ήρθε μια μέρα σε μια κατάσταση μεγάλης λύπης και αμηχανίας, μη ξέροντας τι να κάνει. Ο πατέρας της ήθελε να την παντρέψει με έναν άνδρα της αιρέσεώς του και θα γινόταν ο γάμος χωρίς τις ευλογίες του ιερέως, με μόνη μια ιεροτελεστία που θα έκανε ένας χωρικός που ανήκει στην ίδια αίρεση. Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος γάμος να είναι κανονικός και νόμιμος? Δεν θα είναι μια παράνομη και αμαρτωλή συμβίωση, έλεγε η χωριατοπούλα κλαίγοντας και αποφασισμένη να φύγει από το σπίτι της με πρώτη ευκαιρία. «Μα πού θα πας?» της είπα εγώ. «Θα σε βρούνε οπωσδήποτε. Θα ψάξουν και πουθενά δεν θα μπορέσεις να κρυφθείς. Καλύτερα να προσευχηθείς με θέρμη στο Θεό να εμποδίσει τον πατέρα σου από του να σε παντρέψει έτσι όπως θέλει και να φυλάξει την ψυχή σου από την αίρεση. Αυτό είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις και όχι να φύγεις από το σπίτι σου». Έτσι με την πάροδο του χρόνου όλος αυτός ο θόρυβος και η φασαρία άρχισαν να αυξάνουν περισσότερο από ό,τι μπορούσα να βαστάξω. Τέλος δε, με την πάροδο του καλοκαιριού απεφάσισα να φύγω και να εξακολουθήσω τις προσκυνηματικές πορείες μου όπως πρώτα. Συνομίλησα με τον παπά για αυτές τις αποφάσεις μου λέγοντας: «Πάτερ μου, σεις ξέβρετε τα σχέδιά μου. Πρέπει να έχω εξασφαλισμένο ένα ήσυχο μέρος για την προσευχή. Εδώ δε, μόλο που υπάρχει μεγάλη ησυχία, επέρασα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Δώστε μου τώρα την άδεια να φύγω και την ευχή σας να εξακολουθήσω τα ταξίδια μου». Ο ιερεύς όμως δεν ήθελε να με αφήσει να φύγω και φρόντισε να με πείσει λέγοντάς μου: «Τι σε εμποδίζει από την προσευχή σου? Δεν είσαι υποχρεωμένος να μιλάς σε κανέναν αν δεν θέλεις ο ίδιος. Έχεις το καθημερινό σου φαγητό εδώ. Λέγε τις προσευχές μέρα νύχτα όπως επιθυμείς και ζήσε όπως θέλεις με τα καθήκοντά σου με το Θεό. Είσαι χρήσιμος εδώ. Μη συναναστρέφεσαι με κανέναν που έχει όρεξη για φλιαρία. Η παρουσία σου είναι πολύ επωφελής για το ναό μας. Αυτή η υπηρεσία σου είναι πιο αξιόλογη εις τα μάτια του Θεού παρά οι προσευχές σου. Γιατί επιθυμείς να είσαι συνεχώς μόνος σου? Η κοινή προσευχή είναι πιο ευχάριστη. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να σκέπτεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για να βοηθεί ο ένας τον άλλον εις το μονοπάτι της σωτηρίας. Ο κάθε ένας ανάλογα με τη δύναμή του. Έτσι έκαμαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Επάλευαν μέρα νύχτα, εφρόντισαν για τις ανάγκες του ποιμνίου, εκήρυσαν παντού και δεν παρέμεναν μόνοι σε ένα μέρος φροντίζοντας να κρυφθούν από τον κόσμο. «Ο κάθε ένας έχει το δώρο του από το Θεό», του απήντησα. Όπως υπήρξαν πολλοί ιεροκήρυκες πατέρες, έτσι υπήρξαν και πολλοί ερημίτες. Ο κάθε ένας κάνει ό,τι μπορεί και παρακολουθεί την ειδική του τη γραμμή, με τη σκέψη ότι ο ίδιος ο Θεός δείχνει και σε αυτόν, όπως και εις τον καθένα, το δρόμο της σωτηρίας του. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι πολλοί από τους Αγίους παρατήθηκαν από τις επισκοπές τους ή τις ενορίες τους και άλλοι άφησαν το μοναστήρι για να πάνε στην έρημο και να αποφύγουν τη φασαρία που προέρχεται από το συγχρωτισμό με άλλους ανθρώπους? Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, παραδείγματος χάρη, έφυγε από το ποιμνιό του που επίμενε ως επίσκοπος και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης άφησε τη Μεγίστη Λαύρα ακριβώς διότι με τέτοιους ανθρώπους τα μέρη που εζούσαν και εργάζοντο ήσαν γεμάτα από πειρασμούς και επίστευαν όλοι αυτοί ειλικρινά εις τα λόγια του Κυρίου μας. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού?
«Ναι, αλλά αυτοί σαν Άγιοι», είπε ο παπάς. «Εάν όμως», απήντησα, «αυτοί που ήσαν Άγιοι έλαβαν μέτρα να προφυλαχθούν από τους κινδύνους της αναμίξεώς των με τους ανθρώπους, τι καλύτερο σας παρακαλώ ένας αδύνατος αμαρτωλός μπορεί να κάνει?» Έτσι στο τέλος αποχαιρέθησα τον καλό ιερέα και αυτός με την καρδιά του με κατεβόδωσε. Σε απόσταση 10 χιλιόμετρων πιο πέρα εσταμάτησα για μία νύχτα σε ένα χωριό. Στο πανδοχείο ευρήκα ένα χωρικό απελπιστικά άρρωστο και συνεβούλευσα τους δικούς του να φροντίσουν να τον μεταλάβουν. Συμφωνήσανε και το επόμενο πρωί έστειλα να φέρουν τον παπά της ενορίας. Έμεινα κι εγώ επειδή ήθελα να προσκυνήσω τα άχραντα μυστήρια και να προσευχηθώ όταν αυτά θα βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Βγήκα έξω και κάθισα εις το πεζούλι περιμένοντας τον παπά. Προς μεγάλη μου έκπληξη όμως είδα να τρέχει προς το μέρος μου από την πίσω αυλή η χωριατοπούλα που συνήθιζε να προσεύχεται εις το παρεκκλήσι. «Πώς ήρθες εδώ?» την ερώτησα. «Όρισα να λίμωνο και την ημέρα των αραβώνων με τον άνθρωπο που σας είπα και έτσι έφυγα», μου απήντησε και γονατίζοντας μπροστά μου εξακολούθησε λέγοντας: «Λυπήσουμε, πάρε με μαζί σου για να με βάλεις σε ένα μοναστήρι ή αλλού πουθενά. Δεν θέλω να παντρευτώ, θέλω να ζήσω σε μοναστήρι για να αφοσιωθώ εις το Θεό, εις την αρετή και την προσευχή. Εσένα θα σε ακούσουν και θα με δεχθούν σε μοναστήρι». «Θεέ μου», είπα έκπληκτος, «πού μπορώ εγώ να σε πάγω? Δεν ξέρω ούτε ένα μοναστήρι σε αυτήν εδώ την περιοχή. Εκτός τούτου δεν μπορώ να σε πάρω πουθενά χωρίς διαβατήριο. Πρώτον, δεν θα σε δεχθούνε πουθενά, και δεύτερον, είναι αδύνατον στην σημερινή εποχή να κρυφθείς. Θα σε πιάσουν, θα σε στείλουν στο σπίτι σου και θα σε τιμωρήσουν. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να γυρίσεις στο σπίτι σου και να λες τις προσευχές σου εκεί, και αν δεν θέλεις να παντρευθείς, να προφασιστείς ότι είσαι άρρωστη. Η Αγία Μήτυρ Κλιμεντίνη έκανε το ίδιο, καθώς και η Οσία Μαρίνα προφασίστηκε ότι ήταν άνδρας όταν κατέφυγε σε ένα ανδρικό μοναστήρι. Υπάρχουν πολλά περιστατικά παρόμοια και η πράξη σε αυτή ονομάζεται σωστική πρόφασης. Όταν συνέβαιναν όλα αυτά και καθόμαστε κουβεντιάζοντας, είδαμε τέσσερις άνδρες να έρχονται καλπάζοντας κατά πάνω μας μέσα σε ένα αμάξι με δύο άλογα. Έπιασαν την κοπέλα και την έβαλαν μέσα στο αμάξι, και ο ένας από αυτούς έφυγε μαζί της, ενώ οι άλλοι τρεις μου έδεσαν τα χέρια και με οδήγησαν πίσω στο χωριό που είχα περάσει το καλοκαίρι. Η μόνη τους απάντηση σε κάθε τι που έλεγα ήταν: «Θα σε μάθουμε εμείς, ψευτοάγιε, να αποπλανάς τις νέες κοπέλες». Την ίδια βραδιά με έφεραν μπροστά στο δικαστήριο του χωριού. Έβαλαν τα πόδια μου στα σίδερα και με έβαλαν μέσα στη φυλακή για να γίνει την άλλη μέρα η δίκη μου. Ο παπάς άκουσε ότι ήμουν στη φυλακή και ήρθε για να με δει. Μου έφερε και λίγο φαγητό και με παρηγόρησε λέγοντάς μου ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για μένα και ότι θα εβεβαίωνε σαν πνευματικός ότι δεν ήμουν άνθρωπος όπως με φαντάζονταν. Κάθισε κάμποσο μαζί μου και έπειτα έφυγε. Ο δικαστής ήρθε αργά το βράδυ και σταμάτησε εις το σπίτι του αντιπροσώπου του, όπου έμαθε το κάθε τι που είχε συμβεί. Διέταξε τους χωρικούς να έρθουν όλοι μαζί στο σπίτι που με μετέφεραν και που εχρησιμοποιείται για δικαστήριο. Εμπήκαμε μέσα και περιμέναμε. Ήρθε τέλος και ο δικαστής. Εμπήκε μέσα και εκάθισε εις την έδρα του, φορώντας το καπέλο στο κεφάλι του. «Λοιπόν, επιφάνιε», εφώναξε, «επήρε τίποτα μαζί της η κόρη σου φεύγοντας από το σπίτι?»
«Όχι, κύριε δικαστά, δεν επήρε τίποτε», ήταν η απάντηση. «Έκανε κανένα κακό μόνη της ή μαζί με αυτόν εδώ τον ανόητο, αφού του απέδρασε από το σπίτι?» «Τίποτα». «Τότε λοιπόν η απόφασή μου, η δικαστική, πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι η εξής. Κάνε εσύ τους λογαριασμούς σου με την κόρη σου και ως προς το φίλο μας εδώ, εγώ θα του διδάξω αύριο το μάθημα που του χρειάζεται και θα τον διώξω από το χωριό με αυστηρή διαταγή να μην ξαναεμφανιστεί εις τα όρια του. Αυτό είναι που εγώ από μέρος μου θα πράξω». Λέγοντας αυτά, κατέβηκε κάτω από την έδρα και πήγε να κοιμηθεί, ενώ εμένα με εκλείδωσαν στη φυλακή. Ενωρίς το πρωί, δύο χωροφύλακες με εξιλοκόπησαν και με έβγαλαν έξω από το χωριό. Εδοξολόγησα το Θεό γιατί αξίωσε εμένα τον ανάξιο να υποφέρω άδικα για το όνομά του. Αυτό με επαρηγόρησε και έδωσε περισσότερη θερμότητα και δύναμη εις την ακατάπαυστη νοερά προσευχή μου. Τίποτα από όλα όσα έπαθα δεν αισθάνθηκε ικανό να με κάνει να αισθανθώ ότι ήμουν ένας παραπεταμένος άνθρωπος. Μου εφαίνονται όλα αυτά σαν να συνέβαιναν σε κάποιον άλλον και πως εγώ απλώς τα παρατηρούσα. Ακόμη και το μαστίγωμα το υπέφερα χωρίς σκόπο. Η προσευχή έφερνε γλυκύτητα εις την καρδιά μου και με έκανε αδιάφορο για οτιδήποτε μου συνέβαινε.

2-3 χιλιόμετρα πιο πέρα συνήντησα τη μητέρα της κοπέλας που ερχόταν από ένα παζάρι φορτωμένη με ψώνια. Βλέποντάς με, μου είπε ότι ο υποψήφιος γαμβρός της απέσυρε τη μήνυση εναντίον μου. «Βλέπεις, ανησύχησε επειδή έφυγε η Όλγα», προσέθεσε και μου έδωσε λίγο ψωμί και μερικά γλυκά φεύγοντας. Ο καιρός ήταν καλός και ξηρός και δεν επιθυμούσα να περάσω τη νύχτα σε χωριό. Έτσι λοιπόν προχώρησα μέσα εις το δάσος, όπου βρήκα μια κατάλληλη γωνιά σε ένα ψηλό αχυρένιο φράχτη και εκοιμήθηκα το βράδυ αυτό. Τη νύχτα ονειρεύτηκα ότι ευάδιζα διαβάζοντας το κεφάλαιο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου από τη Φιλοκαλία. Ξαφνικά ο πνευματικός μου οδηγός με έφθασε και μου είπε «Μη διαβάζεις εκείνο, αλλά αυτό εδώ» και μου δείξε το 35ο κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου. Ο αληθινός διδάσκαλος υποτάσσεται πολλές φορές εις την χλέβη και υφίσταται ταλαιπωρίες προς χάριν των πνευματικών του παιδιών. Μετά μου εσημείωσε στο 41ο κεφάλαιο τα λόγια «Αυτοί που δίνουν τον εαυτό τους εντελώς ιδιαίτερα στην προσευχή γίνονται πολλές φορές ο στόχος σφοδρών και τρομερών πειρασμών». Έπειτα μου είπε «Έχε θάρρος και μην απαγοητεύεσαι. Θυμήσου του Αποστόλου τα λόγια. Μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Τώρα έχεις αποκτήσει την πείρα της αληθείας. Κανένας πειρασμός δεν είναι μεγαλύτερος από την δύναμη του ανθρώπου. Και ο Θεός χορηγεί επιπλέον λύτρωση από τους κινδύνους των πειρασμών». Η πεποίθηση εις αυτή τη Θεία Βοήθεια έχει δυναμώσει αγίους ανθρώπους αφοσιωμένους στην προσευχή και τους έχει κάνει να αποκτήσουν μεγαλύτερο ζήλο και θερμότερη δραστηριότητα για να αφιερώσουν όχι μόνο τη ζωή τους εις την αδιάλειπτη προσευχή, αλλά επίσης με αγάπη από μέσα από την καρδιά τους να την αποκαλύψουν και να τη διδάξουν και εις τους άλλους, ανάλογα με τις διάφορες περιστάσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης ομιλεί σχετικά και λέγει ότι «δεν οφείλουμε μόνον σύμφωνα με τη βουλή του Θεού να προσευχόμεθα ακατάπαυστα εις το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά ότι έχουμε υποχρέωση να την φανερώσουμε και να την διδάσκουμε εις τους συνανθρώπους μας, εις τον κάθε ένα, είτε ρασοφόρος είναι αυτός, είτε κοσμικός, μορφωμένος ή απλός, άνδρας ή γυναίκα. Ακόμη και σε παιδιά πρέπει να τη διδάσκουμε και να εμπνέουμε σ' όλους ζήλο για αυτού του είδους την προσευχή». Με τον ίδιο τρόπο, ο πατήρ Κάλιστος Τηλικούδης ομιλεί γράφοντας ότι ο κάθε ένας δεν φτάνει μόνο να κατευθύνει τις σκέψεις του προς το Θεό με την εσωτερική προσευχή και με την θεωρία και να κατευθύνει την ψυχή του προς τα ύψη μόνο για τον εαυτό του, αλλά χρειάζεται να σημειώνει το κάθε τι για να προσευχηθεί έτσι αυτό και από τους άλλους, όπως και η Γραφή λέγει «Αδερφός υπό αδερφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά». Εξαιρετικά σε αυτή την περίσταση, περισσότερο από κάθε άλλη, είναι απαραίτητο να αποφύγει κανείς τους αυτοεπαίνους, έχοντας υπόψη του ότι ο σπόρος της Θείας Διδασκαλίας δεν σπέρνεται ποτέ επάνω εις τον άνεμο. Εξύπνησα με ένα συνέστημα μεγάλης χαράς στην καρδιά μου και με δύναμη στην ψυχή μου και εξακολούθησα έτσι το δρόμο μου. Κάμποσο καιρό ύστερα κάτι άλλο μου συνέβη. Αυτό όμως θα το δούμε, φίλοι ακροατές, στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.